0: χειμένη και αυτή παλιά φωτογραφία.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Σε ξεχωριστές συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει. Με συγχωρείτε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα που θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data center, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στις Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Τη μάγρη οξυλοδαρμό από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνιχίβ. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το πρωί, έτσι ώστε να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, μόλις εξελίξει και βεβαίως ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό, στο οποίο κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5. Και πάλι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όλες οι ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και φυσικά όλα αυτά τα οποία αξίζει να σας ενημερώσουμε πάντοτε με τη σφραγίδα όλων των συναδέλφων και όλων των ρεπορτάζ του Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και τα τρία ζητήματα και τα τρία θέματα στα οποία κανείς μπορεί να ακούσει, να διαβάσει και να δει Sky, όπως πάντα με ταυτότητα και την εγγύηση όλων των συναδέλφων και φυσικά τις υπογραφές όλων του ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Με όλα αυτά που έχουμε συλλάβει και τον κόσμο και φυσικά στραμμένα τα βλέμματά μας στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου αύριο το βράδυ τα ξημερώματα για μας μία και μισή το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη θα έχει και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ήδη έχει ένα πρόγραμμα και μέχρι τώρα επαφών με ομογενείς και όχι μόνο, ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει την Ελλάδα και βεβαίως μιλάει για την Ελλάδα και παρουσιάζει την χώρα μας έτσι όπως είναι και για αυτά τα οποία εκείνος και ο ίδιος οραματίζεται για την επόμενη τετραετία και για την Ελλάδα του 2030. Όλα αυτά για τα οποία βεβαίως έχει να μιλήσει και αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα στελέχη και τους υπόλοιπους υπουργούς οι οποίοι βρίσκονται στην Νέα Υόρκη και έχουν και τις δικές τους επαφές από τον Υπουργό Εξωτερικών, την Υπουργό Πολιτισμού, όλο το υπόλοιπο επιτελείο το οποίο βρίσκεται εκεί και φυσικά με όλες τις επαφές τους. Στα υπόλοιπα φυσικά πολύ μεγάλη είδηση και πολύ σημαντική είδηση είναι και η υποδοχή του κ. Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του, το Σι Τζινπίνγκ. Μετά από μια δεκαετία ο ομολογός του, ο Κινέζος, βρίσκεται στην Αμερική και έτσι λοιπόν έχουν μια σημαντική και πολύ πολύ έτσι θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουν προφανώς και έχουν τη δική του σημασία για όλο τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται στην περιοχή και είναι στη Νέα Υόρκη που παρακολουθεί και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και ενημέρωση, έχουμε και γενικότερα την ανταπόκρισή του για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό, αλλά και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και φυσικά και ο Μιχάλης Γρανατίου με τις αναλύσεις του για όλα αυτά που συμβαίνουν στα παράπλευρα των ομιλιών και των κεντρικών ομιλιών στον ΟΗΕ, με τις επαφές, με τις συναντήσεις, με τις μη συναντήσεις, και αυτά αποτελούν είδηση με τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί και από τον Πρόεδρο και όχι μόνο με Ερντογάν και όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά και τη ρητορική αλλά και το σχολιασμό όλων αυτών και το πού πηγαίνει και το πού βρισκόμαστε. Στα υπόλοιπα φυσικά εδώ έχουμε την μεγάλη αποδοχή όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και ο Σταύρος Παντονίου που αποκαλύπτει έρευνες που έχει το Μέγαρο Μαξίμου αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού όσο και μετά συνέντευξη τύπου και όσα έχουν επακολουθήσει από εκείνο το Σαββατοκύριακο και μετά. Η μεγάλη αποδοχή λέει των μέτρων της ΔΕΘ στους συνταξιούχους αλλά και σαφώς μικρότερους ελεύθερους επαγγελματίες, καταγράφει δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για το Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέτρα λοιπόν έγιναν αποδεκτά, γράφει ο Σταύρος Παντονίου, με θετικό τρόπο από το 26,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας έτσι πραγματικά την πολύ πολύ μεγάλη διείσδυση της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, χθες με την φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτάρα, έστειλε μήνυμα σε όλες τις δυνάμεις του κεντροαριστερού τόξου ότι η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα πάντας και όχι η ελληνική αστυνομία, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ανέχοντας φυσικά νέο μέτωπο, όπως ακούγατε και σε επανάληψη, με το ΠΑΣΟΚ, εδώ νωρίτερα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην εκπομπή του Νότου Παπαδόπουλου και του Τζούνου και του Κούτρα. Αντέδρασε λοιπόν σε υψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση
μόνο αυτά τα οποία είπε χθες εδώ ο κ. Αλέξης Τσίπρας, καλεσμένος στην τηλεόραση του Sky και της εκπομπής του Γιάννη Πιταρά και του Δημήτρη Οικονόμου. Από την άλλη, εντός του κοινοβουλίου, όχι στην αρσιασιλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Αυγενά και Λαζαρίδη ή πιολομέλεια της Βουλής, αλλά στην ψηφοφορία κατεγράψαν και γαλάζιες διαρροές. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία όπου είχαμε πολλά και ακούστηκαν επίσης και πολλά. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια, σημειώνει το ρεπορτάζ, το οποίο εδώ έχει και ο Sky αλλά και η Καθημερινή. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε παρατήριο αγρών καυσίμων στο Εγάλε, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών. Άρα βεβαίως όλο ένα και αποκαλύπτονται πράγματα γύρω από την υπόθεση της Μυκόνου, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται είναι αυτά τα οποία αποκαλύπτουν και όλα αυτά για τα οποία ψάχνουν οι διάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη, ενώ από την άλλη δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και με την διπλή ενίσχυση, όπως φέρεται η κυβέρνηση να ψάχνει να δώσει για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, όλα αυτά με ελάφρυνση και 3.300 ευρώ στην φορολογία τους. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατηγορία πολιτών, την επαγγελματική κατηγορία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει δυσαρεστήσει, έχει στεναχωρήσει, διότι άλλα περιμένανε και άλλως τους έχουν έρθει τα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια προσπάθεια ανακούφιση, εν πάση περιπτώσει, κατευνασμού αυτών των αντιδράσεων που έχουμε από πλευράς ελεύθερων επαγγελματίων. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόραση και του διαδικτύου του Sky. Πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να ενώσουμε και να συνδέσουμε την επικαιρότητα με τους τίτλους που έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε και από τιμές με κόκκινο χαλί, άγιο υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τηλετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα η βραδιά μου προγραμματίζεται δίπλα στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στην μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δίπλα κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους από πολλές εταιρείες όπως OpenAI, Apple, Microsoft, Meta και πολλές άλλες. Εντάξει, παρατείνεται για 2 μήνες, έως για τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Μπέσαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης παραχώρησης στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόριξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Σε ξεχωριστές πάντως συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοδότηση.

Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Προέδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ στη συνέντευξή του στον Sky και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προστάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο την γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο στο διαμέρισμα. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα τώρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Θύμα αγρίου ξυλοδαρμών, 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από το 2027, περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενοι αναμένεται να δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσής τους λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας αλλά και αλλαγών στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν νέους και οικογένειες με παιδιά με το όφελος να φτάνει υπό προϋποθέσεις και 3.300 ευρώ. Για τους επαγγελματίες έως 25 ετών, εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα φορολογείται. Παράλληλα, το 2026 καταργούνται προς αυξήσεις 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και 5% για το υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του κλάδου για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλιστικής αλλά και φορολογικής συνέπειας όπως η έγκαιρη διαβίβαση στοιχείων στο My Data και η σύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή. Η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοφόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται η επέκταση της στήριξης σε επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό αντιστάθμισης, δηλαδή έξω 35 ευρώ τη μεγαβατόρα, εφόσον εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος. Παράλληλα, εξετάζεται και η αξιοποίηση του πιο ελαστικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερους από 23 ενδιαφερόμενους ενοικιαστές προσελκύει μία αγγελία παρακαλώ πάρα πολύ ενοικίαση κατοικίες σύμφωνα με τα στοιχεία του σπιτόγατου, ενώ για κατοικίες με ζητούμενο ενίκιο 600 ευρώ σε Μαρούσι ή Χαλάνδρη για παράδειγμα, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων ξεπερνάει τους 27. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγελιών για την ενοικίαση κατοικίες, εκτιμάται ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά κατά 380%, ενώ για πωλήσεις κατοικιών η ζήτηση εκτιμάται ότι είναι περίπου 60% μεγαλύτερη της διαθέσιμης προσφοράς. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε στη 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10:05 ώρα Ελλάδος. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.
Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος

0: εκτός από την προπορευόμενη εναλλακτική Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% χάνοντας μια μονάδα και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5 δηλαδή, παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των κλεπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των κλεπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου θανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στην δίκη για δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρούμενης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει όπως αντεγόμενους μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τη δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστήριου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες τροτότητας για την ακτήρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της στη γραμμή 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα στα διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλειπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και καθολισθήσεις. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες. Ο τυφώνας Πόλο, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνος, αναμένεται να κινηθεί παράλληλα με τις ακτές της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, προκαλώντας έως και 10 με 15 εκατοστά βροχής έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι, Γκερέρο έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρούς τυφώνες τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα Πέμπτη στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και τέλος, χωρίς τους Ταχάλι και Μπαβλένκα, θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 26, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν από την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 27 πρώτα λεπτά, και ελάτε να ξεκινήσω την παράθεση των δεδομένων και την πρώτη λοιπόν διερευνητική γεώτρηση στην χώρα μας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομαγερών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την γεωπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ υπερήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μένουμε στο ΣΕΧΑΜΑ από χθες για εμάς στη Νέα Υόρκη με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του. Η Ελλάδα λοιπόν δεν απειλεί κανέναν τώρα, αλλά και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας και στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας λοιπόν σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
2: I've said it many times.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν με το σημερινό του λοιπόν πρόγραμμα, καθώς ολοκληρώθηκε, είχε και επαφές με στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εκεί λοιπόν επανέλαβε ότι η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της Βασάντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την αύξησή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο οι διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και όλους. Βιβί Μπουγιούρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καθώς εκεί ετοιμάζεις και επιμελείς ως αρχισυντάκτρια τον Νίκο Φάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κατερίνα Σερέτη, επίσης, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολογκυθά εκεί με τον Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Φυσικά στον κατερχόμενο του Κηφίσου, τον Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Θα δώσει εξαιρετικές και επιλογές Κωνσταντίνα σήμερα, θα της αρέσουν πολύ. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα, καλημέρα στο Τύριο από τα Μελίσια και στο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του και τα ευχαριστώ του γιατί εδώ λέει και αρκετό καιρό. Σχεδόν κάθε πρωινό ακούω την εκπομπή, οδηγώντας και περιμένοντας Ανατολή και μου κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, Γιώργο, και φαντάζομαι να σε ενημερώνουμε και να πραγματικά να λαμβάνεις την καλύτερη ενημέρωση σου που και περιμένεις αυτήν την ώρα από το ραδιόφωνο του Skype. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι και ο Γιώργος Ψάλτης μετά και φυσικά και ο Άρης στο δύο ώρο του με όλη αυτήν την επικοινωνία που έχετε και την πολύ πολύ καλή σχέση και άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ όλων ημών με εσάς ο κρατές μας. Καλημέρα και φυσικά στον Μεγατάκη, ο οποίος έχει κάνει και τις βουτιές του καθώς βρίσκεται στους Δελφούς μαζί με τουρίστες οι οποίοι τους κάνει το tour. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να δούμε τα της ημέρας, διότι είναι πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαυμάτου της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτησης, Αγία Πέρσης. Η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά γιορτάζουν σήμερα. Η Πέρσα, η Περσεφόνη, Ανατολή του Λίου, 7 και 14 θα συμβεί τώρα το πρωί και 9 και 7 και 19 το απόγευμα έχουμε τη Δύση του Ηλίου. Το 622 λοιπόν ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στην Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην χώρα μας στην ταχυδρομική υπηρεσία με καταστήματα σε Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και την Σύρα στο νησί, στην πατρίδα. 1834 αρχίζει το ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Το 1869 έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ της Αμερικής, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ενώ το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σουιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, ο Γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Το 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, από τις μεγάλες δόξες και βεβαίως παίκτης του Παναθηναϊκού. 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλεμος, γνωστός για τα μόνιμα αυτά διαμαντένια αυγά. Ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας. Και σαν σήμερα, και εδώ συνδυνάμωσε, διότι σαν σήμερα.

Ισελή Μπασί τραγουδάει το τραγούδι Goldfinger, το οποίο δημιούργησε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Άντονι Νιούλε, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα το 1931.

0: εδώ λοιπόν το πολύ σκληρό έτσι ροκ και τη μουσική από τους Νιρβάνα. Πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, με τις δηλώσεις, με τις αντιδηλώσεις, με τα υπονοούμενα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε από και από τις δύο πλευρές. Διότι για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά και την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράζεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τον οχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές. Σταύρος Ιαννίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης.
1: Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδείχθηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει. Είναι σκληρό καρύδι, αλλά μου αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνία, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, σωστά. Ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου δώσουν. Αν αύριο το πρωί μου έλεγαν, σας δίνουμε F-35 κατά τη γνώμη σου, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε, σε χράτη θα σου πω εγώ το νωρίτερο του 32. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
5: Σέρατ. Ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση 3-1.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πραγματικά άκουγα και καθώς ερχόμουν και την Αθηνά Μαράκη για όλες αυτά τις παρενοχλήσεις, όλες αυτά τα συμβάντα με γυναίκες σε πολλές περιοχές της χώρας, και λέω, Παναγία μου, τι έγινε ξαφνικά όλη την νύχτα, τι πάθανε? Πήραξε κανένα φθινόπωρο, μπήκε χθες ο καιρός, λίγο κάτι. Δηλαδή πραγματικά τέσσερις περιπτώσεις, και αν τις έχουμε και στο δελτίο μας, λες τι γίνεται, ρε παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Νίκαια εδώ κοντά μας, διότι για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονος 44χρονη από την Νίκαια, που είχαν ταπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα, είχαν αναστατώσει ολόκληρη τη γειτονιά. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα, απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Ο αστυνομικός συντάκτης Παναγιώτης Πυρόπουλος.
6: Οι πρώτοι αστυνομικοί Λένα της ομάδας Δίας που έφτασαν εκεί είχαν την εικόνα του 49χρονου άντρα και της 44χρονης γυναίκας στο μπαλκόνι του σπιτιού τους. Και μάλιστα η γυναίκα έκανε ένα νόημα στους αστυνομικούς ότι κάτι κρατάει ο σύζυγός της και μπορεί να απλοφορεί. Ο δράστης όταν τους είδε την τράβηξε στο εσωτερικό διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Το ζευγάρι πράγματι έχει απασχολήσει επανειλημμένο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί βλέπουν τον άντρα από ένα παράθυρο να βρίσκεται στο δωμάτιο χωρίς να φαίνεται να απλοφορεί ή να κρατά κάτι επικίνδυνο στα χέρια του.
7: Υπάρχει μέχρι... όμως ένα ιστορικό, ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο, επομένως αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο.
6: Ακριβώς γι' αυτό το εξετάζουμε πολύ σοβαρότητα την κατάσταση. Μέχρι πριν από λίγο δεν έβλεπαν την γυναίκα, αλλά τελικά την είδαν στο ίδιο δωμάτιο. Έχει φτάσει εκεί ο διαπραγματευτής σε μια προσπάθεια να λυθεί με ήπια μέσα η ομοιρία και ενημερώνεται και ο εισαγγελέας ταυτόχρονα για την περίπτωση ενδεχόμενης αστυνομικής επιχείρησης.
0: Αυτό στην Νίκαια. Τώρα, υπάρχει και στην Πάτρα, διότι επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε μάλιστα και στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζήτηται από την Ελλάς, όλα αυτά εχθές και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Στην Καλαμάτα τώρα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην σύντροφού του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Χρήστος Στρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
8: Όλα συνέβησαν, λένε, 8 παρα 10 σήμερα το πρωί, όταν ένας 38χρονος με κυνηγητική καραμπίνα, η οποία άνοιγε στον πατέρα του και είχε νόμιμη άδεια, προσπάθησε να πυροβολήσει και τελικά το κατάφερε, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Όλα συνέβησαν σε κεντρικό σημείο, κοντά στο πάρκο σιδηροδρομικών, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε η νεαρή κοπέλα, η οποία εκείνη την ώρα, λένε, όπως λένε οι πληροφορίες μας, πήγαινε στην εργασία της. Νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν γίνει το περιστατικό, υπήρχε μια συνομιλία. Η γυναίκα του ζήτησε να μην την ενοχλεί. Αυτός όμως πήγε στο σημείο που γνώριζε ότι θα πήγαινε, θα πάρκαρε το αυτοκίνητό της προκειμένου να πάει στην εργασία και την πυροβόλησε. Ευτυχώς δεν την τραυμάτισε. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, πήρε το αυτοκίνητό του, όπου εν συνεχεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο και είχε κρυφτεί σε μια θαμνώδης έκταση κοντά στην περιοχή, επαναλαμβάνω, του πάρκου σιδηροδρομικών. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί από την γυναίκα για το περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη και πλέον θα αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Και στην Κρήτη θα πάμε, διότι θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλυπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το ζήτημα αυτό κλείνουμε φυσικά με αυτό το οποίο είχαμε στην Ιγουμενίτσα, διότι 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πενελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Τα νάσημα ήταν δύο βαριές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Ο 27χρονος, καθομολογία δράση της, θα απολογηθεί σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ικανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλεξίπρας στην εφόρησή της συνέντευξη που έδωσε χθες στην εκπομπή σήμερα με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτερά στον Sky. Μίλησε για τις εργασίες, υπενθύμησε ότι το παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους του, για τον τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Η αντιδράση ήταν άμεση από κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι.
9: Μεχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
10: Ή εμείς, ή κανείς.
11: Ή εσείς ή κανείς.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
11: Κάποιοι
10: θα πούνε κανένα.
11: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
10: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
11: Άρα εσείς δηλαδή.
10: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
12: Από το δικαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
10: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
13: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
14: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
10: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
13: Θα έχει ξεκαθαρίσει
10: αυτό. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
13: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε,
10: κύριε Πρόεδρε.
13: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
10: Αυτή τη στιγμή.
13: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
9: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που του ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
10: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
5: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
15: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
9: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
10: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
13: Μιλάτε για πλούτο για την περιουσία
10: τώρα. Μόνοι προς να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
9: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
10: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
13: Ναι, αυτό που έχετε πει.
10: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
9: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Μαρία Παύλου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εργασία και εσένα, εδώ αγαπητή συνάδελφο. Καλημέρα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, κυρία Βούλα. Επίσης και στην κυρία Αφροδίτη από τα Βεγλίσια. Ο κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Ο κύριο Στέφανο από το Γέρακα. Πάντα επιλέγουν σταθερά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πέτρο Μωραήτη, με το τηλεφωνικό μα κέντρο δηλαδή, 48-00-170-174. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια εκεί τα πολύ, πολύ πρωινά. Μαρία Μαμαχρίσλα, για να ξεχωρίζουμε τι Μαρίε. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή αντοχή εκεί με όλα όσα ζείτε στην περιοχή και ιδίως και στην πολυκατοικία με τις, έτσι, με τις έντονες αντιδράσεις. Υπομονή, αντοχή με όλα αυτά τα οποία έχουν. Είπαμε, τα σπίτια δυστυχώς πολλοί τα εγκαταλείπουν, τα νοικιάζουν, κανείς δεν ξέρει τι βάζουν, ποιους βάζουν μέσα και δυστυχώς αναζητώνονται η καθημερινότητα αλλά και η ζωή των υπόλοιπων ενίκων των πολυκατοικιών. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, στα Παγκράτη και στα Εξάρχεια και φυσικά και στην Βιέννη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Νέντερ Νέφ, ο Κίνος Νέγρη και φυσικά καλημέρα στον Γιώργο Σίσκα και στον Άγγελο από τον Παγκράτη που πλέον ξεκουράζεται, απολαμβάνει τα των χρόνων κόπων. Οπότε λοιπόν τώρα καλή υπόλοιπη ζωή, Άγγελε, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε από την υπόθεση Μαζονάκη, από το θάνατο Μαζονάκη. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου και όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψει, αλλά και τα πράπλευρα και τα παράλληλα τα οποία έχουμε γύρω από αυτήν την υπόθεση. Και έχουμε ένα νέο επεισόδιο σε βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Η κόντρα παίρνει ορμή από τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλασμαφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προναγγείλει ο Άδωνος Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντής της κατηγορίας. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
9: Ναι, νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
16: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
17: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
9: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
16: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
18: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
12: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
0: Καλημέρα και στο Λουκά. Στο Λουκά από τον Άγιο Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να και ο Αλέξανδρος, ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρής, καλό πρωινό από τον Αλφιό Ανδρίτσανα. Σήμερα στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, πάρα πολύ όμορφη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μου, καλό πρωινό. Τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ ξεκινώντας από τον Άρη Πορτσέλτε τα έκανε, έριξε τη βόμβα τη. Και όπως λέει ο Τάκης που ακούγαμε Νιρβάνα, σπάστε όλα ηχολήπτη. Τα σπάσε μάλλον η Ντόρα Μπακογιάννη και επιμένει να μιλάει για λαζονικές συμπεριφορές. Και καλά μια υπουργών. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
19: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
20: Γκάλαμον που λέγαμε, κάθε
19: να
20: ξεκαβαλικέψουν.
19: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
12: Οι υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
21: Καλάμο καβαλάριδες
22: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
23: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
12: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
24: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παπογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει, εγώ δεν βλέπω κάτω να είναι. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιος.
12: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης, ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
25: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τη τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τη, με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κ. Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
22: Έχει τον απόλυτο σεβασμό.
25: Μάλιστα.
22: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή του με επιτυχία και με υπομονή.
12: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
0: Hey, αγαπητέ μου Γιώργο Τσάρλι, μόνο υποστήριξη δεν κάνουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς παρουσιάζουμε αυτά τα οποία οι δημοσκοπήσεις και εσείς απαντάτε σε αυτές και τον στέλνετε σε δεύτερη θέση. Και δευτερευόντως, αν ακούς ραδιόφωνο, που μάλλον ακούς ραδιόφωνο, φαντάζομαι την ώρα που ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά τα οποία έλεγε. Εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτη με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο από το Λίμπεραλ αποδομούσαν κάθε το οποίο έλεγε για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Βανθές, μπορείς το on demand που λέμε και στα ελληνικά να ακούσεις όλη την εκπομπή για να δεις ότι καμία, κανένα ζήτημα τέτοιο δεν υπάρχει. Όπως και να έχει πάντως, οφείλουμε να τον ακούμε και να τον καλούμε, διότι εσείς στις δημοσκοπήσεις τον στέλνετε δεύτερο μετά και το Πασόκ. Αυτός ο οποίος κυβέρνησε, έχασε από αντιπολίτευση, έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και τώρα έρχεται ανανεωμένος να διεκδικήσει ξανά την ψήφο και να γίνει και πρωτοκόμμα, άμα θέλει. Και άμα θέλει ο λαός πάντα. Ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Κλείνουμε, δεν θα προλάβουμε το ρεπορτάζ, αλλά να σας πω ότι ξεσκονίζει φακέλους το κλιμάκιο των διάφθαρων της Ελλάς στην πολυδομία Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν έχουν εισπραχθεί ποτέ και εκθέσεις αυτοψίας έχουν εξαφανιστεί. Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων απίφθινε ερώτημα στον προϊστάμενο της πολυδομίας Μυκόνου, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης 5 συγκεκριμένων φακέλων. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτικά ρεπορτάζ και από του Γιάννη Σουλιώτη και τον Νίκο Μαλιαράκη. Αυτά από εμάς. Η Αθηνά έτοιμη, δελτίο ειδήσεων και ο Πολογάς ήδη πάνω από το κεφάλι μας. Περιμένει να κάτσει, να ξεκινήσει, δεν προλαβαίνει να τα πει κιόλα. Να είστε καλά. Εμείς σε 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έξι με την Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κίνεζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση Άντριους. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και την παγκόσμια κατάσταση, ανέφερε ο Σι. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πληγμάτα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ζωστό το άσμα, φθινοπόριασε κυρίες και κύριοι. 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάται τη διαφήμιση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

το τρελό καλημέρα σας, είχε και ένα φεγγάρι. Δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στη Παραλιακή εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Πλέκει το τραγούδι. Φθινοπόριασε, 10 βαθμούς Κελσίου βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη, 13, να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό. 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα, 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη. Που αλλού 10, πόσο, 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα δεν μπορώ να δω, 13-14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει, εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο λεκανοπέδιο. Θα ανοίξει ο χάρτης. Μα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει. Μα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα. Είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Το ή εμείς ή κανείς το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

Εντάξει, δεν λέει. Εντάξει, το παλικαράκι το προσπαθεί, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αλλά τώρα κάτσε και δεν κρίνει κιόλας αυτό. Η εμείς ή κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το η εμείς ή κανείς. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί λέμε, ρε παιδί μου, πώς να το βάλουμε το τραγούδι, αυτά που είπε ο Αλέξης χθες. Λοιπόν, άκουσα, διάβασα διάφορα. Πάντως κυκλοφορεί, να ξέρετε, έντονα στα πολιτικά καφενεία η λέξη αλαζονία. Ένθερ κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στο πρωτοσάλτε τα είπε αυτά, για τους καλαμοκαβαλάρδες, εν τω μεταξύ το ξαπεί τώρα και παλιότερα. Δεν πρώτη φορά που το λέει, όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε, η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο, πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μία ιστορία είναι η πολλοδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλα επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος. Λέει, πού δεν ξέρω να απαντήσω. Λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, το η πολλοδομία. Κάτι πρόσωπα, λέει, μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά. Κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολλοδομία, δεν μπορεί να κάνετε δουλίτσα. Φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν πρώτη φορά για τις πολλοδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολλοδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν πεις μουρμούρα, Ψάλτη, τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες, νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μία από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε, το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια, για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσαν ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Με πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κίτη. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει το ματέλα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων. Έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίμματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίμματα. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα, δόξα. Δόξα το Θεό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, παιδί μου? Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θάματα. Ιατρείο, λέει, δύο παθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
Η βιοπαθολόγος λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ιδία χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου. Όλοι τις αρέσαν, α. Άλλου λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο, πάλι με άδεια νόμιμης λειτουργίας, βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, λέει, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία, λέει, ο γιατρός είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Κάνανε,

θέλει πάνω από το κεφάλι όλων μας, δεν μηδενός εξαιρωμένου, να υπάρχει αυτό που λέμε η δαμόκλειος σπάθη του ελέγχου, του έκτακτου ελέγχου. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, καλά αυτό γίνεται παντού βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά θέλω το πω ρε παιδί μου όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βρίσκουμε και κάνουμε, όχι εμείς, και εμείς ενδεχομένως, αλλά κάποιοι άλλοι που παίζουν και με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, και επίσης, συγγνώμη, ήταν συγκλονιστικό, το έβλεπα χθες ως είδηση. Μία λέσχη, λέει, Αθηνών, διέγραψε για 6 μήνες, λέει, τον γιατρό, ο οποίος προφυλακίστηκε. Πω, πω ζημιά. Η αθηναϊκή λέσχη, νομίζω. Πω, πω, μιλάμε για ποινή. Πέναλτι. Χαμός. 6 μήνες, λέει, τον διέγραψα. Καλά, ε, το καταλάβατε το μήνυμα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλη αυτή η κατάσταση όζει, που λέγει και ένας φίλος μου, απογοήτευση. Αλήθεια σας το λέω. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση, που λένε και φίλοι μου ακροατές. Πες μας και καμιά καλή είδηση. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι να πω, για αυτήν την ιστορία χθες που είχαμε μια κινητοποίηση αστυνομίας για την ομηρία ενός 49χρονου, λέει, που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του στην Ίκαια. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, για τις περιπτώσεις που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ενδοοικογενειακής βίας. Στην Πάτρα, λέει, επίθεση από πρώην σύντροφο κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον αναζητεί η υπηρεσία. Μπορεί να το βρήκαν κιόλας. Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε, λέει, με κυνηγητική καραμπίνα 25χρονη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης. Στην Ιεράπετρα, θύμα, λέει, άγριο ξυλοδαρμού, λέει, από τον 45χρονο σύντροφο έπεσε μια γυναίκα. Νοσηλεύεται, λέει, στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες. Ο δράστης συνελήφθη, λέει, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Και βεβαίως σας τα έλεγα χθες το πρωί, γιατί είχαμε χθες την επέτειο που οι ελληνικές δυνάμεις, Θεόδωρος Καλοκοτρώνης, μπήκαν στην Τριπολιτσά. Και σας έλεγα χθες το πρωί, λοιπόν, ότι κάθε χρόνο βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και βγάζει και μια ανακοίνωση, ένα τσιτάτο, και λέει: «Α, μας κυνηγάγατε, μας φάγατε, μας καθαρίσατε τον τουρκικό πληθυσμό στην Πελοπόννησο». Ζήτησα λοιπόν από τον συνάδελφο στην Τουρκία, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, και μου έστειλε λοιπόν την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θαύμα! Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Μεταξύ, λέει, 1821 και 1830 ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Συνοδεύτηκε, λέει, από σχεδιασμένη καταστροφή και ερήμωση κάθε είδους υποδομής, από χώρους λατρείας και μετρεσέδες ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμπλήρωση, λέει, 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε, λέει, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα». Και έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει, τέλος πάντων, για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος κρύβει, δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Και δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε. Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε

0: όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με Θυμόν. Ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα Εύδωρε, καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί. Δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός στα Κύθυρα. Υπέροχος. Λοιπόν, καλείται λέει Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Η σύναξη λέει των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά λέει συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί στο ναό της Παναγίας. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω κι εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει, θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου 7 και 4. Πω, παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Να μου πεις νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια, σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. Έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύστηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεπάρτησα με Thracon.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης. Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια,

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Τη μάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι απέναντι μου στη ρύθμιση στον Ήγορ. Πολύ μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εν τω μεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ, να τη λίρα. Πόσο, 4,420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1,35 πάνω, το Hong Kong υποχωρεί 0,6, η Αυστραλία υποχωρεί 0,7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που και πού κοιτάμε και τα χρηματιστήρια, έτσι για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή μην νομίζετε. Άκουγα νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά, και αεροπλάνα από πάνω, και ο Πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά. Και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε, όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τι θυμάστε. Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εγκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν. Ξεκίνησαν οι Ουάσιγκτον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Προέδρου. Απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιγκτον. Εσείς 30-30 και εμείς. 30-40 εμείς. Χαμός. Λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ηρεμήσουμε λίγο. Θυμίζω εν τω μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα. Τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέ και στο Τόκιο. Α, μπήκε το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν την κίνηση αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στο χώρο αυτόν και ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες... που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Διότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, Τα ζητήματα, λοιπόν, της εθνικής ασφάλειας και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Α, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο Προεδράρας. Ο πρώην πρόεδρος, όλα από ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Να πεις τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Όπου με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει. Και φοβούνται γενικά οι επαΐοντες στον χώρο τον οικονομικό. πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε? Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51. Δεν πήγε η Μελόνι, λέει, στα Ηνωμένα Εθνή. Πού να πάει? Όπως δεν πήγε, λέει, και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς? Πού να πάει και αυτός ο έρμος ο Μέρτς? Ισπανία 4,04. Εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε, ψάλτη. Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει, λέει, κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει, λέει, μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε, λέει, στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει, λέει, με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες, παιδί μου. Περίπου, λέει, 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί, λέει, τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους, δηλαδή που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί, λέει, και τον Νοέμβριο. Είναι, λέει, μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί, λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας, λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουμε μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, κατάλαβες. Σου να τα στείλουμε μέσω gov.gr. Okay. Λοιπόν, έρχεται, λέει, ειδοποίηση, λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα. Και μετά μπαίνεις, λέει, στον ΚΑΒ, το ψάχνω κι εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν, παππούς εγώ, τι να με κάνουν. Λέω κι εγώ, λες να μου έχει έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μη γελάς, ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες, ας πούμε, και πήγαινα στη... Έχει ένα, τέλος πάντων, που σου λέει, θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα, πληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννησης, τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννησης, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, λέει, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030, είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί, λέει, μια, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000, λέει, ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις, ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες, λοιπόν, έσυρες, λέει, καλούνται, λέει, σε τρία κέντρα μετεκπαίδευση εφεδρείας που είναι στον Αυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε τα Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά, ωραία Καστοριά. Ε? Και Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνη να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αύριο μπαίνουν δυο νίκια, Το ξέρετε αυτό. Ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, Θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώνονται. Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι. Ε, ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος, έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι, ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας, ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο, μην βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό, εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky. 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις, ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυροφύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζηλιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Πόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: 14 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100.3. Καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή, μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτό. Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτό που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταμπα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντελη, και αυτά είναι η ιατρία. Νιχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος, δεν είμαι. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια, να ξέρεις. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι το εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών. Εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλντιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα, Μέρη. Δροσούλα, λέει η Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς καλά εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Αιγύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Πάνο. Από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στι Σέρε, στην Τασούλα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα. Τι γίνεται, παιδιά. Θα παρεξηγηθώ με κανένα άντρα, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα. Ωρε, Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο. Μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, θα ξέρεις. Αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει. Βέβαια, γιατί είσαστε πίσω εσείς, δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν. Ο Σπύρος λέει το εξής, για ακούστε το κι αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη, γεια σου Δημήτρη μου. Α, θέλεις το βάλε το κανί στο σκυλάκι, ε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το βλέπα, του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το «Ή εμείς ή κανείς». Ε, και δίπλα έχει ένα σκυλάκι «Κανείς» και λέει «Κανείς» από δίπλα. Σου λέει απάντηση. Έχει και αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες, ε. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο, ε, για το Nation League. Μάλιστα και μπασκετάκι, λέει. 9:30 Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Μάλλον τη Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα. Καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέει, με τα ιατρία που, όπως αναφέρετε, όζη, ξεχάσατε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφους σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα, λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα. Ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα, λέει, όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα κτέλ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις, ε. Γιατί, λέει, τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ. Και τώρα, για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1,050. Άρα, μάλλον 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Μαντάμ, κοκοβέν, πεφ μπουργινιόν, κρεμ μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη.
20: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού, από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώμα τώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τηλετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ παρατείνεται για 2 μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί ασυστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς εδώ, με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς.
3: Ωραία.
2: Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος υπάρχει ο Τσίπρας Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην Πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδαντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονοι και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα πηρώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοκογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονου της πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού που ο 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AfD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προεπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένη τη ΠΑΕ, προκειμένου να του δύο προστατευόμενου μάρτυρα. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά τη οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο τη να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να του δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά που παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε, μάλιστα η Σχιστού έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω, στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε με το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυαλινοδρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγο του Sky έχει ξανασούσει τηλεφωνική μα γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στου φίλου ακροατέ. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορε διευθύνσει, 2 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έω 25 βαθμού. Γενικά έφυγε ο καιρό και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία 24 βαθμού. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μα με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα 12 νησιά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βαρινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Οπότε βάλω το. Όχι αυτό.
1: Το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσω το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με το άλλο μικρόφωνο. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυνηγάνε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουμε την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε 2 ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, 2 νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας. Θα μου πεις ψάλτη, προεκλογική περίοδος. Εντάξει, προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάει να είναι 2 νίκια από τα χρήματα τα οποία είχατε δώσει για το σπίτι σας. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλω στην παρέα μας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο είναι ο άνθρωπός μας. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει μαζί του για αυτά τα οποία είχαν βρει στην προσπάθεια που κάνανε να μπουν στην κήτη του Κηφισού, που είχαν βρει σπασμένα πετά από κάτω λίμνες, κάτω από την ροή, από το εγκυβωτισμένο κομμάτι κλπ. Και τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία του φορτηγού, όπου εντοπίστηκε, λέει, να ρίχνει αυτά που έριχνε μέσα σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο, πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, βιομηχανικά απόβλητα στο Κηφισό. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνετε ως γεωμηθική για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτού της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
2: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρήψεις λιμάτων. Από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή. Είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο στο Κηφισό σαν ένα αποχέτευση. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια, το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε το 2002 και ανακαλύψαμε αυτό που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρήπανσης που από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
1: Ναι, προφανώς.
2: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
1: Ναι.
2: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρήπανσης.
1: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
2: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα τη

0: υποστατικότητας όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
1: Ναι.
0: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση υπόνομος. Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Θεοδωσόπουλο, αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή μετά από αυτή τον όγκο των αποβλήτων και της ρήπανσης, τα ψάρια επιβιώνουν, είναι καταπληκτικά.
0: Μα είναι καταπληκτικά, γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός, και ανανεώνει αυτό
1: κύριε
0: το
1: Θεοδωσόπουλε,
0: που το ρίχνουμε εμείς.
1: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος, όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή? Κάπου διάβαζα χθες.
0: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
0: Ασχοληθήκαν οι αρχές, τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρήπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρήψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρηπαντές. Την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και σε άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωσόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα μου, να είστε καλά.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις? Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί
3: μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: www.ktismabathandroom.gr.

0: Υποδήματα Step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι, αν εμείς αποφασίζουμε ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά, που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταυρονιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ, να τα κουβεντιάζουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
4: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα,
5: όλοι μαζί,
4: γνωριζόμαστε όλοι ραδιοφωνικά μαζί. Τώρα, γι' αυτό σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθεμα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κύριε Σακά?
5: Καταρχήν αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους, για το κοινό, για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή. Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες, με καθοδήγηση. Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής στο φάρο παραπάνω στον προάβλιο χώρο, για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία, για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες, αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. Θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της άνοιας.
4: Εκεί τι έχουμε, κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σακά?
5: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί άνοια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος. Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος. που υπάρχει και στη χώρα μας.
4: Μάλιστα.
5: Και με αυτή μένει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα,
4: ναι,
5: που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, κάποια.
4: Μάλιστα.
5: Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά, καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου. Α, και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
4: Σημαντικό βέβαια, προφανώς. Ναι.
5: Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια, ή τουλάχιστον περισσότερα, και όντως αρκετά χρόνια
4: και καλύτερα,
5: με την άνοια.
4: Και καλύτερα, νομίζω.
5: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασης.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
4: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους?
5: Όχι. Όχι, όχι, και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω ΣΥΠ. Το ΣΥΠ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης,
4: ναι,
5: από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το okay. φάρμακο αυτό, okay. δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος.
4: Okay.
5: Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
4: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια? Θέλω να πω δηλαδή από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, οκ, okay, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
5: Ναι, κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
4: Ωραία, για διορθώστε την.
5: Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν είμαστε, αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό.
4: Okay, okay.
5: Καταλάβατε,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
4: Από ποια ηλικία
5: πάνω
4: και πάνω?
5: Πάνω από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
4: Μάλιστα.
5: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών,
4: ναι,
5: είναι πάνω από τα 65.
4: Πάντα ρωτάω. Πάντα ρωτάω, ναι, γυναίκες ή άνδρες τι πάει πιο τακτικά?
5: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες φτάσεις ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες.
4: Μα,
5: ζούμε
4: μάλιστα
5: περισσότερο,
4: μάλιστα,
5: οι γυναίκες,
4: μάλιστα,
5: από τους άντρες. Εκείνο που λέμε εμείς, και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις όπως είπαμε, είναι πρόληψη.
4: Μάλιστα.
5: Κάνουμε πρόληψη και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής ο αυτονόητος, ο υγιεινός τρόπος, τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου, δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου, δηλαδή δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη,
4: υπέρταση. Καλά τώρα, δεν έχω τώρα, ναι, προσπαθώ να
5: τα ελέγχω, τα, ναι, ελέγχω με τα φάρμακά μου,
4: μάλιστα,
5: να είναι ρυθμισμένα.
4: Μάλιστα.
5: Τρέφομαι υγιεινά, λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
4: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο, χωρίς αλκοόλ καθόλου?
5: Χωρίς αλκοόλ, όχι. Mm. Ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα, δεν
4: μάλιστα, δεν κακό.
5: Δεν βλάπτει, ναι.
4: Yeah, okay.
5: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
4: Μάλιστα.
5: Η απομόνωση προδιαθέτει σε νόσο Αλτσχάιμερ, όπως επίσης. Η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε, φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι,
4: ναι,
5: και χειρουργήστε τον καταράκτη σας. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
4: Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή το να έχεις σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζεις, ας πούμε, προφανώς, αλλά ναι, να κάνεις παρέες, να κουβεντιάζεις, να μιλάς.
5: Να έχεις δραστήριο τρόπο ζωής.
4: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Απομόνωση, τέλος πάντων, εντάξει, μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
5: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας δηλαδή που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί, να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία δηλαδή, να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθειας.
4: Μάλιστα, σωστό.
5: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο, καταλάβατε. Ιατρία μνήμης, πολλά.
4: Ναι.
5: Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
4: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ.
5: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες. alzheimerathens.gr.
4: Άψογα.
5: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
4: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ
4: πολύ. Νομίζω ότι αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα ειδικά στους ανθρώπους μας που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία, έτσι. Να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, normal πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
6: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και Κεφισούγες Καραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
4: Άψογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγείου 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγείου 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύνδρομη των νησιών.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Καθαρικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση που είπαμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα, μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Άρα είναι εύκολο για πολύ κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία, πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπεξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σώρευση συντάξεων?
1: Σώρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σώρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι.
1: Συν το να σωρευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23, δεν είναι...
1: Θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Okay. Ο Παναγιώτης, έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα.
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις, δηλαδή, ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Σωστά, ωραία. Πάμε τώρα. Άκου το ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67, πρώτο ένσημο το 86, επόμενο ένσημο Νοέμβριο το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ, το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28. Κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά, πολλά μας είπε βέβαια ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν μεταποδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28,
0: ναι.
1: Και υποχρεώ που βάλει το έτοιμα στην εξοδότηση στο 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιος χρόνος από τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη, στα 67, μπορώ και στα 62?
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια, πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67. Ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνεις είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχεις δώσει, ε.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο 30

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν στο μεταξύ λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Σε δηλώσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης ο δράστης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Συνολικά 65 λοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιερά Πέτρας και ανατολικά της Ρόδου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με ταυλιτή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο για την Απαπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809, το τηλεφωνό μας. Βροχές τέλος σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, θα δούμε τα στοιχεία στη συνέχεια. Είχαμε συνεδρίαση χτες του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινούν τα σχολικά γεύματα. Θα μιλήσουμε για την πνευμονική ίνωση, ένα σημαντικό θέμα. Αλλά και για το βιβλίο που θα παρουσιαστεί εδώ στην Πρέβεζα, το βιβλίο της Κικής Παπά, καποδίστριας ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Και άλλα πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν που η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου και προστάτηθας των Κυθύρων, καθώς και την Αγία Θέκλα, την Ισαπόστολο και Μεγαλομάρτυρα. Την ίδια μέρα εορτάζουν ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, ο Όσιος Κόπρης και η Αγία Πέρση. Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τη θρησκευτική παράδοση των Κυθύρων. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από ένα βοσκό στην περιοχή των Μυρτιδίων, μέσα ή κοντά σε Μυρτιές, και από εκεί προήλθε και η ονομασία της. Με χρόνια πολλά στην Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτό, στη Μυρτιά, στην Αμέρσα, στον Πέρση, στην Πέρσα. Δεκατρία λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε.

Γενικά καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του ΜΕΤΕΟ, τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα τμήματα της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στην Ήπειρο από 4 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις. Να πούμε ότι είπαμε ότι ο καιρός είναι σήμερα καλός, οπότε έχουμε και την πρόβλεψη του Σακή Αρναούτογλου, ο οποίος μας λέει ότι θα έχουμε σημαντική αλλαγή το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η μεταβολή φαίνεται ότι θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Από τη Δευτέρα τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενθούν.

τα προγνωστικά στοιχεία έχουν δείξει πιθανότητα ο κύριος όγκος των βροχών να παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα και στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη του συστήματος. Η νεότερη πρόγνωση του Σάκη Αρναγουντούλου, η μεταβολή αναμένεται να γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέσα στο Σάββατο και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέπεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια. Και 17 βαθμούς και στη Λευκάδα, 14 στον Λούρο, 13 στο Δεσποτικό, 14 στην Φιλιππιάδα και 14 στην

ξαχλωδίζουνε τους τοίχους που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός.

Είχαμε συνεδρίαση χθες στο Δημοτικό Συμβουλίο με 13 θέματα. Είχε έτσι σε γενικές γραμμές η συνεδρίαση. Να πούμε ότι ήταν σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση μετά από καιρό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη συζήτηση και τις αποφάσεις. Η ζωντανή μετάδοση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με βασικό στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της άμεσης ενημέρωσης των δημοτών για τα θέματα που αφορούν το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Μεταξύ των θεμάτων, το αίτημα της Αερολέσχης Πρέβεζας για την παραχώρηση των 16 στρεμάτων εκεί στην περιοχή της Καμαρίνας. Ομόφωνα πέρασε το θέμα. Η επιπλέον έκταση κρίθηκε απαραίτητη για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις ανάγκες της Αερολέσχης, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στάθμευση των αεροσκαφών και των αυτοκινήτων. Όλοι μιλήσαν με τα καλύτερα λόγια, τόνισαν ότι είναι σημαντική δραστηριότητα και το έργο που επιτελεί η Αερολέσχη, τόσο σε αθλητικό και αγωνιστικό τομέα, όσο και στον τομέα της εξωστρέφειας και της εκπροσώπησης της περιοχής σε διοργανώσεις σε όλη τη χώρα.

συζητήθηκαν και άλλα θέματα, περισσότερο έτσι διαδικαστικά ήταν τα θέματα, τα οποία όμως θα οδηγήσουν σε σημαντικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα, όπως το θέμα με τους καθηγητές του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας που έχουν κάνει την αίτησή τους να συνεχίσουν ως αορίστου χρόνου και το θέμα βρίσκεται στον Άριο Πάγο. Περιμένουν κάποιες διευκρινήσεις προκειμένου το αίτημα των ανθρώπων που εργάζονται χρόνια στο Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας να γίνει δεκτό. Γενικότερα, είχαμε μια ανήσυχη συνεδρίαση χθες, κυρίες και κύριοι. 13 ήταν τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, 2 θέματα εκτός. Ερωτήσεις δηλαδή που απαντήθηκαν

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα έτσι ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έτσι δυσκολίες έγκαιρα και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Talking in my sleep at night,
1: making myself crazy. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681-0-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, που βρίσκουμε μια ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία μας, δεν την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη. Πνευμονική ίνωση, λοιπόν, ένα θέμα που μας απασχολεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Δημήτρης Δαούσης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. Κύριε Δαούση, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην Πρέβεζα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους.
0: Ένα πνευμονική ίνωση, πολλά νοσήματα. Για να δούμε, η πρόοδος της έρευνας, η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση, τι είναι όλα αυτά, γιατί οι περισσότεροι μάλλον το έχουν στο μυαλό τους τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Όταν ακούμε ρευματικά νοσήματα, σκεφτόμαστε κυρίως αρθρώσεις. Μπορούν όμως να επηρεάσουν και τους πνεύμονες, γιατρέ μου?
1: Ναι, όπως το είπατε, η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος έχει συνδέσει τα ρευματικά νοσήματα με πόνο στις αρθρώσεις. Αυτό η αλήθεια είναι ότι αληθεύει σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή οι βασικές τους εκδηλώσεις είναι από τις αρθρώσεις, ωστόσο όμως δεν πάβουν να είναι, όπως λέμε εμείς, συστηματικά νοσήματα, δηλαδή μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε όργανο του σώματος, ανάμεσα στα οποία μπορεί να είναι και ο πνεύμονας. Οι άτομα τα οποία έχουν ρευματικές παθήσεις μπορεί να εμφανίσουν και προβλήματα από τους πνεύμονες.
0: Συστηματικά νοσήματα, είπατε, λοιπόν, μπορούν να επηρεάσουν και τους πνεύμονες. Ποιο είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί στους πνεύμονες?
1: Το σημαντικότερο, το πιο συχνό που μπορεί να εμφανιστεί, είναι δυσκολία στην ανάσα. Αυτό εμείς οι γιατροί το λέμε δύσπνια, εύκολο λαχάνιασμα, εύκολο φούσκωμα, έτσι θα το βιώσει ο ασθενής. Δηλαδή κυρίως με την κόπωση, εκεί που μπορούσε να περπατήσει άνετα, πλέον στην ίδια απόσταση αρχίζει να λαχανιάζει, να φουσκώνει, να δυσκολεύεται στις σκάλες, κυρίως εκεί που απαιτείται έτσι μεγαλύτερη, όταν έχουμε μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα. Και αυτό σε συνδυασμό πολλές φορές με βήχα, έναν επίμονο ξηρόβηχα που δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να υποψιάζουν για πιθανή προσβολή του πνεύμονα στα πλαίσια της ρευματικής τους πάθησης. Αυτό
0: λοιπόν,
1: δηλαδή, πρέπει να το επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους για να γίνει ο σχετικός έλεγχος.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι ένας ασθενής με ρευματικό νόσημα δεν πρέπει να αγνοεί τα συμπτώματα, όπως είναι κόπωση, λαχάνιασμα ή βήχαση. Το καταλαβαίνω λάθος, γιατρέ μου?
1: Όχι, το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Είναι ύπουλη νόσος, υπό την έννοια ότι ξεκινάει αργά και εξελίσσεται αργά, και στην αρχή έχει εξαιρετικά ήπια συμπτώματα, τα οποία εύκολα μπορεί να τα υποτιμήσει κάποιος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση στα άτομα που έχουν ρευματικά νοσήματα, ακριβώς να μην υποτιμούν αυτά τα συμπτώματα και να τα επικοινωνούν μαζί μας.
0: Ύπουλη νόσος, είπατε, σιωπηλός κίνδυνος, θα έλεγα, γιατρέ μου.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Μας ενδιαφέρει όμως να γίνει όσο το δυνατόν πιο πρώιμη και σωστή διάγνωση, γιατί πλέον έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη θεραπευτική των ρευματικών παθήσεων. Αυτό ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις των ρευματικών παθήσεων. Πριν 20 χρόνια, ας πούμε, διαθέταμε πολύ λίγες θεραπευτικές επιλογές. Τώρα υπάρχει μια κοσμογονία στη ρευματολογία. Έχουμε πάρα πολλές και καλές αποτελεσματικές θεραπείες και έχουμε πλέον και θεραπείες αρκετές για την προσβολή των πνευμόνων στις ρευματικές παθήσεις, τις οποίες όσο πιο νωρίς τις χορηγήσουμε στον ασθενή, τόσο καλύτερο θα είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλουμε οι ασθενείς να διαγνώσκονται όσο το δυνατόν πιο πρόημα, ώστε να μπορούμε να δώσουμε θεραπεία σε αυτούς που τη χρειάζονται.
0: Άρα λοιπόν η πρόοδος της έρευνας μας δίνει έτσι θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους ασθενείς.
1: Ακριβώς. Εξελίσσεται η θεραπευτική ταχύτατα και έχουμε όλο ένα και πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τις ρευματικές παθήσεις.
0: Αποτελεσματικές θεραπείες, είπατε, για τις ρευματικές παθήσεις. Μπορεί ένας ασθενής να κάνει κάτι ο ίδιος για να προστατεύσει τους πνευμονές του?
1: Αυτό που μπορεί να κάνει ο ίδιος είναι το αυτονόητο. Είναι η διακοπή του καπνίσματος, για παράδειγμα. που έχει κάποια αιτιολογική σχέση. Ξέρουμε ότι το κάπνισμα κάνει 1000 πράγματα πολύ χειρότερα από το να σχετίζεται με την ίνωση των πνευμόνων, άρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να σταματήσει κανείς το κάπνισμα. Και το άλλο που πρέπει να κάνει, να έχει μια στενή συνεργασία με τον γιατρό του, αν έχει κάποια συμπτώματα, δηλαδή να τα επικοινωνεί και να συνεργάζεται πολύ καλά με τον θεράποντα γιατρό του. Αυτά θα έλεγα ίσως είναι τα πιο σημαντικά που μπορεί να κάνει ο ίδιος.
0: Αναφερθήκατε πολλές φορές στη συνεργασία που θα πρέπει να έχει ο ασθενής με τον γιατρό. Τώρα να ρωτήσω αν θα πρέπει να συνεργάζονται ο ρευματολόγος με τον πνευμονολόγο, κύριε Δαούση.
1: Βεβαίως. Αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο χρειάζεται όλο ένα και περισσότερο στην ιατρική, δηλαδή οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων να μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται προς όφελος του ασθενούς. Και αυτό εδώ είναι μια περίπτωση όντως πολύ πετυχημένη συνεργασίας. Εμείς χρειαζόμαστε τους πνευμονολόγους για τη διαχείριση αυτών των ασθενών. Οι πνευμονολόγοι είναι αυτοί που θα κάνουν μια εξέταση που θα την έχετε ακούσει όλοι σας, γίνεται σε όλους τους πνευμονολόγους, η σπυρομέτρηση. Είναι μια απλή εξέταση που ελέγχει πόσο καλά λειτουργούν οι πνεύμονες. Αυτή λοιπόν η εξέταση σε συνδυασμό με μια απεικόνηση του πνεύμονα, που είναι η αξονική τομογραφία στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι μια εύκολη απλή εξέταση που γίνεται παντού πλέον. Αυτά τα δύο πράγματα θα θεμελιώσουν και τη διάγνωση της προσβολής του πνεύμονα, εμείς το λέμε αυτό, διάμεση πνευμονοπάθεια. Και μαζί με τον πνευμονολόγο θα χαράξουμε το θεραπευτικό πλάνο σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστούν συμπτώματα για να ελέγξουμε τους πνεύμονες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξατομικεύεται. Υπάρχουν κάποιες ρευματικές παθήσεις, θα αναφέρω για παράδειγμα αυτό που λέμε σκληρόδερμα, όπου η πιθανότητα να προσβληθούν οι πνεύμονες είναι πάρα πολύ υψηλή. Οπότε σε αυτούς τους ασθενείς δρούμε προληπτικά. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε σε όλους εξέταση για πιθανή προσβολή πνευμόνων, ακόμα και αν δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Τώρα σε άλλες παθήσεις όπου η πιθανότητα να προσβληθεί ο πνεύμονας είναι μικρότερη, εκεί δεν το κάνουμε αυτό, αλλά θα κάνουμε τον έλεγχο εάν εμφανιστούν σχετικά συμπτώματα. Οπότε είναι κάτι που εξατομικεύεται, είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο θεράποντας γιατρός.
0: Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, έχετε έτσι ένα στόχο να αυξήσετε το επίπεδο της γνώσης, της αναγνωρισιμότητας, να ενημερωθεί ο κόσμος για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος, γιατρέ μου.
1: Όχι, σωστά το καταλαβαίνετε, και σε τελική ανάλυση αυτό που ο τελικός στόχος είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Καμιά θεραπεία δεν έχει νόημα άμα δεν καταλαβαίνει ο άρρωστος μια βελτίωση στην καθημερινότητά του. Αυτός είναι και ο πρωταρχικός μας στόχος.
0: Μάλιστα. Τι είναι, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας, ποιο είναι τελικά το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε?
1: Το μήνυμα που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι όλοι όσοι έχουν κάποιο ρευματικό πρόβλημα θα πρέπει να έχουν μια καλή συνεργασία με τον γιατρό τους, και οποιαδήποτε αλλαγή εμφανιστεί στο σώμα τους και κυρίως νέα συμπτώματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα να φέρω αυτά που είπαμε πριν, ναι, δηλαδή βήχα, εύκολη κόπωση, λαχάνιασμα, φούσκωμα, θα πρέπει να το επικοινωνούν έγκαιρα με το γιατρό τους.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατρέ μου, για τον χρόνο που μου διαθέσατε, και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, για τον Δημήτρη Δαούση.

Πολλά και ενδιαφέροντα όσα υποθήκαν οι κυρίες και κύριοι για τον πνεύμονα και τα ρευματικά νοσήματα από τον Δημήτριο Δαούση, αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής Πατρών, Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη είναι τα ισχυρά εργαλεία για όλους εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πνευμονική ίνωση είναι έτσι ένας σιωπηλός κίνδυνος, μια νύπουλη νόσος, και τα συμπτώματα τα οποία δεν πρέπει να γνωρίσουμε είναι η κόπωση, το λαχανιάσμα, ο βήχας, και καλό είναι να επικοινωνούμε με τον γιατρό μας.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση. Στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε ήδη. αντίληψη.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pol.
14: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Όλα με τον οδηγό μόνο. Ναι, ναι, δεν έχουμε συγκοινωνία όπως μας βολεύει και είμαστε, αγαπητέ κύριε Ρούσο, μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημέρα σας, δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίνης και προχωρώ στην σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα σας.
17: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
20: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: πατέρ. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνιο του Πειραιά. Στο λιμάνιο του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Σύγκρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήσιμο βαρδιστικών πάνω από την βάση. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από το οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν στις δύο τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίο στο ισόγειο και έχει επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Πειραιά. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονία τη 25χρονη Πινελόπη στο ποδηλατόδρομο τη Ιγουμενίτσα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομίου που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές όλη τη στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια με την και την κνήμη. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την Ελλάς. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα αύριο ξενοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διαψεύδει εξωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στην Μέση Ανατολή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Βασκόνια στις 9.30.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με τον λόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην GSP Καρτσονίκας μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165, πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Εξαιρετικές ιδέες θα βρείτε στην GSP Καρτσονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Πέντε λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση ενός βιβλίου. Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 26 του μήνα, σε 7 το απόγευμα, στην αίθουσα της Θεοφανίου. Και στο στούντιο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Κίκη Παπά με αφορμή την παρουσίαση Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Πρόκειται για ένα βιβλίο που στρέφει το βλέμμα του σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας και στον αγώνα του Ιωάννη Καποδίστρια για την διαμόρφωση των συνόρων του νεοφύστατου ελληνικού κράτους. Τι σχέση έχει η Δυτική Στερεά Ελλάδα, η Ατωλοκαρνανία, η Βόνιτσα, ο Αμβρακικός, αλλά και περιοχές όπως ο Μύτικας και η Κανδύλα? Κυρία Παπά, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα σας. Καλώ σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, συνονόματι, συνάδελφο κυρία Παπά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Καποδίστρια και την Ελληνική Επανάσταση. Συνήθως, μιλώντας για την Ελληνική Επανάσταση, αναφερόμαστε στη μάχη της Τριπολιτσάς, στο Βαλτέτσι,
1: το Μανιάκι, που κάναμε το σχολείο.
3: Και το Μεσολόγγι. Τώρα θα εξετάσουμε μία περίοδο όπου δημιουργούνται τα σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στην εποχή, όπως και σήμερα, η εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Είμαστε στο 1810, όταν στο συνέδριο της Βιέννης ο Μέτερλινγκ, έχοντας απέναντί του τον Καποδίστρια ως απεσταλμένο των Ρώσων, ξέκοψε ορθά κοφτά ότι θα ανεχθεί επαναστάσεις στα Βαλκάνια. Μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Εν τούτης οι Έλληνες επαναστατούμε. Η επανάσταση στην αρχή πάει καλά, όμως το 1826 δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα, πέφτει το Μεσολόγγι, και το 1827 δέχεται δεύτερο μεγάλο πλήγμα που χάνουμε τη μάχη του Ανάλατου της Αθήνας και σκοτώνεται ο Καραϊσκάκης, όπου η επαναστατική φλόγα περίπου αργοσβήνει. Παρ' όλα αυτά, το 27 η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας ορίζει ως πρώτο κυβερνήτη μονομελές εκτελεστικό όργανο τον Ιωάννη Καποδίστρια, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια διπλωματική εμπειρία καθώς ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας, αρχηγό του στρατού τον Ρίχαρτ Τσόρτς και τον Κόχρμαν του Στόλου. Ο Καποδίστριας πριν έρθει στην Ελλάδα θέτει δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις να συμφωνήσουν, και δεύτερον να χρηματοδοτήσουν. Η γεωπολιτική των μεγάλων δυνάμεων τότε είναι η εξής. Η μεν Αγγλία είναι η θαλασσοκράτεια, ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ο δρόμος προς τις Ινδίες, είναι ο δρόμος προς τα πετρέλαια της Μοσούλης, και ως εκ τούτου ο μεγάλος της σύμμαχος είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ρωσία θέλει να κατεβεί στις θερμές θάλασσες. Η Γαλλία είναι περίπου στη γωνία, γιατί έχει χάσει μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και προσπαθεί ξανά να βρει ζωτικό χώρο να μπει στο παιχνίδι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε τροχιά παρακμής. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελε το διαμελισμό της, όλες όμως ανταγωνίζονται για σφαίρες επιρροής. Μέσα αυτό το τοπίο λοιπόν αναλαμβάνει ο Καποδίστριας. Πριν έρθει στην Ελλάδα κάνει ένα γύρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο Λονδίνο συναντά εχθρική ως προσβλητική συμπεριφορά. Στο Παρίσι τσάι και συμπεριφορά.

0: Ήρθε θέλοντας να κρατήσει ίσες αποστάσεις και από τους τρεις, γιατί του χρέωναν ότι είναι ρωσόφιλος. Με Εράνους όμως εξασφάλισε 300.000 φράγκα και αυτά ήταν τα χρήματα με τα οποία ήρθε στην Ελλάδα. Το κομβικό σημείο, θα λέγαμε, για μας ήταν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ήταν, όπως γράφει ο Καποδίστριας προς τον Τσόρτς και τον Ιψηλάντη, ένας μεγάλος αντιπερισπασμός, οι Οθωμανικές δυνάμεις θα ήταν εκεί, προκειμένου εμείς να κατακτήσουμε εδάφη και στην διάσκεψη του Λονδίνου να πάμε μετατελεσμένα.
1: Και αυτό ήταν, νομίζω, και ένα, το είπατε, ένα πολύ σημαντικό σημείο. Άρα λοιπόν, σε γενικές γραμμές έτσι μιλήσαμε για το τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με αυτή την πλευρά, με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Να δούμε όμως τι είναι αυτό που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με αυτή την πλευρά της δράσης για τον Καποδίστρια. Έχουμε, κατά τη γνώμη σας, υποτιμήσει το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Δυτική Στερά στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους?
0: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Καταρχήν δεν υπάρχει, δεδομένου ότι για την συγγραφή αυτού του βιβλίου διάβασα περίπου 100 βιβλία σχετικά, ναι, και ανέτρεξα σε βιβλιοθήκες. Δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο για την Δυτική Ελλάδα που έχει γραφεί. Και αυτό είναι το μεγάλο μείον για μας, γιατί ο Καποδίστριας, όταν ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη διπλωματική, πολιτική και στρατιωτική μάχη για την Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική. Γιατί αυτό? Γιατί μετά την αυμαχία του Ναυαρίνου, οι μεγάλες δυνάμεις περίπου είχαν προεξοφλήσει ότι η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες θα συνιστούσαν το ελληνικό κράτος. Ο Καποδίστριας με πικρία έγραφε σε διάφορους συνομιλητές του: «Οι Άγγλοι θέλουν ένα 8ο νησί των Επτανήσων. Δεν θέλουν κράτος, θέλουν ένα προτεκτοράτο να το ελέγχουν». Παρ' όλα αυτά, η πρώτη ληξιαρχική πράξη, θα λέγαμε, της ίδρυσης του ελληνικού κράτους γίνεται το 1826 στην Αγία Πετρούπολη, όταν ο Τσάρος Νικόλος λέει στον Ουέλλιγκτον, ο Ουέλλιγκτον είναι ο νικητής του Βατερλό που έχει πάει να τον συγχαρεί, ότι θα πρέπει να υπογράψουμε ειρήνη, συμφωνία ειρήνευσης με τους εμπολέμους, και αν δεν το δεχθούν οι Τούρκοι, με όποιον τρόπο εμείς θα επέμβουμε. Έτσι φτάσαμε στην ναυμαχία του Ναυαρίνου και ο Τσάρος τότε είπε στον Άγγλο ότι θα πρέπει οι δυο μας, να μπει και η Γαλλία στο παιχνίδι, σε ένα ουδέτερο ελληνικό νησί, και αυτό έχει το συμβολισμό του, τον Πόρο, να συγκεντρωθούν οι πρέσβεις των τριών μεγάλων δυνάμεων από την Άγκυρα, ο Καποδίστριας και οι Τούρκοι δεν δέχτηκαν να πάνε, και να συζητήσουν εκεί για πρώτη φορά για τα σύνορα του ελληνικού κράτους.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Μέσα από το βιβλίο έτσι αναδεικνύεται ιδιαίτερα η Βόνιτσα, ο Αμβρακικός. Να δούμε λίγο, κυρία Παπά. Μιλούμε, κυρίες και κύριοι, με την δημοσιογράφη και συγγραφέα, την κυρία Κίκη Παπά, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Καποδίστριας, ο Ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, το Σάββατο στις 7 στη Θεοφάνιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Στο βιβλίο αναδεικνύεται ιδιαίτερα η Βόνιτσα και ο Αμβρακικός. Γιατί η περιοχή έχει τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία εκείνη την εποχή?
0: Θα σας πω. Ναι. Ο Καποδίστριας, ως πολύ έμπειρος διπλωμάτης, ήξερε τις προθέσεις των Άγγλων, ότι δεν θέλαν μέσα την Βόνιτσα, και θα πούμε το γιατί. Και στην αρχή είχε σκεφτεί, για λόγους συμβολικούς, μήπως μπορέσουμε να πάρουμε το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι όμως, όπως του είπε και ο Ρίχαρντ Τσόρτς, που ήταν στρατιωτικός, δεν ήταν εύκολο να πάρθει, παρά το ότι έγιναν κάποιες απόπειρες, γιατί το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, το Αγρίνιο ήταν οχυρωμένες πόλεις. Του είπε λοιπόν ότι πρέπει να πάμε από γύρω, από το Ξηρόμερο, που είναι πιο εύκολο, και από εκεί, αν κόψουμε τον ανεφοδιασμό των Τούρκων από ξηρά και θάλασσα, γιατί πού ήταν οι μεγάλες δυνάμεις των Τούρκων, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα. Θα είναι εύκολο

0: να πάρουμε το Μεσολόγγι. Έτσι λοιπόν το 1827, πριν ακόμη έρθει στην Ελλάδα, έστειλε το Ρίχαρντ Τζορτζ στο Δραγαμέστο, στον Αστακό, το σημερινό, και έκανε στρατόπεδο. Τώρα, γιατί δεν μας ήθελαν οι Άγγλοι? Πρώτον, γιατί ήμασταν γειτονιά με τα Ιόνια και φοβόταν ότι η επαναστατική φλόγα θα πάει εκεί. Δεύτερον, για λόγους γεωπολιτικούς, ήθελαν ένα μικρό και ελεγχόμενο ελληνικό κράτος. Ήταν έξω ακόμη και η Αθήνα.
1: Ναι, από...
0: Και τρίτον, για λόγους εμπορικούς, γιατί η Βόνιτσα είχε το Λονίο και ήταν μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Φοβόταν λοιπόν ότι το εμπόριο από τα Επτάνησα θα πάει στη Βόνιτσα και από εκεί στην Πελοπόννησο. Ως εκ τούτου ήταν κατηγορηματικά αντίθετη να συμπεριληφθούν αυτές οι περιοχές. Να δούμε τώρα το σχέδιο του Καποδίστρια.
1: Είχε επαφές έτσι, είχε παρουσία, επειδή και να είχε προσωπικές επαφές. Ήταν το σχέδιο του αυτό?
0: Ναι, ο Καποδίστριας, επειδή είχε προσωπικές επαφές με όλες τις ξένες αυλές, τους οποίους γνώριζε από τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, ήξερε τις προθέσεις της κάθε μιας από αυτές. Όταν λοιπόν κηρύχθηκε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, το είδε ως μεγάλη ευκαιρία να απελευθερώσει τις περιοχές αυτές ακριβώς που είχαν ένσταση οι Βρετανοί, για να δημιουργήσει ένα σοβαρό τετελεσμένο. Ξεκίνησε λοιπόν από τον Αμβρακικό. Ο Αμβρακικός ήταν ένα μεγάλο κλειδί. Γιατί θα προσέφερε στο ελληνικό κράτος δύο διεξόδους προς τη θάλασσα, και στον Ιόνιο. Αμβρακικό και στο Ιόνιο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμη και ο Ρίχαρντ Τζορτζ είχε γράψει στην γερουσία της Βρετανίας ότι αν αφήσουμε αυτές τις περιοχές έξω, είναι σαν να κόβουμε το δεξί χέρι από ένα σώμα και δεν μπορεί να σταθεί κράτος, ούτε καν η Αθήνα, χωρίς λιμάνι. Ναι. Επιχείρησε λοιπόν στον Αμβρακικό. Πώς επιχείρησε στον Αμβρακικό? Δεν είχε χρήματα. Λέει λοιπόν στον Τζορτζ, έχω στείλει το Μιαούλι στο Αιγαίο να χτυπήσει την πειρατεία. Με τα υλικά που θα μαζέψουμε από εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στόλο. Ρώτα και τους τοπικούς οπλαρχηγούς και αν δεις ότι τα καταφέρνουμε, να το επιχειρήσουμε. Πριν συμβεί όμως αυτό, πρέπει να πούμε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την εποχή που μιλάμε, όλοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί
1: είχαν προσκυνήσει την Οθωμανική Εξουσία.
0: Ήταν στο Τούρκικο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Βαρνακιώτης στο Ξηρόμερο, ο Τσόγκας στη Βόνιτσα, ο Ίσκος στο Βάλτο, ήταν στο Τούρκικο. Ναι. Με πολύ επιδέξιους χειρισμούς, ο Καποδίστριας, φτάνοντας στο Ναύπλιο, είπε «Λύθη στο παρελθόν, κηρύσω Ομόνια». Και τους έφερε, προσετερίστηκε σιγά σιγά. Πρώτα ήρθε ο Τσόγκας, μετά ο Βαρνακιώτης και τελευταίος ο Ίσκος, που είχαμε ανάγκη για το Μακρινόρος.
1: Ναι.
0: Στον Αμβρακικό λοιπόν η πρώτη επιχείρηση έγινε με τον Κορσικανό Μπασάμο, έναν φυλεγόμενο άτομο, ο οποίος δεν τα κατάφερε, είχε και μεγάλη θαλασσοταραχή και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Του είπε ο Τζορτζ να επιχειρήσει την άλλη μέρα. Δεν το έκανε, ήταν απίθαρχος. Έτσι ο Καποδίστριας διόρισε τον Ιδραίο Κριεζή ναύαρχο στην ναυμαχία του Αμβρακικού, ο οποίος τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Βοηθήθηκε όμως και από τον Γάλλο Ντισέλ. Ο Γάλλος Ντισέλ ήταν, ας πούμε, το δεξί χέρι του Τζορτζ, ο οποίος πήγε στην Αμφιλοχία, στον Καρβασαρά τέλος πάντων, και από εκεί είπε στους άντρες του, ποιος από εσάς είναι της ναυτοσύνης? Κάποιος από το τάγμα του Κολοκύθα, του είπε εγώ. Του λέει, πήγαινε απέναντι στο Μενίδη και όσες τουρκικές ψαρόβαρκες βρεις, τις φέρνεις, τις πιάνεις και τις φέρνεις από εδώ. Έφερε 11 τουρκικά σκάφη, τα επανδρώσανε πάρα πολύ γρήγορα με ναυτικούς και μπήκαν από εκεί στον Αμβρακικό. Παράλληλα, ο Κριεζώτης, κάτω από ομοβροντία πυρών, κατόρθωσε να μπει στον Αμβρακικό. Ο Τζορτζ, για αντιπερισπασμό, βολούσε το κάστρο της Βόνιτσας. Έτσι γίναμε κυρίαρχοι του Αμβρακικού. Στην επιχείρηση αυτή σκοτώθηκε ένας άλλος σπουδαίος πλοίαρχος, πάλι Ιδραίος ο Τενεκές. Όμως τα ελληνικά πλοία βγήκαν στην Πρέβεζα, βγάλαν όλα τα πλοία που υπήρχαν στο λιμάνι και τα πήρανε, κατεβήκαν στην πόλη, κανιονοβολήσαν την πόλη. Ως εκ τούτου ο Αμβρακικός πέρασε σε ελληνικά χέρια και ο Τσόρτς έγραψε προς τον Καποδίστρια το λαμπρόν του το έργο, δεν έχει ξαναγίνει. Έγιναν δοξολογίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Η απελευθέρωση μιας περιοχής έτσι, στο πεδίο της μάχης, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ήταν και τα τελικά σύνορα. Έτσι ήταν, κύριε Παπαδί, το καταλαβαίνω λάθος. Πόσο δύσκολο ήταν η τελικά η διπλωματική μάχη για την Ετωλοκαρνανία.
0: Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Γιατί η Ετωλοκαρνανία, ενώ απελευθερώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της το 28 δια των όπλων, εν τούτης μπήκε στα σύνορα το 32. Ναι. Δηλαδή μπήκε και βγήκε δύο φορές με ενστάσεις των Βρετανών. Είχαμε μείνει στο 1828, όπου στον πόρο Καποδίστριας κατάφερε να πείσει τους πρέσβεις ότι τα σύνορα πρέπει να είναι αμβρακικός, παγαστικός. Αυτό όμως δεν ήταν απόφαση, ήταν εισήγηση προς τα κοινοβούλια. Μετά πολλά οι Άγγλοι το δέχονται. Ο Καποδίστριας όμως είναι πάρα πολύ ανήσυχος, και είναι πάρα πολύ ανήσυχος γιατί οι επιδόσεις των ρωσικών όπλων στον πόλεμο με την Τουρκία ήταν ανεμικές αρχικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό που περίμεναν. Και όπως το περίμενε, αυτό ανετράπη, διότι οι Άγγλοι έπεισαν και τους δύο άλλους να πάρουν μια απόφαση που να λέει ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις εγγυώνται μόνο την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται μελλοντικά σύνορα. Όπου αρχίζει ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Καποδίστρια, οι ξένες αυλές και ειδικά η Βρετανία καταλήγουν ότι θα πρέπει ο Λεοπόλδος να αντικαταστήσει το φιλόρωσο Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας δεν έχει αντίρρηση, η αλληλογραφή μαζί του του λέει τι θα πρέπει να κάνει για να τον δεχτούν οι υπηκοοί του, πρώτον να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, δεύτερον να φέρει τα χρήματα που έχει ζητήσει ως δάνειο, τρίτον να διευρυνθούν τα σύνορα. Αυτό όμως δεν έγινε. Ο Λεοπόλδος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Όμως τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά οι Ρώσοι στον πόλεμο και έχουν φτάσει στην Αντριανούπολη, και έτσι το 1829 οι Άγγλοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά και υπογράφουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου, όπου το σύνορα είναι αμβρακικός, παγασιτικός. Αυτό δηλαδή που ήταν το ζητούμενο.
1: Το ζητούμενο. Κρατάμε και γιατί ο χρόνος είναι έτσι πολύ πιεστικός. Πούμε και περισσότερα και στην παρουσίαση η οποία θα γίνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μέσα από την έρευνα για το βιβλίο υπήρξε κάποιο γεγονός που σας εξέπληξε περισσότερο και είδατε διαφορετικά τον Καποδίστρια, κυρία Παπά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που με εξέπληξε και με καπλήσει και μέχρι σήμερα είναι ότι οι Έλληνες όταν δοκιμαζόμαστε διχαζόμαστε. Στην Επανάσταση είχαμε 3-4 εμφυλίους. Όταν ο Καποδίστριας αγωνίζεται με νύχια και με τα δόντια για τα σύνορα, έχουμε ένα ευρύτατο αντικαποδιστριακό μέτωπο. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη κατάπληξη ότι στο βιβλιάριο του Σπυρίδων Τρικούπη βρεθήκανε χρήματα για προπαγάνδα κατά του Καποδίστρια. Δηλαδή οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Ο Πολυζωίδης, ο δικαστής που στήλωσε τα πόδια του στη δίκη του Κολοκοτρώνη, όχι μόνο έχει περάσει στο αντικαποδιστριακό μέτωπο, έχει βγάλει μια εφημερίδα των Απόλλων στην Ίδρα που λέει τύρανο Ρώσο Ανθύπατρο τον Καποδίστρια και υποδαβλίζει το αντικαποδιστριακό μέτωπο μαζί με τον Μαυροκορδάτο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν σκοτώνεται ο Καποδίστριας, η εφημερίδα βγαίνει την άλλη μέρα με τίτλο «Ο τύρανος έπεσε, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την έκδοση». Δεν είναι φοβερό. Είναι, ναι. Δεν είναι τρομερό. Ναι.
1: Να περάσουμε έτσι και λίγο στη δική σας διαδρομή. Έχετε ζήσει μια δημοσιογραφική καριέρα με πολλά πολεμικές ανταποκρίσεις, διεθνείς αποστολές, συνεντεύξεις με προσωπικότητες, Ίντιρα Γκάντι, Γιασεφ Αραφάτ, μητέρα Τερέζα. Πόσο... ξεκινήσατε την επαρχία, γεννηθήκατε στο Αγρίνιο. Πόσο επηρέασε αυτή η δημοσιογραφική εμπειρία τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε την ιστορική έρευνα?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή και την ιστορική έρευνα την είδα ως ένα ρεπορτάζ την εποχή του.
1: Ναι.
0: Πραγματικά προσπάθησα να αναψηλαφίσω τις πηγές του τότε, να βρω πρωτότυπες πηγές από Βονιτσιάνους, ποια ήταν η κατάσταση τότε στη Βόνιτσα, τι έκανε ο Καποδίστριας γι' αυτό, πώς συμπεριφέρθηκαν οι οπλαρχηγοί παρά το γεγονός ότι πέρασαν στο ελληνικό, ας πούμε. Ο Τσόγκας έβοσκε τα κοπάδια του με τον Μπεκίρ Τσόγαδόρ της Σάρτας και δεν άφηνε τους αγρότες να τα καλλιεργήσουν. Ναι. Και αυτοί στείλαν γράμμα προς τον Καποδίστρια και του λένε σηκώσαμε τα όπλα για την πίστη μας και την περιουσία μας, αν αυτό συνεχίζει να γίνεται. Αλλά αυτή ήταν η εποχή. Σκεφτείτε ότι ζούσαμε 400 χρόνια με τους Τούρκους.
1: Yeah.
0: Σκεφτείτε γιατί ο λαός έλεγε λεβέντες, παλικάρια, τους κλέφτες και τους αρματολούς, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές τον αδικούσαν, έκλεβαν και από αυτόν του, έκλεβαν φόρους. Γιατί αψηφούσαν τους Τούρκους και φέραν όπλα, ενώ ο Ραγιάς δεν μπορούσε να φέρει όπλα.
1: Έχοντας καλύψει έτσι πολέμους, μεγάλες διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, βλέπετε διαφορετικά τις διπλωματικές συγκρούσεις της εποχής?
0: Όχι. Όχι, το δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού, δυστυχώς. Με λυπεί πάρα πολύ αυτό και δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε τον ΟΗΕ, δεν πρέπει να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο ΟΗΕ. Αλλά δέστε τώρα τι γίνεται με τον Τραμπ και σε τι κρίση βρισκόμαστε, που είναι απρόβλεπτη και δεν ξέρει κανείς που θα εξελιχθεί. Και δέστε και τους λαούς πώς στρέφονται ακροδεξιά, πώς κλείνονται στο κουβούκι τους, δηλαδή πώς ο φόβος δημιουργεί τέτοια αντανακλαστικά. Αυτό είναι φοβερό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το καταλαβαίνω ακόμη καλύτερα και θα πω, ας πούμε, ότι έχετε εργαστεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχετε παρακολουθήσει όλα τα συμβούλια κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, κρίσιμες συνόδους. Έχετε τιμηθεί από το Μεσολόγγι για τη συμβολή σας ως πολεμικής ανταποκρίτριας, οπότε όλα αυτά τα οποία λέτε τα ακούω, αυτό το όχι, το άκουσα πολύ, πολύ δυνατά, ναι, κυρία Παπά.
0: Ναι.
1: Αυτό το όχι για τη σημερινή κατάσταση.
0: Δυστυχώς αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Και αυτό που έμαθα όταν πήγα πολεμική ανταποκρίτρια στο Λίβανο πρώτη φορά, ήμουν πάρα πολύ μικρή, ήμουν 23 ετών. Αυτό που έμαθα λοιπόν είναι ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βλέπουμε τους πολέμους μέσα από τα μάτια των απλών ανθρώπων και όχι τι λένε τα παπαγαλάκια της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή,
1: αναφερθήκατε, είπατε ότι ακόμη και στην εποχή του Καποδίστρια υπήρχαν τρόλοι, εφημερίδα στην Ίδρα, δεν έχουν αλλάξει πολλά.
0: Πάρα πολλά, δηλαδή το ότι ο Μιαούλης που προσέφερε τόσα πολλά στον αγώνα έκαψε τον ελληνικό στόλο στον πόρο στην ίδια βάρκα, ναι, με τον Μαυροκορδάτο,
1: ναι,
0: ο οποίος Μαυροκορδάτος όταν ήρθε στην Ελλάδα έκανε πολλά, δηλαδή προσπάθησε να δημιουργήσει εν αρχή ένα κράτος με κεντρική εξουσία, έκανε τη σημαία, γιατί κάθε μπουλούκι τότε είχε τη δική του σημαία,
1: ναι,
0: έτσι. Έκανε πολλά πράγματα, ανέλαβε την αλληλογραφία με τους έξω, πήραμε τα δάνεια, ναι, επί Μαυροκορδάτου. Εν τούτης οι φιλοδοξίες των ανθρώπων συχνά είναι υπέρμετρες και πάνω από το εθνικό συμφέρον.
1: Αυτό το κρατάμε αυτό, γιατί ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφος ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία με το βιβλίο και την παρουσίαση στην Πρέβεζα. Εγώ να σας υπενθυμίσω, το βιβλίο «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής δυτικής στερεάς Ελλάδος» θα παρουσιαστεί το Σάββατο στις 7 στην αίθουσα της Θεοφανίου. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο δικός μας, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο αγαπημένος ο Ευάγγελος Αυδίκος. Στην παρουσίαση συμμετέχει και η Καταρίνα Κοροναίου, όλοι την ξέρετε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας. Να ευχαριστήσω την κυρία Παπά για τον χρόνο που μου διέθεσε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Η ευχαρίστηση όλη δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και θα χαρώ να δω ανθρώπους να έρθουν στην παρουσίαση του βιβλίου, γιατί όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε τουλάχιστον την ιστορία του τόπου μας.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό
0: που
1: κομμάτι.
0: Συχνά επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ.

only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him. Η απογειτρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, βάζει φρένο. Βάζει φρένο στην, εκεί στην, στην οικοδόμηση του οικοδομικού τετραγώνου στην περιοχή της Κιανής Ακτής, σε καθεστώς προστασίας, λέει η αματική πηγή. Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που συνδέεται άμεσα με το καθεστώς προστασίας αιματικής πηγής έρχεται στο προσκήνιο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση με επίσημο έγγραφό της προς το Δήμο της Πρεβέζας επισημαίνει ότι η επίμαχη περιοχή εμπίπτει σε περιοχή προστασίας αιματικών φυσικών πόρων και διατυπώνει τη θέση ότι γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάγεται σε συγκεκριμένα άρθρα. Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται η άρση της απολωτρίωσης και η ενδεχόμενη μετατροπή κοινόχρηση του χώρου σε οικοδομήσιμο. Εμείς να πούμε ότι ο Δήμος Πρέβεζα έχει προχωρήσει τη διαδικασία που αφορά το οικοδομικό τετράγωνο 159. Με ανακοίνωση τεχνικής υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του σχεδίου πόλης λόγω της άρσης απαλωτρίωσης. Το έχει δημοσιεύσει. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση της προτινόμενης τροποποίησης και να υποβάλουν τυχόν ένσταση μέσα στα 15 μέρες. Το έχει δημοσιεύσει 18 Σεπτεμβρίου, οπότε μετρήστε 15 μέρες μετά. Τα δύο έγγραφα λοιπόν, και η δημοσίευση αλλά και η απάντηση αποκεντρωμένης, δημιουργούν πλέον ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό. Ο Δήμος προχωρά στη διαδικασία της τροποποίησης, ενώ η αποκεντρωμένη από την πλευρά της τονίζει ότι η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας φυσικών αιματικών πόρων και διατυπώνει τη θέση ότι δεν υπάγεται στα άρθρα 183 έως 185.

Ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονη πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα αναμένεται να περάσει σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα για να απολογηθεί. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Όπως έτσι κυρίες και κύριοι και σήμερα, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής, ενημέρωση στο Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: συζήτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλτ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που είχε ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα ένας 16χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοραπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άνδρα. Στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος με τη μητέρα του βρέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 170 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν επίσης ο αλλοδαπός και η μητέρα του 16χρονου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκον στη Μέση Ανατολή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφών για τους ασπρόμαυρους.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Αζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
2: Το καλό είναι δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
2: Άρα
0: από δύο μέρες.
2: Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
2: Εντάξει. Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Εννοείται με το ποδήλατο. Απά να βάλω βενζίνη, πας καλά.
2: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
2: Για πες, τι έχουμε. Έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την Αλαζονία προχθές εδώ στο Sky. Και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
2: Βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από την αδυναμία εξεύρεση μιας φόρμουλας.
2: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian, που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών, η τιμή ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Γράφει στο άρθρο του στο Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23, που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
2: Αλλάζουν λίγο. Ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν
2: έλεγε,
0: οι άνθρωποι.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και τώρα λέει, θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρά, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
2: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη και σαφώς είναι σωστή έτσι δηλαδή.
2: Τα έκλεψε ο Έλγη, τα πήγε σε Λονδίνο, πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί, υπάρχει μεγάλο θέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, είτε στο 210-48-00-170-174, είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου», είτε μέσω Viber στο 698-123-1003, μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Μπήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
1: Γκάλαμον που λέγαμε, κάτι να ξεκαβαλικέψουν.
2: Να ξεκαβαλικέψουν.
3: Το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Να πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει. Ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα, μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
3: Γιατί σου λέει δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
3: Ας πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Υπάρχουν και τέτοιοι και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
5: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι, σου λέει.
0: Βεβαίως, κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
3: Και συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
3: Σε αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακαρίου Λαζαρίδη.
3: Περίεργο.
6: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα
0: τη
6: κυβερνήσεω
0: κρύβονται.
6: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των τεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ.
0: Ναι.
6: Για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ δεν μίλησαν ποτέ.
0: Γιατί?
6: Δεν αντιμετώπισαν ποτέ πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι μας καθυβρίζουν. Αντιθέτως, τους έχουν ζητήσει συγγνώμη.
0: Για ποιον λέει.
3: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να έχει ανοιχτό μέτωπο ο κύριος Λαζαρίδης?
0: Όχι τίποτα, πουθενά βέβαια. Οι παρουσιαστές των Αντένα έγινε αυτή η δήλωση. Το ρώτησα μετά, μήπως εννοείς τον κύριο Δένδια. Τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω πώς τους έρχονται κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
3: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
3: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα γι' αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
3: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
3: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
7: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
8: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
3: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Κερανάκης το λέει και
0: καλά,
3: έχω πολύ καλή σχέση μαζί της και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί της, αλλά δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούν, να παραδεχτούν ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κι εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή εκεί πάνω στηρίχθηκε η Γκιντόρα Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας ρε παιδιά και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
3: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
3: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά? Ο Πρωθυπουργός.
0: Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η πρώτη, η οικονόμη Πέτσας είναι αρμόδιος προκειμένου να... το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
3: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, αλλά η Κυριάκο έκανε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
3: Το έχει πει δύο φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει
3: τίποτα. Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
3: Θα ηρεμήσουμε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
3: Για κάποιους. Ναι. Έτσι λένε.
9: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες από το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνω στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Να αυτά τα λέτε σε παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή.
3: Τι κύριος Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κύριου Ελευθερούγου που λέει: εντάξει, πάμε σε μια συγκυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
3: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
3: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόγλου.
0: Το λέει.
3: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
3: Ξέρεις τι, από την πολύ συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
3: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μην είναι και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κ. Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
3: Συνολικά. Για τις αλαζονίες.
0: Ναι,
3: να πάμε λίγο στην, επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα, εδώ, με όλα αυτά εδώ, γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αυγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας.
0: Σχέση
3: του.
0: Με το πτυχίο του, μια.
3: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κύριο Αυγενάκη, κάτι με το ποθεν έσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν. Δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Η κατέληξη η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
3: Ναι, της Επιτροπής δεν το λέει. Ναι. Πάλι από τους, προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κυρία Μπακογιάννη που είπε αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
3: Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
3: Άρα κάτι δείχνει στάση.

0: Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τιμία στάση.
1: Πολύ τιμία στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Βιεννάκη και όχι στον κύριο Λαζάρεθ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν. Και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξω από τα δόντια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
2: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε. Έτσι πούνε. Πόσα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά του. Βγάζουν τα κέρατά του. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κυρίου Βασιλιάδη.
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
3: Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
4: Γιατί σα ενοχλώ,
3: γιατί. Έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
4: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας πείτε για κανόνες, σας
3: εγώ,
4: παρακαλώ.
3: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, προχωρήστε και ολοκληρώστε επί του
4: θέματος. Σταματήστε να μιλάτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για
4: τη σύσταση. Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες στη Βουλή.
1: Ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα έχει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή αυτό που αναγνωρίζει ο Βασιλιάδη είναι ότι ψύχρεμος. Σου λέει εντάξει, εδώ μας γράφουν οι κάμερες. Σίγουρα θα μας παίξουν. Ας είμαστε ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται.
0: Προφανώς την περίμενε κιόλας στην επίθεση. Σου λέει έχω την Κωνσταντοπούλου απέναντί μου.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει. Οπότε ήταν και προετοιμασμένος.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε γιατί υπάρχει το χθεσινό ή εμείς ή κανείς του Αλεξίπρα που καταλαβαίνω ότι δεν είχε πολύ καλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρέπει αυτή η φράση να γίνει τραγούδι.
0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θέση τυχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε στο
1: Xbox. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα τραγουδά.
0: Λοιπόν. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, beg for forgiveness. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

μια πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.

0: σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης.
4: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα τα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Σε εξελίξω θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε. Δεν το κάνουμε για το ρεκόρ. Το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα. Ναι. Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
2: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς την Τουρκία.
1: Ναι, είχε πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Περάστε, καθίστε.
2: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
1: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
2: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το Σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
1: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, γιατί η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα, με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά η δική μας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. Αυτό αν συνεχίσει, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ σε
1: αυτό. Τα μέτρα αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο, όπου θα έρθει ο πρώτος μου και θα περιλαμβάνονται.
3: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το ΠΑΣΟΚ γενικά επιδόματα, πράγματα που ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
2: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
3: Πολύ, πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα. Ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
2: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
3: Δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά έχει πρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει ελέγχους σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσεις αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
1: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ.
3: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
1: Το εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς, είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε, ας πούμε, για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι. Με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν είναι ρηχή η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
2: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το Πασόκ. Δηλαδή με τη φράση «Η εμείς ικανείς», τι είπε? Είπε ότι το Πασόκ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάθεται να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν, και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
1: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε το τελευταίο μήνα ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. Αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του Πασόκ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το Πασόκ.
3: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμβολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω, να τους βρούμε. Δηλαδή, το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το Πασόκ σαν μία επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος, και σου λέγει περιμένω να δω. Το γεγονός ότι συσπήρωσε ο κ. Τσίπρας έναν κόσμο τον οποίο τον είχε από πριν δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει σε σχέση με το κοινό που σας μιλάω. Άρα εμάς η δική μας δουλειά συνεχίζει πάνω σε αυτή τη βάση.
2: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Με χαρά.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
0: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
6: Επιστρέψαμε στον Εξώστη. Στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αλφα Αθήνας. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και συζητούσαμε για όλο αυτό το οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά, κυρίως με αφορμή το «Ή εμείς ή κανείς» που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτήν την μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη, 20 μέρες μετά, θα πάμε και θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συγκλείψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
7: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές, ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
6: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε: ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
7: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν δει στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
8: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
7: Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει, και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή. Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα. Βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
8: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε, να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι η αριστερά για σας?
7: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το Πασόκ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να υπάρχει, να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μια μεριά. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει. Και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κ. Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδή σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι, νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
6: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Πασόκ. Είτε είναι δεύτερη, είτε είναι η τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
7: Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν, αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το Πασόκ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
6: συζήτηση με τον όμορο χώρο, φαντάζομαι.
7: Αφού έχει αποκλειστεί
6: και πει και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
8: Πού θα πει ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος?
7: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα? Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
8: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
7: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
6: Ίδιος και αισιόδοξος. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία.
7: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
6: Στο στούντιο, εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Από εμάς καλημέρα.
8: Γεια σας. Ακολουθούν ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης. Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
6: Καλή σας ημέρα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25%.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγιέ από την Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Οι ελεγκτές του Τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς την Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευαστικά προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων του CNN, του MCNOW και του Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπινγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Άλλοι 8 εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλοι στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορμονόσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνα σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο καθομολογία δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοκογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα αύριο ξενοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9:15 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια σε 9:30. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά.

0: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που δίνει και τις directives, δίνει και το στίγμα και για αυτή την έρευνα, την έρευνα για τον καρκίνο, και είναι η πάσα που ήθελα να πάρεις, γιατί βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια άλλη πολυμερής και σημαντική σε άλλες περιόδους διάσκεψη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Όχι, και τώρα είναι σημαντική, παρά τα ελλείμματα και τα προβλήματα. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, μια και το αναφέρεις, το λέω για όσους μας ακούν, εσύ τα παρακολουθείς. Ο ΙΕ, εκτός από το να προσπαθεί να λύνει ζητήματα που δεν μπορεί, κυρίως για τον διαφορετικών και αλλεπάλληλων βέτο των διαφόρων μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρωσία, Κίνα, Αμερική, η ίδια κλπ., εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι έχει συνεχείς δραστηριότητες ανθρωπιστικές, δραστηριότητες αλληλεγγύης, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που είπες πριν. Αυτά τα ξεχνάει ο κόσμος και δεν τα μαθαίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ, αλλά ο κόσμος αλλάζει, και από έναν κόσμο που ήταν κόσμος ειρήνης και βασιζόταν στη συνεργασία των κρατών και σε πολυμερείς οργανισμούς όπως αυτός, όπως η Συμφωνία για το Κλίμα, για ένα καλύτερο αύριο, όπως η πρόοδος στα θέματα υγείας, πλέον πάει ο καθένας μόνος του και υπερισχύει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο το δίκαιο της ισχύως. Πριν συζητήσουμε και συνεχίσουμε, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Κολιομιχάλη, όπου έχουμε κάποια σύγκρουση και προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέχρι τώρα ήταν καλή η δρόμη, αλλά φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα.
2: Έτσι είναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έγινε μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφισού, στην Αθηνολαμίας δηλαδή, κάθοδο Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα, το οποίο εκτείνεται αυτή τη στιγμή σχεδόν από τη Μεταμόρφωση προς και μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Πώς μπορούν να αποφύγουν αυτό το μποτιλιάρισμα, το οποίο σιγά σιγά δεν είναι επιταβελτίο βέβαια, αλλά πώς μπορούν να το αποφύγουν οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, με δύο υπέροχες εναλλακτικές. Η πρώτη είναι να βγουν στη γέφυρα Τατοίου, γέφυρα μεταμόρφωσης, και να κατέβουν την ομώνυμη λεωφόρο, την Τατοίου, και μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια μετά να βγουν πιο χαμηλά στην Εθνική Οδό, ή αν είναι προς τα βόρειο-δυτικά προάστια, από τις Αχαρνές να κατέβουν τη λεωφόρο Δημοκρατίας, που θα τους βγάλει στους Αγίους Αναργύρους, και από τους Αγίους Αναργύρους να βγουν στην Εθνική και να κατέβουν. Θα το έχουν περάσει και αυτό το πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Κηφισία, αν διαλέξετε αυτή ως εναλλακτική, να ξέρετε, στο ύψος του ΆΚΑ θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. 5-10 λεπτά θα χρειαστείτε εκεί.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και σοβαρό το ατύχημα, το ατύχημα μεταξύ των δύο αυτοκινήτων.
2: Οι μαρτυρίες λένε για ατύχημα και μάλιστα χωρίς τραυματισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είμαι βέβαιος, γι' αυτό και δεν το αναφέρω.
0: Έλεγες για το κέντρο.
2: Στο κέντρο να προσέξουμε λιγάκι τις δύο βασίλισσες, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Πάντα προσέχουμε τις βασίλισσες. Ιστορικά αυτή η χώρα.
2: Ευχαριστώ σας.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ για την ενημέρωση. Είναι σημαντική για όσους μας ακούν και σημαντική για όσους κατεβαίνουν και τον Κηφισό. Λέγαμε λοιπόν για την χθεσινή ημέρα, που ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Είχαμε την συνάντηση του, μάλλον την υποδοχή του Προέδρου της Κίνας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι κάτι το οποίο δεν ήθιστε να γίνεται. Είχαμε επίσης και την παρουσία του Προέδρου Τραμπ στον ΟΗΕ και την παρουσία του Προέδρου Ερντογάν και την ομιλία στον ΟΗΕ. Για μας σημαντικά γεγονότα και τα τρία.
1: Και τα τρία, ναι, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι πέρα από τα ελλείμματα, όπως μιλάμε και για τα θέματα που έχουμε πολλές φορές εντός της χώρας, εντός της Ευρώπης, εμείς πρέπει να κρατάμε τους θεσμούς οι οποίοι στηρίζουν ένα βηματισμό προς τα μπρος της ανθρωπότητας. Και ο ΙΕ, όταν συγκροτήθηκε το 1945, με πρωτοβουλία και των Αμερικανών και των τότε Σοβιετικών, θυμίζω ότι έκανε και αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, ότι ενέταξε στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την ίδια την Κίνα, τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Άρα, μέχρι τότε μπορεί να πει κανείς ότι όλοι συζητούσαν το να συμμετέχουν περισσότεροι και να αποφασίζουν και περισσότερο σε έναν βαθμό. Τώρα, επειδή έχει γίνει πιο πολυκεντρικός ο κόσμος ή πολυπολικός, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε, όπως είπες και εσύ πριν, ο καθένας βαράει τον ταμπουρά της ισχύως όσο νομίζει ότι μπορεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το αν δεν μεταρρυθμιστεί σε μεγάλες πρωτοβουλίες, κυρίως από τις δυτικές δημοκρατίες, πρέπει να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και να την πάρουν συστηματικά. Γίνονται κάποιες αχνές προσπάθειες και από τη Γαλλία και σε ένα βαθμό από την Βρετανία, αλλά δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση, γιατί και όσοι συμφωνούν κάποια στιγμή μετά διαφωνούν. Και για να το κλείσω σε σχέση με αυτό, το λέω γιατί στην πραγματικότητα με την ομιλία του Τραμπ ασχοληθούμε. Ο άνθρωπος είναι σε όλα εκτός. Σε όλα εκτός, ας πούμε, όταν αναφέρθηκε, λέω ένα παράδειγμα, είπε για τα ορφανά της Ρωσίας. Ήθελε να πει για τα ορφανά της Ουκρανίας. Θα μου πει ποιος διορθώνει τον Τραμπ πάνω στο βήμα. Και μετά προσπάθησε να το συνδυάσει επειδή βοήθησε η σύζυγός του για τα ορφανά. Εγώ δεν πάω να αμφισβητήσω αν βοήθησε ή όχι. Θέλω να δείξω τι σημαίνει προχειρότητα, γιατί δεν το λέμε μόνο για δικούς μας ηγέτες.
0: Πιάνεσαι από μία αναφορά του Προέδρου Τραμπ να στοιχειοθετήσει ολόκληρο επιχείρημα για προχειρότητα σε σχέση με τον Τραμπ.
1: Εδώ... Μα δεν θέλει να λύσει τίποτα. Απλά να κάνει εντύπωση στο εσωτερικό του μέτωπο.
0: Το βασικό που εγώ βλέπω από τη χθεσινή του τοποθέτηση ήταν όπως πάντα εξαιρετικά αυτοαναφορικός. Είπε ότι δεν πάω να χάσω τις εκλογές. Εγώ έχω άλλα 2,5 χρόνια.
1: Γιατί και αυτό... θα τις χάσει, αν τις χάσει ουσιαστικά... το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Ναι. Και είπε ότι εγώ θα στηρίξω μετά την επιλογή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτό όμως τι σημαίνει, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, σημαίνει ότι ο ίδιος δίνει ένα στίγμα ότι δεν θα σεβαστώ τους θεσμούς όπως έκανα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και να χάσω τις εκλογές, ακόμα και να με μπλοκάρει το Κογκρέσο.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ.
0: Έχω κατσικωθεί, έχω τις απόψεις μου και μπορώ μέχρι και να αφανίσω. Αυτή τη λέξη είπε, να αφανίσω το Ιράν. Είναι μία από τις επιλογές που έχει το Ιράν.
1: Δεν το πιστεύει κανείς πλέον σε αυτά.
0: Δεν το πιστεύει. Εδώ δεν αφανίστηκε. Κοίταξε, παρά τις προφανείς διαφορές που έχουμε και για το πολίτευμα του Ιράν και για τη δημοκρατία που δεν υπάρχει στο Ιράν και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την σχέση τους με τα πυρηνικά και την επιθετικότητα στο Ιράν και στα γειτονικά κράτη, θα πούμε ότι οι Πέρσες είναι ένας περήφανος λαός. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να τους αφανίσει, ούτε ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και σήμερα υφίστανται και ως πολιτισμός, είναι ένας αρχαίος πολιτισμός με πολύ βαθιές ρίζες στην ανθρωπότητα. Άρα οι αναφορές αυτές του Τραμπ είναι πέραν του προκλητικού, νομίζω ότι είναι και άστοχες, υπερφύαλες και εγωκεντρικές.
1: Η μόνη φράση που εννοούσε και σε αυτή την ομιλία ο Τραμπ είπε ότι εμείς θα είμαστε ηγεμονική δύναμη ακόμα και με την ισχύ. Αυτό να κρατήσουμε. Άρα πώς τη χρησιμοποιεί την ισχύ, σε πόσες δόσεις και πόσες φορές το γυρίζει μπούμεραγκ, είναι μια άλλη συζήτηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, επειδή το συζητάγαμε χτες πάλι για τον κύριο Τραμπ, τι να κάνουμε, γιατί ήταν το θέμα της ελευθερίας του τύπου, να προσθέσουμε την ενημέρωση, νομίζω θα το έχουν παρουσιάσει και πολλοί άλλοι, αλλά να το σχολιάσουμε, και νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη για τα αντίβαρα της Αμερικής, έστω και προσωρινή. Ο δικαστής που έκρινε σε πρώτη φάση την αγωγή των ενημερωτικών μέσων ακύρωσε την.
0: Στην απαγόρευση συμμετοχής
1: τους,
0: στην ειδησιογραφία που τους είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Να πούμε ότι η Αμερική, παρά την πληθωρικότητα Τραμπ, αυτό που λες, ότι αγνοεί κάθε θεσμικό πλαίσιο, κάθε θεσμικό όριο, έχει ένα σύνταγμα το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σύνταγμα που προασπίζει και τις ελευθερίες και τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου με πολύ σοβαρά θεσμικά αντίβαρα, και αυτά είναι που κρατούν την δημοκρατία σε ισορροπία όσο υπάρχει αυτή η πληθωρικότητα, επαναλαμβάνω, του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο, το οποίο, εντάξει, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα σοβαρό, που λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ελέγχεται για τα εμβόλια και τις άλλες ανοησίες που λένε διάφοροι σαν τον κύριο Νίκο, και γι' αυτό το λόγο που
1: δεν
0: ουσιαστικά.
1: Δεν έχει καμία βάση αυτό, καμία.
0: Προφανώς δεν έχει καμία βάση. Και αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα του όποιου Ντόναλντ Τραμπ που σέρνει και τον Φάουτσι.
1: Και κάποιων οπαδών του που ψιλοκρύβονται τώρα, αλλά καμιά φορά τα ξαναθυμίζουν, όπως ο κύριος Βελόπουλος και άλλοι τινές. Τώρα μην το πάω.
0: Και όχι μόνο ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και ο κύριος Νατσιός και διάφοροι άλλοι.
1: Τέλος πάντων τώρα.
0: Και τη δική μα ακραία πτέρυγα τη.
1: Ούτως ή άλλως, εκείνο που έχει σημασία είναι η εικόνα που δίνει ο κύριος Τραμπ και όχι μόνο η ουσία. Είπες τώρα για την υποδοχή που έκανε στο Xi Jinping. Μα προφανώς και εδώ, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά παραβίασε το πρωτόκολλο. Γιατί πήγε ο ίδιος για να τον υποδεχθεί, για να δείξει τη σημασία που δίνει στην Κίνα, χωρίς να καταλαβαίνει, να το πω και επικοινωνιακά, ότι με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να καλοπιάσει σε εισαγωγικά τον Xi Jinping που του ζητάει διάφορα, όπως το να μεσολαβήσει με την Τεχεράνη, λέω ένα παράδειγμα, γιατί η γενικότερη στρατηγική της Αμερικής του Τραμπ, και όχι μόνο, αλλά κυρίως του Τραμπ, ήταν λίγο παιδαριώδης. Πίστευε ότι άμα καλοπιάσει πολύ την Κίνα, θα την διαφοροποιήσει από την στενή σχέση και συνεργασία που έχει με τον νέο τσάρο, με τον κύριο Πούτιν.
0: Τώρα που λες για τον κύριο Πούτιν, να ξέρεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Καθημερινή και σύμφωνα προφανώς με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσκαλεί την Ρωσία μετά από πάρα πολύ καιρό στους G20.
1: Με πρόλαβες. Ωραίο, όχι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιες είναι οι φοβερές αντιφάσεις. Mm-hmm. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ούτε έχει προκύψει προφανώς κάποια ιδιαίτερη συνεννόηση, αλλά θα δούμε τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Και λέω τώρα, προφανώς Εδώ το ότι έχουν γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το έχουμε ξαναπεί. Το ότι επιδιώκει συστηματικά η Αμερική και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν παρουσιαστεί αρθρογραφίες και ρεπορτάζ που λένε ότι ασκούνται κάτω από το τραπέζι πιέσεις σε πολλούς νατοϊκούς συμμάχους από την Ουάσιγκτον, την Ουάσιγκτον του κυρίου Τραμπ, να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά έρχονται σε μία συνέχεια. Και ρωτώ, επειδή μπαίνουν διάφορα διλήμματα πολλές φορές, γιατί υπάρχει, υπενθυμίζω, το διεθνές ένταλμα εις βάρος του κυρίου Πούτιν μετά την εισβολή και τις εγκληματικές πρακτικές που ακολούθησε ο στρατός της εισβολής και παραστατιωτική στα εδάφη της Ουκρανίας. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο και με ποιο ύφος ο υποτιθέμενος εκφραστής της δυτικής δημοκρατίας.
0: Καλά, εντάξει, όποτε συμφέρει το βάζουμε σε επιχείρημα, η δυτική δημοκρατία.
1: Όχι, η δυτική δημοκρατία, εγώ πάντα μιλάω.
0: Είναι εκφραστής της ο κύριος Τραμπ.
1: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Εντάξει, το τι λέει ο καθένας.
1: Και ο χρυσός αιώνας.
0: Το
1: ξαναείπε και μέσα στον ΟΗΕ αυτό.
0: Εντάξει, και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο δικός μας, τον χαρακτήρισε τον σύγχρονο μεγάλο Κωνσταντίνο.
1: Να προσέχουν τι λένε οι διάφοροι. Εμείς δεν είπαμε κανένα θεό.
0: Πάντως σε επίπεδο ανάλυσης.
1: Ούτε ημίθεο.
0: Έτσι όπως το λες είναι, σε επίπεδο ανάλυσης η πρόσκληση αυτή θεωρείται ως ένα διπλωματικό, στρατηγικό βήμα διπλωματικής επαναφοράς της Ρωσίας στο πολιτικό παιχνίδι και έχει πράγματι την αξία της, είτε έρθει ο κύριος Πούτιν με όσα πολύ σωστά λες ότι είναι ως προβλήματα, ως αναχώματα στην έλευση του κυρίου Πούτιν ή όχι.
1: Αν απλά παρακολουθείς την, πώς να το πω, εβδομαδιαία ή σχεδόν ημερήσια πρακτική υποτιθέμενη τακτική του κυρίου Τραμπ, όχι μόνο τρελαίνες, αλλά τελικά και όσοι απλά τον ακολουθούν ή νομίζουν ότι τον ακολουθούν βγαίνουν εκτεθειμένοι, όπως και ο γείτονας, ο κύριος Ερντογάν. Διότι τι περίμενε, ένα νεύμα σε σχέση με τα περιβόητα προχωρημένα αεροσκάφη αριθμό 35. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Το μόνο που κατάφερε είναι να ακούσει κάτι καλές κουβέντες. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Mm-hmm. Και καλό είναι να το δουν όσοι ακροατές θελήσουν να το ψάξουν. Εκεί σε αυτή τη συνάντηση των διαφόρων χωρών της περιοχής του κόλπου κλπ. Που έγινε τύπης, μια σύσκεψη εκεί με δική τους πρωτοβουλία που ήταν βέβαια χωρίς τον Τραμπ δεν θα γινόταν. Πήγε ο Τραμπ λοιπόν, ήταν και ο κύριος

0: εξωτερικό. Τα προβλήματα στην Τουρκία είναι πολλά.
1: Ήθελε ένα πουσάρισμα τώρα, Ματούλη, μια κουβέντα έστω υποσχετικής. Άλλη μια φορά ο φίλος του, ο καρδιακός και στις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε τις επιχειρήσεις
0: στην Κωνσταντινούπολη
1: και αλλού.
0: Δεν μπορεί έτσι να δώσει τα F-35. Είχαμε πει και λέμε ότι ακόμα τα θεσμικά αντίβαρα που είναι το Κογκρέσο έχουν την ισχύ τους και οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Ας είναι καλά να το λέμε ο καταδικαστής Μπομπ Μενέντες, ο οποίος πίεσε πάρα πολύ στην προηγούμενη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ προκειμένου να εξαιρεθεί η Τουρκία από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νομίζω ότι
1: να προσθέσω και ένα τελευταίο στοιχείο.
0: Οφείλουμε, παρά την καταδίκη του που δεν αφορά καμία, δεν έχει καμία σχέση με, με την δράση του σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις, να πούμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο αυτό που υπερασπίστηκε κάποιες θέσεις που έχουν να κάνουν και με την ελευθερία τη δική μας.
1: Και βοήθησε και ο Ρούμπιο τότε, αν θυμάμαι καλά. Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Δεν αλλάξαν. Δεν έχεις ακούσει το Ρούμπιο να έχει επιθετικές δηλώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας είναι ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Ήδη το κάνετε. Και μέσω Viber στο 698-123-1003. 698-123-1003. Επίσης έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα. Ένα θέλω μόνο να σχολιάσω. Κανείς δεν είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να αφανίσει κανέναν λαό. Είπαμε ότι ακόμα και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν αφανίστηκαν οι Πέρσες. Δηλαδή είπαμε ότι είναι ένας λαός που έρχεται από το βάθος της ιστορίας και έχει και την ιστορία και, και το μέλλον μπροστά του. Άρα ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται στον οποιοδήποτε λαό και καλό θα είναι να μην μιλάμε απαξιωτικούς τρόπους, με αποξιωτικό τρόπο, έστω και αν αυτός ο λαός κυβερνιέται από μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
1: Τώρα, για να το τελειώσω, αν και θα έχουμε συνέχεια, δηλαδή είναι ατελείωτος ο κύριος Τραμπ και οι συνέπειες της όποιας πρακτικής του και πολιτικής του, θέλω να θυμίσω ότι μας λέει από τη μια μεριά ότι η Ευρώπη από το φίλο του τον Πούτιν δεν κινδυνεύει. Πέρα από τα διάφορα υβριδικά που έχουμε αποτυπώσει και έχουμε ξανασχολιάσει και μαζί. Σήμερα δύο μεγάλα μέσα στην Ευρώπη, ένα που θα έλεγα κέντρο δεξιό κατά βάση μέσο, η El Mundo στην Ισπανία, και ένα άλλο μέσο, ας το πούμε γενικά κέντρο προφίλ, γιατί έχει αλλάξει η ιδιοκτησία τώρα πρόσφατα, η Ρεπούμπλικα στην Ιταλία. Τι γράφουν σήμερα ως κεντρικό ζήτημα? Ότι η ΣΥΑ, η βασική της έκθεση, λέει ότι η Ρωσία του Πούτιν απειλεί διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν γράφουν για την Ελλάδα, αλλά με τα ντρόν, προσέξτε. Είναι επίσημη έκθεση της ΣΥΑ, είναι πρωτοσέλιδο κεντρικό ζήτημα. Ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ τι μας λέει? Ότι τον καλεί στο G20. Λοιπόν, γιατί ξέρετε τώρα ότι αυτές οι εκθέσεις δεν συνδέονται απλά μόνο από τους ειδικούς. Έχουν και μία, όπως λέμε, συνεννόηση επί της αποτυπώσεως και του γενικότερου θέματος τακτικής. Αυτές οι τρομερές δομικές αντιφάσεις δείχνουν πόσο εκρηκτικά θα συνεχίσουμε πολλαπλώς. Και τι εμπιστοσύνη μπορεί να δίνει ένας πολίτης? Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται περισσότερο οι δημοκρατίες όταν δίνονται τέτοια παραδείγματα, για το ποια αξιοπιστία υπάρχει σε οποιαδήποτε επιλογή σχεδιασμού για το αύριο. Εγώ έχω ένα πράγμα, δεν ξέρω, έχω τέτοιο προβληματισμό. Πώς να δώσεις βάση, ας πούμε, στον Α, στον Β ή στον Γ, άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα κάνει την άλλη, και μετά το δεξί του χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό.
0: Έχεις δίκιο,
1: και
0: αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, θα έχουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα από έναν άνθρωπο που ξέρει τον ΟΗΕ όσο κανένας.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είμαι ο Μιχάλης. Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τις τρεις γέφυρες ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Στην κατάσχεση μεγάλες ποσότητες ελαφραίων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Έξι άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και επιστρέψαμε. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Ακούτε προφανώς Sky. Εγώ πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των διαφόρων θεμάτων, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές το βράδυ με ώρες Ελλάδος ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο του 27 περίπου υπολογίζει ότι θα έχουν ξεκινήσει και οι διερευνητικές γεωτρήτσεις στην, στην Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα, στο Ιόνιο, σε συνεργασία με την Exxon Mobil. Μια σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει
1: τώρα
0: μια...
1: με τσιγκλάς λίγο, για συνεχίσει να σου πω.
0: Όχι, εγώ βάζω στην εξίσωση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη η οποία έχει ενεργειακό αποτύπωμα δικό της. Καταλαβαίνω τις όποιες αστάσεις θα βάλεις, θα μου πεις για το Αιγαίο, όχι, θα μου πεις για την Νότια Κρήτη, θα μου πεις τα περιβαλλοντικά.
1: Είμαι περίεργο παιδί εγώ, λοιπόν. Λέω λοιπόν τώρα, ποιος κάνει την ανακοίνωση, δεν την κάνει η Σεβρόν, την κάνει ο Υπουργός, άλλη μια φορά.
0: Την κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα.
1: Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέω πρώτα ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου.
0: Μα δικά μας είναι, γιατί αν την κάνει η Σεβρόν.
1: Γιατί άμα διαβάσεις τις λεπτομέρειες, να τις διαβάσεις προσεκτικότερα, θα δεις ότι είναι μια προσέγγιση γενική. Λέει λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες μετά από κάποιους μήνες, λογικά εντός του 26. Εγώ δεν μπαίνω τώρα αν θα γίνουν. Θα γίνουν, λέω εγώ.
0: Ναι, μα είναι ερευνητικές συγκεντρήσεις.
1: Άλλο λέω αυτό τώρα. Ότι όλη η διαδικασία θυμίζει ότι είναι συνεχείς εξαγγελίες για να θυμίζει και να συντηρεί την υπόθεση, η οποία έχει πολλές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι ακόμα και να γίνουν αυτές οι ειδήσεις, διάστατες έρευνες, πρέπει να ακολουθήσουν οι τρεις διάστατες, όποιος τα έχει παρακολουθήσει για χρόνια. Και μετά τις τρεις διάστατες να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία ότι θα προχωρήσει σε ιστορίες. Άρα θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον, προφανώς, κατά τη γνώμη μου, ένα χρόνο.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό λέω. Δεν είναι καλό κάθε τόσο και λιγάκι.
0: Όχι, για μένα
1: να
0: σε
1: βγαίνουν
0: αυτή
1: οι
0: τη
1: ανακοινώσεις.
0: Συγκυρία...
1: Είναι αυτό που λέμε. Ο λύκος λέει το παραμύθι.
0: Έχεις τα δίκες, αλλά σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει ένα στίγμα. Έχουμε στην γραμμή όμως να συζητήσουμε όλα αυτά και τα ενεργειακά, κυρίως όμως το γενικότερο κλίμα και την αποτύπωση της.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τα θεσμικά με τον κύριο Κατρούγκαλο.
0: Είναι ο κύριος Κατρούγκαλο.
1: Μια στιγμή όμως, πριν τον καλέσουμε, να πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός, λέω, οργάνωσε ένα καλό ταξίδι και καλά έκανε και πήγε. Σε αντίστοιχη, το λέω και με τη γειτόνισσα, ναι, τη Μελώνη, που απέφυγε να πάει για τους γνωστούς λόγους, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι
0: έχουμε τον άνθρωπο και περιμένει.
1: Μαχαίρια.
0: Αλλά για πες το.
1: Όχι, θα περιμένει. Ότι, συγγνώμη, κύριε Κατρούγκαλο, να το πω αυτό. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, προσπάθησε και με τη συνάντηση με τον Κάρνεϊ να κρατήσει μια, ας το πούμε, ένα επίπεδο στην επίσκεψη και στην ομιλία σήμερα. Θα την ακούσουμε και θα τη σχολιάσουμε αύριο. Αλλά ταυτόχρονα θυμίζω ότι εκκρεμεί εδώ και περίπου δύο χρόνια η ιστορία με τον Τραμπ, έτσι. Το λέω κομψά και προσεκτικά.
0: Ωραία, εγώ θα ήθελα να επικαλυφθώ.
1: Γιατί δείχνει ότι ο κύριος Τραμπ είναι πολύ σκληρό παιδί, ιδιαίτερα με αυτούς που θεωρεί, εντάξει, όχι απόλυτα δικούς.
0: Βέβαια δεν είναι και πολύ αξιόπιστος συνομιλητής.
1: Για τον Τραμπ λέω.
0: Επίτρεψέ μου να συστήσω τον συνομιλητή μας και να τον καλωσορίσουμε. Καταρχάς θέλουμε να επικαλυφθούμε και τις δύο ιδιότητες που έχει, και την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και την ιδιότητα του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή την στιγμή στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα, κύριε Κατρούγκαλε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε αισιόδοξος ότι η Γενική Συνέλευση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη εποχή για την παγκόσμια κοινότητα, σε λήξη των πολέμων και σε ηρεμία στη σχέση μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών?
2: Είναι περίοδος κρίσης για τις διεθνείς σχέσεις, όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή τη ξεκάθαρη επίθεση ενάντια στους θεσμούς πολυμέρειας από τον κύριο Τραμπ, αλλά γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Υπάρχει μια ουσιαστική αδράνεια του ΟΗΕ, τουλάχιστον στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα διαδοχικά βέτο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι επειδή ο κόσμος κινείται σε ένα νέο επίπεδο διεθνών σχέσεων, αυτό που ονομάζουμε πολυπολικότητα, όχι απλώς ένα αφεντικό, όχι διπολισμός όπως είχαμε παλιά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν, αν το θέλουν και έχουν πράγματι μια στρατηγική αυτονομία στην εξωτερική τους πολιτική, τα κράτη να ακολουθήσουν μια δική τους εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Θα έχουμε ένα νέο γενικό γραμματέα, θα τον ξέρουμε σε ένα μήνα, πολύ πιθανό να είναι η πρώτη γυναίκα, και εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει μια επανεκκίνηση στον του ΟΗΕ, γιατί ακριβώς είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την επίλυση κρίσεων ή έστω για τη διαχείρισή τους Σκεφτείτε πώς θα είχαμε περάσει τον COVID αν δεν είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τώρα έχουμε βαρύτερη ασθένεια γενικότερα στην υδρόγειο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, και θα ήθελα τη γνώμη σας, επειδή τα παρακολουθείτε χρόνια με όλες τις ιδιότητες που προανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως. Θα έλεγα το εξής. Μιλάμε για την ανάγκη της μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί σε ένα τόσο κορυφαίο θέμα, παρότι ασκούμε και έχουμε και τη συμμετοχή μας ως χώρα αυτά τα δύο χρόνια, που τελειώνει τώρα αυτή η θητεία, είμαστε μέλη του 15 μελού Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία να υποθούν κάποια πράγματα. Καλά, ας πούμε ότι δεν το παίρνουν και μεγαλύτερες χώρες, αλλά δεν βλέπω και στην εσωτερική συζήτηση κανείς να υπερασπίζεται σοβαρά τον Οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, ενώ μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, γνωρίζουμε την ιστορία των εκκρεμωτήτων με την κατοχή στην Κύπρο και άλλα πολλά. Για πετε μου τη γνώμη σας, βλέπετε καμία πολιτική δύναμη να μιλάει για αυτά στη χώρα μας?
2: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Πρώτα να πούμε ότι οι αλλαγές στον ΟΗΕ θα γίνουν ακριβώς γιατί έχει αλλάξει πια η ισορροπία ισχύως. Είμαστε πια στο τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας. Αυτό είναι φανερό όχι μόνο από το αδιέξοδο στο Ιράν του Προέδρου Τραμπ, αλλά και από το γεγονός ότι για να μπορέσει πια η υπερδύναμη να επιβάλλει την πολιτική της, εκβιάζει τους συμμάχους και τους φίλους της, όχι τους εχθρούς της. Δείχνει δηλαδή εντελώς διαφορετική από αυτή την αυτοπεποίθηση που θα πρέπει να έχει μια ηγεμονική χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα. Και δεν είναι μόνο η άνοδος της Κίνας, είναι γενικότερα η άνοδος του παγκόσμιου νότου. Επομένως θα δούμε στο μέλλον αλλαγές στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά αυτές γίνονται όπως πάντα με την ταχύτητα των παγετώνων, γιατί τα αντίθετα συμφέροντα δεν αφήνουν την εξέλιξη αυτή να είναι γραμμική.
0: Σε αυτές τις αλλαγές χωράει και η Ευρώπη θα έχει κάποιον ουσιαστικό ρόλο?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την ερώτηση. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό αυτό κόσμο. Έχει την οικονομική ισχύ να είναι στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική και την Κίνα. Δεν έχει την πολιτική βούληση. Αυτό το όνειρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μένει όνειρο, γιατί η ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή την περίοδο είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό στην εξωτερική πολιτική πέρα από την υποστήριξη της Ουκρανίας, αναγκαία, αλλά όχι ως ο μοναδικός, η μοναδική πηξίδα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, νομίζω ότι έχουμε μια υποχώρηση σε αυτό που ονομάζαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να σας πω πού το εντοπίζω. Παραδοσιακά όλοι οι πρωθυπουργοί, τουλάχιστον από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1978 επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου, λέγανε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό σπίτι που είναι η Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο, την Κίνα, παλιότερα τη Ρωσία, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν ήταν ο ιδανικός, για να το πω πολύ ήπια. Βλέπουμε όμως ο Πρωθυπουργός να επανέρχεται σε ένα σχήμα που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο την εμφυλιακή, ότι η Ελλάδα δεν είναι γέφυρα, δεν το παρνητικά, το είπε με τον τρόπο που θα σας πω, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης σε ένα πολυπολικό κόσμο. Όταν δηλώνεις με αυτόν τον τρόπο ότι είσαι ο πιστός και έγκυρος σύμμαχος και βάλεις κιόλας στα αυγά σε ένα καλάθι, όπως τα έχει βάλει στην Προεδρία Biden, εκθέτεις τη χώρα. Όχι μόνο στη μνήμη ενός Προέδρου που έχει την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Γενικότερα επειδή ανατρέπεις μια πάγια πολιτική της χώρας, αυτή την πολιτική της γέφυρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική ήταν εσφαλμένη. Δεν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, γιατί κυνηγούν πολλές φορές τα κόμματα την επικαιρότητα. Θεωρώ όμως το κρισιμότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Κατρούγκαλε, γι' αυτό το είπα και πριν, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και οι τρεις μας, ως συνομιλητές τουλάχιστον, ότι στην πραγματικότητα τα κορυφαία μεγέθη της εποχής μας λείπουν από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση. Εγώ ακούω την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και ένα μέτρο βάσης αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θυμίσουμε ότι και από αυτή την κυβέρνηση υπήρξε μια προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, παρά τις καταστάσεις Τραμπ και τις υπερβολικές απαιτήσεις με την εκτόξευση των εξοπλισμών και των αμυντικών δαπανών, και απ' την άλλη μια στοιχειώδη ισορροπία στη σημερινή πολυπλοκότητα και της Ατλαντικής Συμμαχίας κλπ. Και να θυμίσω για το θέμα της Ουκρανίας που είπατε, εμένα μου κάνει εντύπωση που και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης πολλές φορές ξεχνάνε να πούν ότι έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, πέρα από το πώς αντιμετωπίζεται το συνολικότερο ζήτημα από τη διεθνή κοινότητα. Αναφέρονται γενικώς για πόλεμο, και δεν λέω τώρα μόνο για το ΚΚΕ και για πολλούς άλλους.
2: Αναφυσβήτητα υπήρχε εισβολή και έπρεπε να καταδικαστεί αυτή. Είναι παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Έχουμε την ανοιχτή πλήγη της Κύπρου. Στο ίδιο επίπεδο όμως θα έπρεπε να καταγγελθεί και η γενοκτονία στη Γάζα. Η Γάζα είναι υποκατοχή σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ.
1: Σωστά.
2: Επομένως, βρίσκεται σε ίδια κατάσταση με την Κύπρο. Και εμείς μιλούσαμε πάντοτε ως χώρα ότι έχουμε σημαία το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αυτό που ανέφερα για την Ουκρανία το είπα στην εξής βάση. Δεν πρέπει να στηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με ένα, μονοθεματικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Και κυρίως δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής χωρίς να έχουμε στο μυαλό μια πολιτική ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας που θα σωματώνει μετά το τέλος του πολέμου και τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι λόγω των εύλογων φόβων που έχουν οι βαλτικές χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία, που παραδοσιακά έχουν το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής, το έχουν παραδώσει σε μια αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που την καθοδηγεί η Κάλια Κάλλας αντιπροσωπευτικά, εκφράζοντας ακριβώς αυτό το ρεύμα.
1: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι εντάξει, να κάνουμε κριτική σε ζητήματα καθυστέρησης και ελλειμμάτων σχεδιασμού της ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας και άμυνας, αλλά ταυτόχρονα και να μην κυριαρχείται από ένα πεδίο, αλλά στην πραγματικότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην έκθεση της CIA που λέει ότι η απειλή της Ρωσίας είναι και για μεσογειακές χώρες.
2: Ακούστε,
1: δεν την έφτιαξα εγώ την έκθεση, ούτε εσείς.
2: Ακούστε, γιατί σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου είναι όχι απλώς θέμα καθυστερήσεων, θέμα στρατηγικής ελαφρασμένης. Πρέπει η Ευρώπη, για να έχει παρουσία και να είναι ανεξάρτητος πόλος, να έχει δική της άμυνα.
1: Σωστά.
2: Προσπαθούμε να χτίσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα μέσω της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και αυξάνοντας τις δαπάνες εκεί, εν ώψη του φόβου της Ρωσίας. Η Ρωσία όμως δεν είναι επίφοβη χώρα από την άποψη των συμβατικών της δυνάμεων. Το πυρηνικό προστάσιο το αφήνουμε απ' έξω, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
1: Κατά τη γνώμη σας δεν δοκιμάζει ούτε υβριδικά την Ευρώπη.
2: Λέω λοιπόν το εξής. Ενώ έχουμε έναν τέτοιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούμε να φτιάξουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, όχι μέσω ευρωπαϊκών δομών, αλλά μέσω του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει αφ' αυτού του το πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να είσαι στρατηγικά αυτόνομος όταν προσπαθείς να αναπτύξεις την άμυνά σου στο πλαίσιο ενός οργανισμού που πάντα το αφεντικό θα είναι η Αμερική και η Ευρώπη ο μικρός αδερφός. Κυρίως όμως δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε στο ότι μπορούμε πράγματι να σταθούμε στα πόδια μας ως Ευρωπαίοι και να έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική.
0: Και τα διαφορετικά, συμφέροντα των κρατών που δεν επιτρέπουν ίσως μια ενιαία στρατηγική.
2: Ακούστε, ποια θα έπρεπε να είναι το νούμερο ή νούμερο ένα αρχή της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής? Ότι εγγυάται τα σύνορα όλων των χωρών της Ευρώπης απέναντι σε κάθε απειλή. Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εγγύηση από τον ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία θεωρείται στρατηγικά σημαντικότερη εκεί. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι δεν έχει ένα μόνο εχθρό. Και μάλιστα δημιουργώντας και μια αίσθηση ότι ο πόλεμος επίκειται, ότι θα γίνει επίθεση στο επόμενο καλοκαίρι. Θυμόσαστε τι έχουν πει πολλοί υπουργοί άμυνα την περασμένη χρονιά. Τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, να συνηθίσουμε ότι θα έρχονται φέρετρα από τα παιδιά μας από το μέτωπο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ψευδές κλίμα φόβου και απειλής. Γιατί ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, κανείς δεν πιστεύει σοβαρά ότι πρόκειται η Ρωσία να επιχειρήσει πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια που αναφερθήκατε στη διαρροή της CIA. Ναι. Διαρροή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των Βαλτικών χωρών.
0: Που επικαλούνται όμως τη CIA και απόρριτη έκθεσή της.
2: Ναι, που όμως τι επιβεβαιώνουν. Δεν ξέρω να μιλάμε για το ίδιο. Δεν διάβασα.
0: Όχι, δεν μιλάμε για το ίδιο. Εσείς λέτε για τις βαλτικές χώρες.
2: Ναι. Εγώ λέω για τις βαλτικές. Mm-hmm. Τις βαλτικές χώρες, λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική πολέμου, θερμού πολέμου, όχι υβριδικού, με τη Ρωσία.
0: Εγώ θα κρατήσω από αυτή σας την ανάλυση μια κρίσιμη παράμετρο που βάλατε, mm-hmm. ότι η ενσωμάτωση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να γίνει μετά την λήξη του πολέμου και επί τη βάση και των αρχών και των αξιών και της δημοκρατίας και της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς και της εδαφικής ακεραιότητας. Γιατί για να τελειώσει ένας πόλεμος, αν τελειώσει ετεροβαρός, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αναντίστοιχο με όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές τις οποίες συζητάμε.
2: Να σεβαστούμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, κακά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Πετύχαμε την ενσωμάτωση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας με το Ελσίνκι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν πολλές φορές, άπειρα φορές, ισχυρότερη από τη Ρωσία. Απλώς λέω ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε.
0: Μακάρι αυτή σας η προσέγγιση να.
1: Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, κύριε Κατρούγκα.
0: Αλλά πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη.
1: Ότι με νεοτσάρο στη Ρωσία δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η σταθεροποίηση. Γιατί θυμίζω από το 2014 ξεκινήσαν οι ιστορίες με την Κρυμαία. Εσείς τα γνωρίζετε. Άρα έχουμε πολλές πλευρές να δούμε. Συμφωνώ όχι μόνο κόμματα, αλλά με πληρότητα και στρατηγική σαφή.
2: Πού είναι μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά μια άλλη φορά.
0: Και θα την. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ειδικό εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ και πρώην Υπουργό των Εξωτερικών. Εντάξει, και μια κρίσιμη παράμετρος που θα πρέπει να συζητήσουμε και ως χώρα, αλλά και γενικότερα, είναι για τον ρόλο του ΟΗΕ την επόμενη εποχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.

0: χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ούτε το τραγούδι δεν μας αφήνει η κυρία Δήμητρα Σταματίου να ακούσουμε. Θα χάσετε το χρόνο σας, μας λέει, και μας προτρέπει να κάνουμε την τελευταία μας έτσι συζήτηση γύρω από όσα συμβαίνουν. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι θα έχουμε την τοποθέτηση, νομίζω.
1: Θα επανέλθουμε αύριο και για τον ΟΗΕ και για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς, είναι σημαντική η Ελλάδα, θα δώσει το στίγμα της.
1: Εγώ έκανα και την αντίστοιχη ότι χώρα έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε, παρότι δεν είχε κλεισμένα ραντεβού μεγάλα εκτός από τον Κάρνε, για να μιλάμε τώρα πολιτικοθεσμικά. Ενώ η κυρία Μελώνη έκανε το λάθος και την πέφτουνε και τώρα, και νομίζω έκανε λάθος το ότι δεν πήγε, άσχετα αν θα βλέπε τον Τραμπ. Θα μου πει, θα το άντεχε. Δεν θα το άντεχε, τέλος πάντων.
0: Εγώ απλώς θέλω αύριο να δούμε, μήπως το συζητήσουμε κιόλας, ένα ζήτημα πολύ μεγάλο στο διεθνές ρεπορτάζ, ότι ένας AI agent, δηλαδή πράκτορας AI, μέσα από από την τεχνητή νοημοσύνη, την πλατφόρμα, κατάφερε να παρακάμψει το σύστημα κυβερνοασφάλειας της Αυστραλίας και να προκαλέσει μεγάλο ζήτημα. Ήταν, επαναλαμβάνω, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που παρήχθη μέσα από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
1: Τα νέα ζητήματα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Είναι
1: θέμα.
0: Τεράστιο θέμα στην Αυστραλία και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και για τους ακροατές να καταλάβουμε και την διάστασή του στα ελληνικά πράγματα. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ θα σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα και εσ' αύριο τα σπουδά.
1: Εσ' αύριο.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου και του Μπαγέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής υβαλοκρηπίδας, όπως ισχυρίζεται, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε ότι οι μηνύσεις συνδέονται με έγγραφο προς τον Σύλλογο, το οποίο παρουσίασε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ως μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα έγγραφα αποκάλυψε σήμερα η τηλεόραση του Sky. Για ψευδή βεβαίωση που αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα έκανε λόγο στον Sky ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών και έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο Port Bagas του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 2025 για τη Στασή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, ενώ εκτελέστηκαν πάνω από 9.000 λιγότερα δρομολόγια σε τραμ, ΙΣΑΠ και μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του Αλέξη μας. Του Αλέξη μας, αν υποτεθεί ποτέ ότι αυτή η επίρρεια πέρασε, ότι απαλλαχθήκαμε, ότι πώς να το πω, πώς το λένε, πώς είναι η λέξη, κάνεις ναρκωτικά και μετά απεξάρτηση, από ότι απεξαρτηθήκαμε ποτέ, γιατί είναι ναρκωτικό ο Αλέξη μας, και βέβαια νομίζω ότι και σήμερα αξίζει να ακούσουμε τη μεγάλη φράση. Κάποιοι τον είπαν αλαζόνα, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι, πώς να το πω, προφητικός.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς, προφήτης. Ο προφήτης ο Αλέξης, όπως ήταν αναμενόμενο, παιδιά, περισσότεροι γελάσαμε, οι λιγότεροι δεν γέλασαν καθόλου, οι Πασόκοι δηλαδή. Οι Πασόκοι, πόπο κατ' την έβρα, και δικαίως, διότι είναι σαν να αγνοεί το αδάμαστο λιοντάρι του σοσιαλισμού, τον Νίκο. Οπότε ήταν εκνευρισμένοι κάπως οι Πασόκοι. Γιανακοπούλου, ας πούμε, πω είμαι στα νεύρα σήμερα, ήρθε στο Sky και ήτανε πόπο νεύρα. Δηλαδή την είπε και στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Την είπε στο Ήτανο, καθόταν ο Σπανάκης δίπλα της και χαμογελούσε που είναι πρώτος με διαφορά, και του χύμιξε η Γιανακοπούλου.
3: Κύριε Τσίπρας,
4: αυτό έχει παραπάει.
3: Κύριος Τσίπρας,
4: εξοργίζεται τον κόσμο όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λεπτά.
0: Είναι όμως πρώτα. Και πρέπει να το λένε, πρέπει να μας το τρίβουνε στη μούρη. Εν τω μεταξύ, μόνοι που εξοργίζονται είναι οι Πασόκοι. Γιατί είναι ο Σιριζέι, εντάξει, μια χαρά είναι στο 18, 19, 15, 17. Το μόνο να μην τους περάσει το Πασόκ. Αυτό θέλουν, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Οι μόνοι που πραγματικά εκνευρίζονται όταν ακούνε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία στις δημοσιοποίησεις είναι οι Πασόκοι. Και οι άλλοι δεν είναι ωραίο να το λες, ρε παιδί μου. Το βλέπεις τον άλλον, είναι καημένος. Είναι φουκαράδες. Έχουν μαζέψει ό,τι Σιριζέο μπορούσε να μαζέψει κανείς και βγαίνουν οι Σιριζέοι και λένε ότι θα συνεργαστούν με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή τους το διαλάνε το μαγαζί, τους το κάνουν. Θα μου πεις από χαζομάρα. Εντάξει. Όχι οι Σιριζέοι από χαζομάρα. Οι Πασόκοι που τους μάζεψαν από χαζομάρα. Αλλά θέλω να πω, είναι σε μια δύσκολη ώρα το Πασόκ. Είναι σαν να βλέπεις έναν που έχει χρεοκοπήσει και να πηγαίνεις εσύ και να του λες, ξέρεις, πήρα καινούριο αυτοκίνητο, θα πάρω και σκάφος και αγόρασα και ένα εξοχικό. Δεν είναι ωραίο. Οπότε λογικό είναι η συντρόφισσα Νάντια να εξοργίζεται.
4: Μα όταν λοιπόν, κάθονται και πρώτη, λέτε τι δημοσκοπήσεις και είναι πρώτος και
3: χαχαχαϊάλι,
4: αυτό είναι
3: τίποτα
4: παράδειγμα.
3: Μου φαίνεται ότι έχεις καιρό να πας στο Περιστέρι.
0: Δεν ξέρω που κολλάει το Περιστέρι και αν έχει καιρό να πάει και... Είναι μάλλον η εκλογική της περιφέρεια και μετά το είπε όχι δεν έχω καιρό. Μπούρδες τώρα, συζητάνε μπούρδες συνεχώς στα οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι φοβερό το πόσο αρκεί και με ευθύνη των δημοσιογράφων φυσικά εννοείται. Υπάρχει και μαέστρος που κουνάει την παγκέτα, δεν είναι μόνο τους τα όργανα από κάτω τα μπουζούκια, είναι και ο μαέστρος. Και είναι φοβερό το τι ανοησίες συζητάνε, ενώ υπάρχουν και θέματα που έχουν και ζουμάκι που είναι και ενδιαφέροντα. Κύριε, όχι, είμαι σε μια ηλικία που πια δεν είναι αυτά, μικρή άμα ήτανε, τώρα όχι. Καλά, δεν ξέρω τι τον ενόχλησε, τι από αυτά που είπα, τι του φάνηκε περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε για μπάφους και για πραγματικότητα, η Σιριζέη, η νέο Σιριζέη, η παρατρεχάμενη του Αλέξη, αυτή που έχει μαζέψει κάτι από το πουθενά για να φαίνεται εκείνος να ξεχωρίζει. Γιατί αν πάρεις κι άλλους, θα λέει είναι ο Αλέξης μου και ο άλλος, ενώ τώρα είναι μόνο ο Αλέξης και τα Μίνιον. Από γύρω-γύρω, ένα από αυτά τα Μίνιον επανέλαβε κάτι που είπε ο Αλέξης χθες και που είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί για να αναδειχθεί το πόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει.
5: Υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο κατώτατο συντελεστή. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο μέτρα για τα οποία δεν έχει ανοίξει μύτη από την κυβέρνηση και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα.
6: Για πείτε τα εσείς.
5: Το πρώτο είναι να υπάρξει πλαφόν στην τιμή από το διελιστήριο, όχι στην Αγγλία.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη ιδέα από πλαφόν στις τιμές. Δηλαδή, Φανταστείτε το εσείς. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά μια επιχείρηση από εσάς. Αν είστε μισθωτοί εννοώ και αν είστε επιχειρηματίες, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πλαφόν. Θα σας πούνε, όσο και να δουλέψεις, ό,τι και να κάνεις, όση αξία και αν έχει η δουλειά σου, όσο ζήτηση και αν έχει η δουλειά σου, εσύ θα χρεώνεις μέχρι τόσο. Ταξιτζίδες μπορούν να το καταλάβουν καλά. Εσύ, ό,τι είσαι, πες στο ρε παιδί μου, είσαι ένας υδραυλικός, μπορεί να σε θέλουν, να είσαι ο καλύτερος, θα σε θέλουν 30, 40, 50 και να μην είσαι και ο καλύτερος. Να υπάρχει ζήτηση τεράστια για υδραυλικούς. Αλλά να θα σου πει το κράτος, φίλε, μέχρι 20 ευρώ η επίσκεψη άμα σ' αρέσει. Αλλιώς απαγορεύεται. Τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Να σταματήσεις να δουλεύεις, να ψάξεις να βρεις μια άλλη δουλειά. Ή αν δεν μπορείς να βρεις μια άλλη δουλειά, να δουλεύεις με όχι μεγάλο κέφι. Γιατί εντάξει, τώρα τι θα άμα βγάλω, είτε 50 βγάλω είτε 70, σιγά τη διαφορά. Αν είσαι έμπορος και πουλάς κάτι, θα συνεχίσεις να πουλάς μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο το πλαφόν να μην σε συμφέρει. Θέλω να πω, πλαφόν, δεν μπορείς να βάλεις σε κάτι το οποίο η τιμή αυξάνεται συνεχώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα δηληστήρια ούτε με τις επιχειρήσεις. Είναι βλακεία, σου κόβει το κίνητρο να πουλήσεις, σου κόβει το κίνητρο να κάνεις, να δουλέψεις, να κάνεις τη δουλειά η οποία είναι χρήσιμη για την κοινωνία, γιατί θυμίζω ότι τα κέρδη όλα φορολογούνται. Είναι άλλο να φορολογήσεις, να πεις θα φορολογήσω τα κέρδη. Ο άλλος έχει κίνητρο να έχει περισσότερα κέρδη, γιατί όσο περισσότερα κέρδη και με το φόρο, να μην είναι ο φόρος κανένα 90% και να πηγαίστηκα και για τα κέρδη, πάρ' τα βάλτα στον ποπό σου. Είναι, μπορεί να βγάλει. Αλλά όταν του βάζεις πλαφόν, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει και γιατί να πουλήσω, που μία ή άλλη μου έρχεται. Γενικά είναι χαζομάρα το πλαφόν, όχι εδώ στα καύσιμα. Είναι βλακώδης ιδέα, είναι κακή ιδέα. Διαλάει τις υπηρεσίες, έτσι, οπουδήποτε βάζεις πλαφόν, που σου λέει τόσο χρεώνουμε, τόσο, μία τιμή για όλους. Γιατί να είμαι εγώ καλύτερος? Είναι ένα σοσιαλιστικό πράγμα ή ανόητο, να το πούμε ανόητο, δεν του βάλουμε ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια ανοησία, πολύ περισσότερο όταν ταυτοχρόνως σκοπεύεις να φορολογήσεις και τα υπερκέρδη.
5: Πλαφόν στην τιμή από το δηληστήριο, όχι στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που την τελευταία δεκαετία τα δύο δηληστήρια είχαν μέσο κέρδος 13 λεπτά και έχουν φτάσει φέτος στα 60 λεπτά. Πρώτο εξάμηνο 2026, 2 δισεκατομμύρια κέρδη, 1,3 εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη. Υπάρχει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές.
2: Και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
5: Προφανώς μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Και πλαφόν και υπερκέρδη. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άμα βάλεις πλαφόν, τι υπερκέρδη θα είπαν, μην υπάρχουν και χασούρες. Οι σύντροφοι ξέρουν καλά από χασούρες σε δηληστήρια και εταιρείες ενέργειας, γιατί τις έκαναν όλες προβληματικές. Αλλά θέλω να πω, θα μου πείτε, γιατί θα κάτσουν ποτέ να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν κυβέρνηση, αλλά και να γινόσαν το, μάλλον δεν θα τα κάνανε. Δεν έχει σημασία αυτό, όσο το πώς, με ευθύνη της δημοσιογραφίας που δεν λέει στον καπνιστή, πώς θα βάλεις ρε πλαφόν? Είναι δυνατόν? Ή πώς θα βάλεις και πλαφόν και θα φορολογήσεις και τα υπερκέρδη? Τι θα μείνει, γιατί να δουλεύει το δηληστήριο? Αν το κλείσει καλύτερα, το αφήσει κανένα τρίμηνο κλειστό και το ανοίγει μετά όταν τα πράγματα φτιάξουν. Θέλω να πω ότι διαμορφώνεται μία κοινή γνώμη με αυτού του είδους τις μπούρδες που σκέφτεται, α ναι λέει, γιατί να μην μπει πλαφόν, ή α ναι, για να τα φορολογήσουμε όλα, γιατί θέλω, και τα πράγματα έχουν αποδειχτεί τι γίνεται όταν το 2015 καταλάβαμε όλοι από πρώτο χέρι τι συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη διαμορφώνεται με αυτή τη λογική. Μας περιπτώσει, λέει, θα φορολογήσει και τα υπερκέρδη, θα βάλει και πλαφόν, θα κρατικοποιήσει και τα δηλητήρια. Δεν το είπα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή τσάμπα είναι, γιατί να μην το πει και αυτό. Τόσο καλά έχουν πάει όλες οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν. Του λέει, ήταν η Σιρεγγέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Καπουχτσής που μιλάει. Του λέει η Σιρεγγέλα, καλά, η φορολογία των υπερκερδών, όταν την είχαμε βάλει το 22-23, δεν την ψηφίσατε. Και πολύ σωστά ο Καπουχτσής απαντάει.
5: Δεν σας διέκοψα και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε σήμερα. Εσείς κυβερνάτε σήμερα.
6: Ναι, το 22 και 23.
4: κυβερνάτε όμως την υπερφορολόγηση δεν ήταν η ώρα να ψηφίσετε.
5: Σήμερα εσείς.
0: Οπότε γιατί να ψηφίσουμε κάτι που κάνετε εσείς? Δεν έχει να κάνει σωστό ή λάθος. Κυβερνάτε εσείς. Εμείς καταψηφίζουμε ό,τι και να λέτε.

μπαρμπίκιου με το πλαφόν. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να πουλήσει την ίδια τιμή που πουλούσε και πριν, αλλά στη μαύρη αγορά. Εννοείται το πλαφόν πάντοτε βοηθάει. Πώς να το πούμε, είναι το λείπασμα για κάθε μαύρη αγορά. Και κρίμα, γιατί θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά οι σύντροφοι από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Μπορεί και να τα ξέρουν. Κάπως να αισθάνονται ότι μπορεί κάτι να. Κάπως να τους συμφέρει με κάποιο τρόπο όλο αυτό. Και η Μαρίνα, απλώς θα το πουλήσουν στο εξωτερικό και εδώ δεν θα βρίσκουμε. Ακριβώς, είναι όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν τα πλαφόν. Το θέμα δεν είναι ότι, το πιο πιθανό είναι ότι οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη, για τον ίδιο δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη τα καταλαβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι τα λένε. Και το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι κάθονται σαν χάνι και τους ακούνε. Και δεν λένε, ρε εσύ, τι είναι αυτό που λες. Πώς θα γίνει αυτό. Και ακούει ο κόσμος και σου λέει, αφού δεν τον διορθώνει κανένας, έτσι θα είναι, πλαφόν. Για τη συμπολίτευση δεν λέω, και αυτή για τα πανηγύρια είναι. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσεως παράταξης, άμα ρωτήσεις τους μισούς αν είναι καλό ή κακό το πλαφόν, θα σου πούνε καλό ή κακό έτσι. Δεν θα σου το δικαιολογήσουν, θα σου πούνε κακό ή καλό, γιατί κάπου το ακούσαμε. Πολύ σωστά ο FKK Veteran λέει, ακούγοντας τον καημό της Νάντιας Γιαννακοπούλου, που πολύ θύμωσε που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, που είναι, να μην λέτε κι εσείς οι Παναθηναϊκοί ότι είστε πρώτοι, εξοργίζετε τον κόσμο. Αν τον εξοργίζουμε, λέει, έχουν ήδη αρχίζει να τρώγονται. Και ο μόνος Σεπτέμβριος. Και ο Στέλιος πολύ σωστά λέει, είναι εξοργιστικό να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος. Και να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος επειδή αποφάσισες να γίνεις το υποκατάστατο του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, και σου πήρε τα βραγιά. Και παρότι σου έχει πάρει ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ τα βρακιά, εσύ εξακολουθείς να μαζεύεις ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που γυρνάνε και λένε στα κανάλια τι ωραίο που θα ήταν να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, αυτά τα λέγανε και οι αρχιπασόκοι. Θυμίζω Γερουλάνο, θυμίζω Χαριδούκα. Δεν είναι δηλαδή ότι τα είπε ο προψέσο Αυλονίτης. Τα λένε και οι ίδιοι οι ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε τίποτα. Και πρώτο κόμμα να είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θέλει Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τώρα, γούστα είναι αυτά. Μπορεί να υπάρχουν φράξεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η Τσιπρική και η Κωνσταντοπουλική. Είπα και πρώτα να είναι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή, έτσι.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς, πρέπει να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε κάποιο στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά. Μην έχετε έξτρα έξοδα. Να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει θέμαση για να μην το δαγκάσετε. Και να φροντίσετε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό ρεύμα. Το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο dei.gr και θα το καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
2: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητα.
1: Που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η
2: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Αλέξανδρος, όχι, ο Αλέξανδρος λέει: μήπως να γίνεις πετρελαιάς μαυραγωρίτης να οικονομήσεις. Άμα εκλεγεί ο Αλέξης, δεν είναι πολύ, πολύ κακή ιδέα, με επιβληθεί κανένα πλαφόν. Ο τύπος λέει: μιλάει για υπερκέρδη και πλαφόν σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία. Τι οικονομικά αναλφάβητη, αριθμητικά αναλφάβητη είναι η κοινωνία. Τα έχουμε πει για το δισεκατομμύριο που δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία που δαιμονοποιεί οποιονδήποτε έχει περισσότερα λεφτά από τον ίδιο και όταν λόγω της δουλειάς του αρχίζει και αυτός να βγάζει λεφτά, ντρέπεται να το πει για να μην το ματιάσουν. Και ο Σούλης, όταν πετάς τη λέξη πλαφόν, έχεις κάνει τη ζημιά και αυτό είναι που θέλουν. Ο ανάργυλος, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια, με κεφαλαία εννοείται, δεν χρειάζεται να σας το πω, θα το καταλαβαίνετε και από το περιεχόμενο, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια σήμερα δεν έχει καμία διαφορά από αυτά που έκαναν οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Αύξαναν το ισοζύγιο, βελτίωναν το ισοζύγιο εξαγωγών, εισαγωγών οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Φρόντιζαν να έχει επάρκεια σε καύσιμα οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Μπράβο σου μαυρα... Δεν ήξερα, ανάργυλε, ότι είσαι φαν των μαυραγωρητών. Λευτέρης, το 80%, τώρα δεν ξέρω πού είναι, πολύ ο Νίκος ο Γλυπίδης το θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είχε δώσει, αν είχε δώσει αυτό, αυτό είναι. Των κερδών των δηληστηρίων προέρχεται από εξαγωγές, αυτές θέλει να μειώσει η Ελλάς. Και Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ λέει: κάτσε ρε, στην Κούβα που έχουν πλαφόν στα ενίκια 60 χρόνια, άσχημα είναι τα σπίτια τους. Παραίουνε, ναι, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι και για πλαφόν στο νίκη. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα παίρνεις μαύρα, δεν είναι φοβερό πρόβλημα. Είναι όπως η υποχρέωση για την κατάθεση σε τράπεζα. Αλλά ρε παιδί μου, λες είναι τόσο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πρόβλημα με την τιμή των ενοικίων. Υπάρχει, για να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Υπάρχει. Γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Για τον ίδιο λόγο που δημιουργούνται αυτού του είδους τα προβλήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Περισσότεροι άνθρωποι από όσους σηκώνει η περιοχή. Εν προκειμένου μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα. Έρχονται και τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης με τους μεσίτες που πολύ πονηρά ανεβάζουν. Λένε τόσο η τιμή, τόσο. Όταν λένε τόσα τα νίκια τα ρεπορτάζ, δεν είναι τα νίκια, είναι το πόσο γράφει η αγγελία. Τα νίκια πιο χαμηλά από αυτά που γράφει η αγγελία. Αυτοί που νοικιάζουν δεν νοικιάζουν με τις τιμές της σημερινής αγγελίας. Μπορεί να νοικιάζουν 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια και να δίνουν λιγότερα λεφτά. Αλλά το βλέπεις το ρεπορτάζ, ο άλλος, το πονηρό ρεπορτάζ των καναλιών και των μεσητών, ότι τόσο τον νίκη σου, να το αυξήσω κι εγώ. Τι κορόιδο είμαι. Να κι άλλος ένας λόγος που αυξάνουν τα νίκια. Αλλά ο βασικός, ο πιο βασικός από όλους, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Γιατί θέλουν να μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα? Γιατί η επαρχία είναι παρατημένη στη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, όποιος τα αλήθεια θέλει να μειώσει τις τιμές των ενοικίων, όπως ενδιαφέρεται πραγματικά, όχι για να πει ηλιθιότητες στα κανάλια, αλλά πραγματικά να πέσουν τα νίκια, τι κάνει? Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής της στην επαρχία. Δίνει, προσφέρει τις δυνατότητες στους ανθρώπους να πούν: ναι ρε, εσύ θα πάω να ζήσω στην επαρχία, γιατί να κάτσω εδώ στην Αθήνα. Επαρχία, δεν λέμε κάποιο ορεινό κολοχώρι στα 2.000 μέτρα. Εννοούμε να πάω, θα πάω να πάω να ζήσω στην Εύβοια. Πάω να ζήσω, πομολύω. Θέλω να πω, δημιουργείς τους ανθρώπους, φτιάχνεις τις υποδομές ώστε να μπορούν να φύγουν από την Αθήνα και θα σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι τα νίκια μετά. Μπορεί να αυξηθούν λίγο στην επαρχία, αλλά εντάξει. Είναι μεγάλη η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω να μας χωρέσει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, άλλοι τρόποι είναι μπούρδες. Όλα τα άλλα που λένε είναι ανοησίες. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Φανταστείτε τώρα τι σχέδιο θέλει να πας να βελτιώσεις τις συνθήκες στην επαρχία και να την κάνεις ελκυστική για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Ωραία, σχέδιο, δουλειές. Βάλε ρε εσύ ένα πλαφόν. Πες ότι θα δώσω ένα επίδομα ενοικίου να καθαρίσουμε, να τελειώνουμε, να πούμε. Εν τω μεταξύ, όλα τα επιδόματα ενοικίου τι κάνουν? Ανεβάζουν τα νίκια. Γιατί δεν είναι στα κρυφά τα επιδόματα. Οι ιδιοκτήτες ξέρουν ότι παίρνεις επίδομα και σου λέει: οπ, άρα σε παίρνει να στο ανεβάζω λίγο παραπάνω. Αλλά τι τον νοιάζει τον Κυριακό? Ο ίδιος έχει δικά του σπίτια, δεν τον νοιάζει, οπότε σου λέει: πάρε επίδομα. Τον χειροκροτούν από κάτω οι χαχόλοι, οι άλλοι φωνάζουν πλαφόν. Και η ζωή συνεχίζεται. Και λογικό, γιατί όλα αυτά περνάνε μέσα από μια δημοσιογραφία που κάθεται και τα κοιτάει και λέει: α, μπράβο, για πείτε μας εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να.
1: Κατάφερα τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Μα ακούγομαι για μαστουρωμένος, για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, πώς μιλάτε έτσι. To do it constantly, to have a ball, to do it everywhere, we never do it at all. Λοιπόν, πάμε στα ιατρικά. Στα ιατρικά πάμε να ακούσουμε μια φωνή απόγνωσης, παιδιά. Μια φωνή απόγνωσης. Είναι... Δεν θα πω ποια είναι. Θα ακούσουμε τη φωνή απόγνωσης.
1: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
2: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Δεν φταίει ο Ίζα για το... Στο δρόμο φωνάζει έξω. Δεν είναι η Ελένη Λουκά για να σας βοηθήσω. Ποια είναι?
2: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω. Ωραία. Ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Είναι η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και 20 χρόνια που λέει ότι δεν φταίει ο Ιατρικός Συλλόγος για το Μαζονάκι. Άρα έτσι θα είναι, αυτό λέει η γυναίκα που ξέρει, είναι από μέσα. Τι θα λέει, εμείς απ' έξω είμαστε, δεν έχουμε ιδέα. Εκείνη που είναι από μέσα, εκείνη θα ξέρει τι, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Είναι σε κουβέντα, είναι ο Στραβελάκης αυτός που ακούγεται που είπε κάτι που είχε ένα επιφώνημα. Είναι εκεί και ο Καλιακμάνης, συνδικαλιστής αστυνομικός που τώρα έχει γίνει τηλεσχολιαστής. Και του λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του φαίνει το ατράνταχτο επιχείρημα για την ανευθυνότητα, ενώ ότι δεν έχει ευθύνη με από αυτήν την το λέω, του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει οι ελληνικές δυνομικές που έχει και τόσο κόσμο. Θα μας απαντήσει και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξω στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, τώρα είναι και δικηγόρος βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να βοηθάμε όλα τα επαγγέλματα. Οι κλέφτες που μπαίνουν και κλέβουν και εμπόροι ναρκωτικών δεν έχουν άδεια από την ελληνική αστυνομία να το κάνουν. Δεν είναι με άδεια της ελληνικής αστυνομίας οι επιχειρήσεις τους στημένες. Υπάρχει, θέλω να πω, μια ειδοποιώς διαφορά και στο κάτω-κάτω μερικοί κλέφτες και μερικοί έμποροι ναρκωτικών συλλαμβάνονται κιόλας. Μετά, χάρη στο νομικό μας πολιτισμό, αφήνονται ελεύθεροι. Δεν έχει σημασία, αλλά συλλαμβάνονται μερικοί. Γιατροί που δηλώνουν κβαντικοί και δεν με τεράστια γράμματα το έχουν. Το διαφημίζουν και το φωνάζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Ότι η αστυνομία δεν εγκρίνει τη λειτουργία, ενώ τουλάχιστον επισήμως, τώρα αν επισήμως δεν ξέρω τι κάνει, επισήμως τη λειτουργία των καρτέλ των ναρκωτικών και των συμμοριών. Ο ιατρικός σύλλογος τη δίνει την άδεια σε όλους αυτούς τα ιατρία και με τη σφραγίδα του δουλεύουνε. Οπότε υπάρχει μια μικρή διαφορά.
1: Κατάφερα τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Επειδή είπα για ναρκωτικά τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και η ατομική ευθύνη βέβαια. Πώς και δεν είπατε για την ατομική ευθύνη. Να, εδώ ας πούμε ακούσαμε την κυρία που κάποιος προσποιήθηκε τον εγγονό της και την έκλεψε, την κορόιδεψε. Ποιος ξέρει, η κυρία μπορεί να μην είναι οτιδήποτε. Ατομική ευθύνη. Γιατί να υπάρχει αστυνομία. Να βγει ο Άδωνης να πει εσάς που σας κοροϊδεύουν, είμαστε από το ΔΔΕ και είμαστε από... Ατομική ευθύνη που μου θέλετε την αστυνομία. Να επιδεικνύεται ατομική ευθύνη. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Πάνω που καθάρισε το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού που λόγω τροχαίου ατυχήματος είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα,
0: ναι.
3: Πάνω που άδειασε έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή από την παραλιακή προς την Κηφισιά και τη Λαμία θεωρητικά, και δημιουργείται εκ νέου μποτιλιάρισμα. Ένα συμβάν στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, άλλο ένα λίγο πριν στους Αγίους Αναργύρους και έτσι.
0: Αυτή η ομάδα που είναι η...
3: Κόμβος,
0: ο κόμπος. Έχει δεθεί.
3: Έχει δεθεί.
0: Δεν μπορεί να κουνηθεί αυτός ο κόμβος. Πανάθεμά σας, θέλετε και ομάδες.
3: Καλά τα πάει.
0: Επίσης θυμάμαι κάτι ιδέες για γερανούς που θα πηγαίνουν ερχόντουσαν στον Κηφισό. Ποιος την είχε, ο οικονόμη ήταν. Ποια ήταν αυτή η ιδέα, η φόβη.
3: Κοίταξε, ναι, υποτίθεται κάποια αυτοκίνητα τέλος πάντων και μοτοσυκλέτες της περιφέρειας ήταν. Της περιφέρειας, ναι, άρχισαν, σταμάτησαν από όσο ξέρω.
0: Μα είναι, όταν μπλοκάρει, πώς θα πάει ο γερανός, πετώντας.
3: Μπαγιάτευσε η ιδέα.
0: Ναι, κρίμα όμως, γιατί μας διασκέδαζε πολύ όσο την ακούγαμε.
3: Έχεις δίκιο. Ανεβαίνοντας λοιπόν το ποτάμι την Κηφισού, μετά τη Λένορμα θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών θα πάτε έτσι, αλλά. Υπάρχουν καλές εναλλακτικές. Πρώτη καλή εναλλακτική είναι η Πατησίων. Όσοι εξυπηρετήστε, πηγαίνετε μέχρι το τέρμα της, Αγία Βαρβάρα, αριστερά, και βγείτε στην Εθνική Οδό. Μετά θα το έχετε ξεπεράσει το πρόβλημα. Και δεύτερη τη τάξη καλή εναλλακτική, η Αχαρνών. Λέω δεύτερη, γιατί στο ύψος των κάτω Πατησίων έχει λίγη κινησούλα. Η Αχαρνών ή η Πατησίων, για να γλιτώσετε την άνοδο της Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο βασίλισσες έχουν λίγη κίνηση. Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης λέει αυτό για τη μετακίνηση του κόσμου εκτός Αθηνών. Το φωνάζω χρόνια. Στην Αγγλία που ζω, πολλοί κόσμος ζει σε κομοπόλεις σε ανεκτή απόσταση από κάποια μεγάλη πόλη. Γύρω-γύρω. Έτσι. Δουλειές, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφετερίες, τα πάντα είναι δίπλα στο σπίτι σου. Και αν θες τώρα να πας κανένα θέατρο να δεις, εκεί στο Λονδίνο έχει και να δεις. Εδώ, τέλος πάντων, πες, θέλεις να πας να δεις. Οδηγάς το πολύ μια ώρα. Ας πει ξεκάθαρα η κυβέρνηση, η Αθήνα χωράει 3 εκατομμύρια. Και ας δώσει κίνητρα να φύγουν επιχειρήσεις και γιατροί, λέει. Σε μικρό, γενικά, αν φύγουμε όλοι, θα έρθουν εκεί οι γιατροί. Ο λόγος τώρα πια είναι να πούμε πολύ πιο εύκολο να ζει σε επαρχία από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, χάρη στο το ίντερνετ, χάρη στις πλατφόρμες που σου παρέχουν πολιτιστικά αγαθά 24 ώρες το 24ωρο, τόσα που χρειάζεσαι χίλιες ζωές για να τα καταναλώσεις όλα, η ζωή στην επαρχία είναι πιο εύκολη. Αλλά και πάλι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να γίνει δεν χρειάζεται, το μόνο κίνητο που χρειάζεται να κάνει τη ζωή εύκολη. Να έχει ένα καλό σχολείο, γιατρούς, να ξέρεις άμα πάρεις κάτι, δεν θα περιμένεις το ασθενοφόρο να σε φέρει το ελικόπτερο 2 ώρες στην Αθήνα. Θα έχει θα είναι 2-3 γιατροί, ένα κέντρο υγείας, κάτι διάολο να σε περιποιηθεί. Αν τα έχεις αυτά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πολύ ευχαρίστως θα φεύγαμε από την Αθήνα. Δουλειές, να έχεις τη δουλειά σου εκεί, να έχεις επιχειρήσεις εκεί, να έχεις εργοστάσια εκεί. Πολύ, πολύ εύκολα θα έφευγε άνθρωπος από την Αθήνα. Αλλά αυτό ξαναλέμε, θέλει σχέδιο, θέλει δουλειά. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να πεις πάρε ένα ενίκιο από μένα, από τους φορολογούμενους τους άλλους και να αυξήσεις έτσι την τιμή των ενοικίων δίνοντας επιδόματα, αλλά να πουλήσεις μούρι ότι και καλά νοιάζεσαι. Δεν είναι πιο εύκολο να πετάξεις μια μπούρδα για πλαφόν. Πολύ πιο εύκολο. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το πρώτο φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
4: Να πεις για τις δηλώσεις Αυλονίτη που προσχώρησε στο Πασό Κώστας από Ζωγράφου? Ρε Κώστα, έχουμε τόσες εκπομπές τώρα. Τι είναι, τι είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν έχεις ακούσει ότι έχω απαντήσει και με ξαναρωτάς στη συνέντευξη τύπου? Για όνομα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε χρόνο καθόλου έτσι κι αλλιώς για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και στο Viber και στο πες την άποψή σου. Έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Παιδιά, δεν καταλαμβάνονται από πνεύματα μόνο τα ζώα και οι άνθρωποι. Τα καταλαμβάνονται και οι συσκευές. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νάσος ο υπνοθεραπευτής. Παρεπιπτόντως, ευχαριστώ πολύ όποιον μου έστειλε το t-shirt με τον Νάσο. Μου έστειξε ένα t-shirt με Νάσο και λέει: έχω δίπλα, είμαι διπλωματούχος ειδικός. Ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και ευχαριστώ όποιον. Δεν ξέρω ποιος μου το έστειλε, τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Πείτε μας, κύριε Νάσο, καταλαμβάνονται τα πάντα?
5: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.

0: αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: Christmas Theater. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο του σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνη Κουντέρες θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής, όπως λέει, υφαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι πρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και κάτω από συνθήκες που εξετάζονται το κεφάλι του σφηνώθηκε στο παράθυρο του αυτοκίνητου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κινδυνό. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Έλληνο-Τουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
1: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: εδώ και ώρα.
2: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο Ιντερνετ.
1: Ο Τζούνο
2: Στέι. Εγώ φταίω.
0: Ότι. Ο Τζούνο Στέι. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
1: Σε σχέση με το πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψο έχει,
2: πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση του ειδικοί.
0: Οι
2: ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
2: Παχύσαρκοι. Εμεί είμαστε 25 κιλά πάντα. Ναι. Λοιπόν, πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό. Αυτό που έδειξες ρε εσύ είναι για Κινέζους, καλά λέει ο νο.
2: Γιατί είναι για Κινέζους, έλα, είναι εσύ. Από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά. Και έχει και το σκελετό, αν είσαι ελαφρύς.
0: Ένας που είναι ένα 80, πόσο.
2: Ένα 80, ναι. Άμα έχεις ελαφρύ σκελετό,
0: ναι.
2: Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχεις
2: ελαφρύ σκελετό.
1: Πόσο?
2: 67 με 72. Άμα έχεις μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχεις βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 ως 84.
1: Ω,
0: δηλαδή ο βαρύς είναι σκελέτος. 84. Πάμε στο τέρμα.
2: Τα βάνει το 84, μα είσαι ένα 80. Εγώ 20 κιλά και πάνω.
1: Εγώ 9. 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
2: Αυτό 25.
0: Έλα. Ναι.
1: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο που ήμουν πετσί και κόκαλο.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν 68 κιλά. Αυτό με βλέπει. 68, είναι, το 68 είναι μέσα τουλάχιστον.
2: Όχι, πάντως
0: είναι αυτό. Ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
2: Α, γι' αυτό δεν είναι. Έχει ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Και έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχει εσύ ελληνικό πίνακα που να.
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
1: Το 67.
0: Είναι χειρότερος αυτός που έχω εγώ.
2: Τότε τι μας το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
2: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
2: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να δω, δεν έχει. Να πάμε πόσο, 84.
1: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
2: Εγώ 64 θα είναι το 1/3 από μένα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, 6-98-1-2-3-1003. Viber. Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
2: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Σωστά.
2: Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87 πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
1: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥΡΑ τον χαιρετήσει.
2: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως του περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε, τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς, ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
1: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει στο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω το Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ κάτω του λέει.
1: Δεν είναι. Δημοσκοπικά. 29% στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
1: Σε τι άλλο λέει ήταν.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς αυτό.
1: Πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
1: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια το γαλόνι.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
1: Τι τον ενδιαφέρει, που χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα, δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια. Θα παίρνει bitcoin και θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
1: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
1: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω εγώ, ένα δις από το bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
1: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, τέλος πάντων, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται σαν
2: business. Το χειρίζεται σαν business, το χειρίζεται.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο να τα συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα,
1: χάκαρε
0: ναι. ένα σύστημα της OpenAI, χάκαρε το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
2: Ναι. Το υγειονομικό της σύστημα,
0: ένα μέρος.
1: Ναι. Έχει ξαναγίνει, κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά έχουμε μπλέξει.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός που είναι προσωπικά, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
1: Και αυτό δεν το συζητάμε.
2: Πόσο σοβαρό φαντάζομαι. Είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτό βελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο σκαλί είναι, πού πάνε αυτά, ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε για Τζούνο.
2: Δεν ξέρω. Σε τι κόσμο.
0: Ναι, σε τι κόσμο θα είναι τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα, αν μπει αυτό το ανθρώπινο. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι δηλαδή.
0: Είμαστε λίγο πιο πίσω.
2: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
1: Επιστράτευση. Είμαι 65.
0: Μια χαρά Ρωμαλαίος. Εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνει στα βουνά. Ανεβαίνει στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνει από την Δρακόλυμνη.
2: Άρα πρώτη γραμμή.
1: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
1: Τι, σου ήρθε στη στρατεία.
0: Όχι, δεν μου ήρθε. Ήρθε σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος Παστεργίου μας το έχει πει. Όταν στέλνει μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να έχει ενεργό link. Γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει, επισκέψου τη θηρίδα σου στο gov.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
1: Άρα άμα το ανοίξεις,
0: σε πάει στη θηρίδα σου κανονικά.
1: Σε κλέβουν,
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση ήταν για phishing.
2: Δηλαδή
0: ήταν
2: για
0: αρκετός κόσμος. Και μας έχουν πει ότι κανονικά και για τις κλήσεις τροχέας, ας πούμε, αν θα βλέπετε ενεργό link στο μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να το ανοίγετε.
1: Τώρα, ενεργό link δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενεργό link, λέω.
1: Αυτό που το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει.
2: Και σε πάει σε μια σελίδα.
0: Να δεν το πω αλλιώς, μήνυμα. Δεν πρέπει να έχει link.
2: Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να σου λέει.
1: Μπες εκεί να το δεις.
0: Μπες στη θηρίδα στον ΚΑΒ να το δεις.
1: Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα, το φρένο στο AI, το οποίο το ζήτησαν αυτοί της Anthropic, θα πρέπει να είναι συζητήσεις των δύο σήμερα.
0: Μπορούν λες να βάλουν.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
2: Τραμπ δεν το θέλει.
0: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε φρένο.
1: Δεν θέλω φρένο.
0: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ.
1: Σαν και αυτό.
2: Και άμα αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει, μετά θα βάλουμε τα φρένα.
1: Θα τον έχουν ως ιδιώτη να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας, είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι όταν έχετε να κάνετε να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια. Γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περίεργεια.
1: 20 χρόνια λέει είναι.
0: 20 χρόνια. Γεια σας κύριε Μελαχρινέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνουν, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
2: 10 εκατομμύρια.
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια. Κάτω από 500-600 μέχρι 600 ευρώ.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ενίκια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά? Γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια, για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα. Οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών για που θα ταιριάζουν πανελλαδικά. Οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ. Παλιά λέγαμε μέχρι 500 ευρώ, μέχρι 600 τα προσιτά ενίκια. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή ανάλυση και δεν θα ήταν εύκολο να παρουσιαστεί. Είδαμε μέσα μονάχα το θέμα της τιμής. Όχι της τιμής, αλλά τετραγωνικό. Αλλά προφανώς και αυτά που έχουν καλύτερη τιμή ένα τετραγωνικό είναι δισεύρετα έως ανύπαρκτα σε πολλές περιοχές. Δηλαδή 600 και να είναι, ας πούμε, και όπως είπατε, κάτω από 10 ευρώ το μέτρο, 11 ευρώ το μέτρο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ειδικά στην Αττική. Αλλά ακόμα σε αυτά, ας πούμε μόνο στο όριο της τιμής, για να το πούμε προσιτό, μέχρι 600 ευρώ ενίκια, φαίνεται ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για ένα κίνητο. Δηλαδή είδαμε πόσοι άνθρωποι ψάχνουν.
1: Πόσοι δηλαδή θα πούνε με ενδιαφέρει αυτό και αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο στα 600 ευρώ.
3: Στα 600 ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα, να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη. Είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε και αν ένας κάνει, δηλαδή για αυτοί 20 σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή σε κάποιες περιφέρειες, δηλαδή στα Βόρεια Προάστια. Το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα Βόρεια Προάστια. 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
1: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό? Έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι. Πολύ λιγότερα κίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
0: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
3: Πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
0: Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Mm-hmm. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, έτσι, που μπορεί να ψάχνουν ή να μην είναι ακόμα έτοιμοι ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζο του ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν στην επικοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα. Ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά. Απλά δεν είναι προστά.
0: Ναι.
3: Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή, κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προστά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια. Και στις πωλήσεις, δηλαδή, είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη την προσφορά, περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη την προσφορά.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε, για παράδειγμα, ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1.500 ευρώ, εκεί ουσιαστικά στι περισσότερε περιοχέ δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, κατά αντιστοιχεία προσφορά και ζήτηση, απλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, πάνω από 1.500.
1: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που είσαι ψεχνιωτή.

0: προσδοκία έχει αυξηθεί. Και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται, δηλαδή, μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα, βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
1: Άρα, είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα, αλλιώς φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια για να ανοίξουν σπίτια να μπουν στην αγορά.
0: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρου ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 κίνητρα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί, να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητα στην αγορά, τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε, που είναι κίνητα του κράτους, είναι κίνητα διαφορών φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες κίνητα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αυτό να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι, αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση γιατί, και έχουν αυξήσει και τις τιμές.
0: Ναι. Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια. Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά. Οπότε θα ενισχύσει και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται τις τιμές.
2: Γεια σας κύριε Μελαχρινέ.
3: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελαχρινέ. Λοιπόν, να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με τα καύσιμα. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο, κίνησης και τη βενζίνη. Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
1: Όπως ξέρεις και τις τιμές.
3: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση. Κάτι τέτοιο. 20. Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
2: Σε ποιο?
3: Στο κίνησες. Στο, αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες.
2: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα, πόσο είναι τώρα? 15.
3: 10 και 5.
2: 35.
3: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει, δηλαδή, στα 2 τώρα.
2: Να πάει έτσι κοντά στα 2 ευρώ.
3: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μια πτώση που πολύ σωστά λέμε του δηλισμένου πια και όχι του brand κτλ. Μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά. Ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου Olp, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της κρουαζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
3: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει, φαντάζομαι, πολλές φορές να θέλετε να μπείτε και να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova Nour αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε τα περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATEN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online.

0: Blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Δετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης των ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,65%. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα θανιζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτό εκεί που βλέπουμε?
0: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο?
1: Τι, έχουμε κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει? Είναι κεφαλιό.
0: Κάτι
1: βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω.
2: Στουρνάρας είναι αυτός.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Γιαννίρης είναι για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί,
0: για
1: γιατί ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής?
2: Γιατί είναι βέβαιος.
1: Στους παπά. Στο...
2: Αν έχεις καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με εντυπωσίασε.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αυτό.
1: Μπράβο, ρε Γιαννίρη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίρη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίρη, παιδιά. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή, για να αναλάβει υποδιοικητή, πρέπει να ορκιστεί το Ευαγγέλιο.
1: Επιλέγει.
0: Επιλέγει. Αν θε, μπορεί να κάνει πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
1: Επιλέγει. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει.
1: Σκέψου πόσε καταθέσει έχει εκκλησία.
2: Με τρει παπάδε, τέσσερι μέσα.
0: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, ενώ τι. Από το πρωτόκολλο λέει τόσου πρέπει να παρεμπάσετε και αυτό και εκείνο και άλλο και ο πρόεδρο Δημοκρατία. Να βλέπει. Είναι ο αρχιεπίσκοπος. Όχι.
2: Όχι, ρε. Α, ναι, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Ο Ιερώνυμος είναι.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και τέσσερις παπάδες ακόμα.
0: Και τέσσερις ακόμα, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλό ρίσκο ο νέος υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Τσομόκος. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και επιβεβαίωση για τις ημερομηνίες. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Πόσο πολύ, μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία, λέει, δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
1: Υπό Μητσοτάκης. Στο άρθρο του Guardian.
2: Στο Guardian να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενώνας. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ, είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι τεράστιο, 100 μέτρα, ξέρω, ένα υφαντό. Που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
0: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις?
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
0: Πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζονται, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι το οποίο είναι υφαντό.
0: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή. Κεντυμένο,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, ναι. Το θέμα πάντως.
1: Είναι, για να το πω τώρα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπήκα μέσα, δεν το έχω δει εγώ αυτό και με εντυπωσίασες τώρα, η αλήθεια είναι. Η ταπισερή της Μπαγιέ είναι γνωστή και ως ταπισερή της Βασίλισσας Ματθίλδης. Τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Mm. Από τον Δούκα της Νορμανδίας, Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066.
2: Εντάξει, αυτά δεν τα θυμόμουν, αλλά θυμάμαι όμως το μέρος. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι σκοτεινό δωμάτιο.
1: Από το 1983 εκτίθεται στο κέντρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή, στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ. Ναι. Από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.
2: Και τώρα είναι στη Βρετανία. Έχει πάει στο Βρετανικό Μουσείο, γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
2: Όνο ο ίδιος στη Βρετανία, του είπε, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
1: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρο κι αυτό.
0: Θα το κάνανε οι Βρετανοί.
1: Για αυτό το πρόβλημα.
2: Ο Έλγιν πρέπει να το κόβε.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά του.
2: Σύμφωνα. Άλλο αυτό. Εδώ όμως
0: άλλο να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
2: Και άλλο να είναι και κομμένα. Εδώ είναι ένας ναός τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτείς τι έκανε αυτός ο τύπος. Δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Δηλαδή, το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαδικά εδόλια κτλ.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενός ναού.
1: Κομμάτι δεν είναι, δεν είναι δικά τους.
2: Σωστό.
1: Όχι, να είμαστε καθαροί.
0: Δικά τους δεν θα μπορούσα να είναι, γιατί κυκλάδες δεν έχουν.
2: Και το επιχείρημα όμως είναι διαφορετικό.
0: Ότι
2: άλλο να έχεις πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχεις την Αφροδίτη της Μήλου, και άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
1: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
2: Τώρα?
1: Τώρα, στο Λονδίνο.
2: Μπράβο.
1: Τώρα. Πριν από.
0: Τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο. 10 μήνες πριν.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό, αλλά παιδιά, δεν υπάρχει. Υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
2: Βρετανικό τίποτα.
1: Βρετανικό τίποτα.
2: Λογικό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτες 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σου πω ότι βέβαια προφανώς πολλές φορές σε ένα σπίτι δεν πιάνει το WiFi ή μετακομίζεις και πρέπει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα αυτά πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Γεράσιμος Ατιμάτα λέει: κούτρα να λες. Όταν ξαπλώνω, ψηλώνω. Ε? Είναι και τα κιλά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και ο Ηρακλής, αγανακτισμένος. Δηλαδή είναι, και έχει δίκιο και ο Νόντος, γιατί παρατήρησε και το όνομα, το Ηρακλής.
2: Άμας Ηρακλής.
1: Λέει, τι 64 ρε παιδιά, κιλά ρε παιδιά. Εγώ 64 γεννήθηκα.
2: Πολύ σωστός.
1: Είναι δυνατόν, λέει, να είμαι 64 κιλά. Δεν γίνεται, σωστό. Α, εγώ είμαι τώρα, γεννώ, σειρά μου.
0: Βγαίνει ένα χρόνο μετά.
2: Θα έχει περικοπή στο εισόδημα.
1: Να έχουμε χρόνο μετά, λες.
0: Ναι, για τους καλούς.
1: Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Ηλία! Ρίχτω!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κυριανάκη.
15: Καλησπέρα σας.
2: Γεια χαρά.
15: Καλησπέρα στην Τριάδα.
1: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρεται τον Πυρσό στο σήμα σας.
15: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
1: Α, δεν έφυγε. Είναι άλλο τύπου αυτό τώρα.
0: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν είναι το παλιό.
15: Η
0: φλόγα
15: του Πυρσού καίει και δυναμώνει.
1: Α.
15: Και περνά από γενιά σε γενιά.
0: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
15: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες. Είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε και στην επαιτειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς όπως είπα δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
0: Έχει μια σημειολογία, δεν είναι.
1: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
15: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε. Διότι για μας και για μένα προσωπικά, στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενός των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν. Σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
15: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε «Μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη». Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
15: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
15: ότι.
2: Εγώ θα σας πω γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει. Και να κάνει το σταυρό σας που είσαι από τη χώρα. Και ο άλλος είναι.
15: Τώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μια πόλη.
2: Πάει καλά η χώρα.
15: Από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου που περνάει δύσκολα.
15: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτω άλλως ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
15: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε. Δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ ασταθές περιβάλλον. Αλλά λοιπόν το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι το οποίο αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
1: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
15: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά. Και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι. Ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
1: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς πηγαίνει καλά. Αναρωτιέμαι δηλαδή με τι. Μου κάνει εντύπωση.
15: Υπάρχει δημοσκόπηση που να μετράει.
1: Δεν το ξέρω, εσείς αν έχετε. Γιατί σας βλέπω, λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
15: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετράει κόμματα που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά. Και τον κύριο Τσίπρα.
15: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
1: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφο
2: σε αυτό που λέει 6% τα ψήφια.
15: Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι, ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
2: Ναι, και
15: άλλο αυτό.
2: Ναι.
15: Άλλο να ρωτάς έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη σε μια δημοσκόπηση ποιο κόμμα θα ψηφίσει από αυτά που υπάρχουν.
0: Ναι. Καλαμοκαβαλημένοι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, κύριε γραμματέα.
15: όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.
0: Καλά, εντάξει, από τους πολίτες θα κρυθείτε στο τέλος, στις εκλογές. Αλλά φαινόμενα λαζονίας έχει τηλητεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε υπουργικά συμβούλια.
15: Έχει δώσει οδηγία και εντολή ο Πρωθυπουργός να αποφεύγουμε και να έχουμε πολύ μακριά μας οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπία και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ στην συνεργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
2: Αντιλαμβάνουμε τις πρώτες εκλογές. Θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, είναι αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί μπορεί το τρένο να έχει φύγει.
15: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
2: Ναι.
15: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
15: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει.
2: Αν πάτε
15: αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι οι δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
15: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
2: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
1: Τι πάει να πει αυτό?
15: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
1: Α, δεν έχετε επιλογή να μην το σεβαστείτε. Δεν μπορώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Δεν έχουμε αμφιβολία. Τι σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
15: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών, όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, επιδιώκουν να είναι αυτοδύναμοι. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε
2: σωστά
15: ότι θέλουν να είμαι αυτοδύναμος.
1: Αλήθεια είναι
15: λοιπόν,
1: και αυτό.
15: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά, πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, να πάμε στην κάλπη με ειλικρίνεια και ευθύτερα, να πούμε στους πολίτες αυτά σας είπα και αυτά έκανα και αυτά θα κάνω.
2: Ναι.
15: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
2: ποιος κάνει
15: τι μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
2: Όχι, εγώ σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι αν δεν είστε αυτοδύναμοι, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Πώς, γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
15: Δεν ισχύει αυτό. Δεν επιτίθεμε στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει, δεν συμφωνώ.
2: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
15: Ο αντίπαλός μας είναι αριστερά.
2: Ναι,
15: η αριστερά.
1: Η αριστερά.
2: Αριστερά τώρα δεν έχω τα μεγάλα.
1: Ο αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
2: Ακόμα κύριο Τσίπρας.
15: Ο αντίπαλός μας είναι αριστερά.
2: Την έχει απαρνηθεί.
1: Αριστερά. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
15: Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
2: Μάλιστα. Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
15: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση
15: ότι υπάρχει. Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας. Μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας. Που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήρθαν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένα σταθμάτης κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν αστοχή η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
15: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο. Δεν ξέρω, επειδή είδα ένα τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
1: Δεν μπορεί να μην έχετε δει τα απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
15: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ. Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα sites. Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες. Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτός τους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν, κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
1: Ναι. Γεια σας κύριε, θες να βγάζεις, γιατί δεν
0: το λες, όχι, λέω, θα... το λέω, το γεγονός, θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε, περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν και τα λοιπά δικαιολογεί τέτοιου είδους φρασιολογία.
15: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
1: έπρεπε να γεννηθεί
15: 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας.
0: Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι όλοι.
15: Οι καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι, υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γερανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε στην αρχή σύντομα σε τίτλους. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 η γεώτρηση της Exxon αλλάζει μετά από δεκαετίες η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός. Κόκκινες γραμμές και για τα ελληνοτουρκικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στιγμή όμως που η Άγκυρα συνεχίζει στους ίδιους τόνους. Πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς για το καλώδιο, επιμένει προκλητικά.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρος, θα ακολουθήσει μετά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
2: Η μεν Ελλάδα θέλει σύμφωνα με το δίκαιο και με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσει το καλώδιο αυτό. Η Τουρκία θέλει να κοντράρει, για να το πω έτσι, μέχρι και με στρατιωτικές μεθόδους. Άρα ας ετοιμαζόμαστε για μια κρίση που δεν θα είναι εύκολο να επιλυθεί.
0: Οδύσσια για ένα σπίτι και κανονικό ξύλωμα για την ενοικίασή του. Τι δείχνουν τα στοιχεία για διαθεσιμότητες, πόσοι δηλαδή μπορούν να ζητήσουν το ίδιο σπίτι για να το νοικιάσουν, αλλά και το κόστος.
3: Η ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά, εδώ μιλάμε για πώληση κατοικιών, είναι 60% μεγαλύτερη και η ενδιαφερόμενη για ενοικίαση, η ζήτηση δηλαδή σε ενοικιάση, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση με την προσφορά.
4: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι. Προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
0: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση και αντιλαμβανόμαστε πώς έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές. Το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο και αυτό που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
5: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, μια ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
6: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
0: Αυτό για την ταπισερή της Μπαγιέ θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο με υλικές ζημιές ευτυχώς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, από το Περιστέρι, μετά τη Λένομα για την ακρίβεια, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών να υπάρχουν δυσκολίες και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου, πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα, παύλα κόκκινες γραμμές προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα νομίζω ο Πρωθυπουργός της ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο, βάζοντας τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντας τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε, ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός σου.
8: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς, για να είμαστε και political correct, στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα, γραπτός, ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα μαζί με τον Σλοβένο, που θα έχουν ένα τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ήρθε στο παρόδο, να πούμε Σπύρο, ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ όρθα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Το δεύτερο, η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμεινο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα πριν από το τέλος του χρόνου: την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, με την country manager του ενεργειακού κολοσσού της Εύρων, και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της.
0: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
8: Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση, που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράχα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια, σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελαβίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν απειλούμε κανέναν. αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
9: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν αβαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο οχυρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισσερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισσερή, και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισσερή ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης. Τώρα για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισσερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό και ντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντητό έργο μήκος 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισσέρη της Μπαγιέ στην Ορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλογο, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστες νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις, και σε μια περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μια κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο Ουγουμενίτσας. Μεταφέρθηκε κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση, παρά τους τραυματισμούς που είχε, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτή την υπόθεση του εγκλήματος Ουγουμενίτσας. Με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μια περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα νομίζω. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Λιβωνιέτσα, στην Καλαμάτα λοιπόν ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας. Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτό να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχή, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός στράπηκε στη πηγή. Προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και μετά από αναζητήσεις συνελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα μετά την σύλληψή του βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την Δευτέρα, από ό,τι ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να σου πω ότι, όπως λέει και ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, περίπου 1,5-2 μήνες που είχαν χωρίσει, συνεχώς απειλούσε την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους. Ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό, χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, συνήθως δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα. Γλιτώσαμε τα χειρότερα, βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι ήταν συγκεντρικότατο σημείο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην
0: Καλαμάτα. Τίποτα αδύσακτος, αποφασισμένος, ναι.
12: Ακριβώς. Ο Παπαναμάκης και πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει. Όπως συνέβη και στην Λιβωνιέτσα, για παράδειγμα, έτσι συνέβη και εδώ. Ενώ στην Ελλάδα το πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα περιστατικό το οποίο καταγράφεται
0: στην Πάτρα.
12: Στην Ελληνική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης πίσω το γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, που κυροσυλλέπεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν αστυνομικοί τον δράστη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στην Οίκαια με έναν άντρα ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, Σπύρο, η κινητοποίηση των ασχόλων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τους κατοίκους όπως αντιλαμβάνεσαι και τους εργαζόμενους της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντας την επιχείρηση της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονος κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τις αρχικές πληροφορίες να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένος μάλιστα. Τελικά στο σημείο έφτασε και διαπραγματευτής, όπου κατάφερε τελικά να τον επίσης να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να λύσει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επί της οδού Σοφοκλέου στην Οίκαια. Και τελικά και οι δύο με διαφορετικά περιπολικά οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκλειστεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπρέπουν λόγοι εγκλεισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος επικρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλεισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιοι 44χρονοι σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι όταν περιέγραψε αρχικά το περιστατικό, λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά, τέλος πάντων ένιωσε ένα φόβο η ίδια. Και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτι και τις περιοχές πέρα.
0: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδήγηθηκαν και τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, Νιάκαρη. Ακούσουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπιτιμένι, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε η Κάτια.
14: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν συνέχεια τη αστυνομία. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνει, όλα καλά μετά, μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί, κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
0: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μια έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μια έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Μπορούμε να μαντέψουμε. Να σου πω, δηλαδή δεν πέφτει με και από τα σύννεφα, αλλά εσύ έχεις πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
15: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία των Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο απίθυνε ένα ερώτημα στην εισαγγελία Μυκόνου, ρωτώντας

0: λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις, και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μύκονο και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το υπολοδομία, που ουσιαστικά είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα τα οι καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια, και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν λειτουργεί
1: αυτό το σύστημα, ναι.
0: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέση αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Και του έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί, μου έχει μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί στην πολεοδομία της Μυκόνου και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Αν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι, για παράδειγμα, είχε διαπιστώσει ότι το 90% των καταγγελίων για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί. Ότι στην πλατφόρμα του e-πολεοδομία δεν υπήρχαν ανιρτημένα οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα των ελέγχων. Υπήρχαν πάνω στις εκθέσεις αυτοψίας σημειωμένες ημερομηνίες σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου, και αυτό για να δίνεται με αλφαγιώτα χρόνο στους παρανομούντες να ρυθμίσουν τα θέματά τους πριν τους επιβληθεί το πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονταν με τιμή ζώνης χαμηλότερη από την αξία, άρα δηλαδή έβγαινε ένα χαμηλότερο
1: πρόστιμο.
0: Και εν πάση περιπτώσει, όταν σβήνονταν τα πρόστιμα, δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
1: Ωραία.
0: Και θέλω να σου πω ότι, γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού, όταν πήγανε οι αδιάφθοροι έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο, και ζήτησαν τον αρχειοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχειοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχεις προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι? Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητό του και οδηγάει. Αντιλαμβάνεσαι, δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Αυτογέλιο.
0: Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα πάντα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθηση.

0: σπουδάσεις. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κωστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση, και η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
8: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Αργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού.
7: Από
8: και
7: κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή ακριβώς, δεν υπάρχει φωτιά ακριβώς εκεί.
8: Όχι, δεν υπήρχε, ναι, αναφορά για φωτιά.
7: Φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒ χωρίς αισθήσεις.
8: Μέχρι πριν από λίγο τους έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει πίσω στο νοσοκομείο.
7: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στον μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν, δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βέβαια στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
9: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
7: Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν, ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
9: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίσετε καλώδιο ρίχος στην άδειά μας. Σας το συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτό το καθεστώς της αποστρατιωτικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες. Δηλαδή λέει, τέρμα της στρατιωτικοποίησης κατά την άποψη της Τουρκίας. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πώνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία.
7: Για το γαλλικό σχέδιο.
9: Προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία, λέγοντας ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάτε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
7: Ναι.
9: Και φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφτασες της ισορροπίας και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Αν γίνει και αυτή η συνάντηση που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά, πολλοί δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή και η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου μου έστειλαν μηνύματα, θα γίνει αυτή η συνάντηση κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς και πώς την περιμένουν. Για να δούμε τα σενάρια.
7: Ναι. Την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε αίτημα που έστειλε προς την πλευρά του Ισραήλ, του το επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η συνάντηση. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει ενώ ο Νετανιάχου θα πάει για λίγες ώρες εκεί. Δεν θα μείνει ούτε καν ολόκληρη ημέρα. Πηγαίνει, μιλάει και φεύγει. Οπότε οι συναντήσεις που θα έχει εκεί ο Νετανιάχου είναι ελάχιστες. Μέσα στις ελάχιστες έχει Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει, εκπέμπει το μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα σε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
9: Οπωσδήποτε να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου και Κύπρου και αυτό όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
7: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά, το ρεπορτάζ που έδινες και τις πληροφορίες, ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
9: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο που εκεί μαθαίνουμε καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
7: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι.
9: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όσο κάνει το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατόν.
7: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώσεις καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σε έδωσα κατά το κοινό λεγόμενο, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
10: Το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Γιατί μα για δουλειά και τι θέλει σε τις περιπτώσεις.
7: Όχι.
10: Για να σε στείλω.
7: Καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρων μπαίνει δυνατά.
10: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία κατά πέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυθούν τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το βλέπουν πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
7: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι διεθνείς.
10: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές.
7: Έχουν φτάσει πάλι τα 108,
10: ακόμα περισσότερο, Ακόμα, ναι, εκεί λίγο κάτω είναι από τα 105 το είχα αφήσει πριν από λίγο. Αλλά γενικώς έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο οι δηληστηριακές τιμές, έχουν επηρεαστεί, με εξαίρεση στις ΗΠΑ που με αυτή την είδηση πέφτουν πολύ οι τιμές εκεί δηληστηρίου, πέφτουν και τα συμβόλαια τα μελλοντικής αγοράς. Παντού, οπουδήποτε αλλού ανεβαίνουν, γιατί λείπει ήδη από την αγορά το ρωσικό ντίζελ που είναι ο δεύτερος εξαγωγέας, λείπει μεγάλο μέρος του κόλπου, του ντίζελ που παράγεται στα δηληστήρια του κόλπου, περίπου το 1/3, 1/4. Αν λείψει και ο πρώτος εξαγωγέας ακόμα και για 3 μήνες, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο δηλισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω, είμαστε κοντά στο 2,2,6.
7: Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγε ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα, τώρα έρχεται και μια πλέον πληροφορία. Και λες ότι αν γίνει αυτό, θα είναι πραγματική βόμβα.
10: Μεγάλη. Δεν το συζητάμε, που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30. Έχει χάσει το 21% της παραγωγής της, γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό.
7: Ναι.
10: Από επένδυση λέγεται, που κάναν στα δηληστήρια οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil. Σημαντικά ποσά οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και οι μέτοχοί τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευρά τιμών.
7: Ωραία.
10: Αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
10: Να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα που θέλω να επιτρέψει.
7: Επιδόματα,
10: επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky, ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
7: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Ωραία.
10: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Στην παραμονή 1 Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
7: Άρα βγαίνει κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου. Βγαίνει κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
10: Ακριβώς.
7: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
10: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει ό,τι τότε.
7: Ωραία.
10: Ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
7: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Γεια σου, Σπύρο.
7: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, α το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Γλούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: επιτυχία στο gastronomos.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
0: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Μόνο η

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
5: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγήκα μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Βγήκα εταιρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα ακριτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ότι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
12: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφει σας Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίες είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά? Εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια νορμάλ τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά κίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δυσέβρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
11: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη.
12: Ακριβώς. Επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
11: είναι λογικό. Είναι λογικό. Έτσι. Άλλο να έχει τρεις προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
12: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνειδητής του Σπιτόγατος.
11: Μια πλατφόρμα που μπαίνει να βρίσκει σπίτι ενοικίες κτλ.
12: Μπαίνει εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στην εκπομπή 3-on-3, τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο. Έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
13: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
11: γενικότατο πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι κένα.
12: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίνε τα βόρεια προάστια εν γέννη, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το Μαρούσι ειδικά εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρη. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενίκεια. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους Γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη. Δηλαδή, πολλές ρογμές και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα μπατζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω, ότι ήταν νοικιασμένο από τη μασαλιακή ιδιοκτήτρια και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά αφού ξεκίνησαν πέρυσι και άρχισαν να γίνονται, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια

σένα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος.

χώρες μακρινές. Μπες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο.

0: αγαπώ. Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μαρία Γιώργαρη, σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμό σήμανε σε πυροσβεστική και ΚΑΒ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς δύο εργάτες στο χώρο που καταδαφίζεται το θέατρο μπάτμιντον φαίνεται να εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκίλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μουτζαδάμπα Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί στις 12 το μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενζαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 74.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Αύγουστο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι παραβάσεις 63 επιχειρήσεων αφορούν μεταξύ άλλων την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, το εμπόριο τροφίμων, τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και τις μεταφορές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Σκάι την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσες με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα ντρόουν θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Double σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: και μετά λέμε θα ξεκινήσουμε πιο δυναμικά.
1: Αυτό δεν είναι δυναμικό.
0: Πολύ. Γιατί παθαίνετε, μας στέλνετε τραγούδια και λέτε ρε παιδιά, αυτό δεν το έχουμε παίξει στην εκπομπή, δεν το έχουμε παίξει στα παιδιά της αλλαγής, παίξτε το. Το παίζουμε, το ακούτε και όλοι οι υπόλοιποι. Το βάζετε σαζάμ, το επιλέγετε και μετά λέτε μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι με αυτό. Τι γίνεται, πώς είμαστε παιδιά, γεια σας. Είναι Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτού του μήνα. Και η ερώτηση που ακούω από παντού, τι να πω τώρα, όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι μία.
1: Ποια είναι, μωρέ?
0: Το Σάββατο θα βρέχει ή όχι? Σάββατο είναι μεθαύριο,
1: ναι.
0: Είναι η πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Όλοι φοβερά ενθουσιασμένοι και υπάρχει αυτή η προσμονή, η αγωνία. Προφανώς η μεγαλύτερη αγωνία ανήκει στον κύριο Χαλιορή που έχει συντονίσει όλη αυτή την τεράστια παραγωγή. Προφανώς, ναι, αλλά το ΆΚΑ είναι εκείνο που φιλοξενεί αυτή την τεράστια, το τεράστιο μουσικό γεγονός. Είναι όλα έτοιμα, πανέτοιμα. Το θέμα είναι να μας βοηθήσει και ο καιρός ώστε να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή τώρα η αναταραχή εκεί.
1: Έχει δείξει ότι το Σάββατο θα έχει βροχές πάντως.
0: Ναι, και νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουμε, αλλά εμείς τι καθόμαστε και υποθέτουμε. Σε λίγο θα έρθει η Χριστίνα Σούση.
1: Σου, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση, υπάρχουν γάμοι, βαφτίσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται ο χαμός.
0: Παντρεύονται, παιδιά. Ακόμα τελείωσε.
1: Σε αυτόν τον τόπο εννοείς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά. Σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ήταν το πιο σωστό.
1: Ναι, ναι, όχι. Υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να παντρευτούν και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι από αυτά που νομίζω ότι έχει γάμο κάθε μισή ώρα κάπου.
0: Και
1: κάθε 20 λεπτά.
0: Τώρα είμαστε και κάπου στο όριο. Δηλαδή, για να προλάβεις τον καλό
1: καιρικό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ρίσκο.
0: Είμαστε στο όριο. Ήδη και μέσα Σεπτεμβρίου και αρχές Σεπτεμβρίου έχει ρίσκο. Πόσο μάλλον τώρα όταν οδεύουμε προς τον Οκτώβριο.
1: Οι φίλοι μας δεν παντρεύονται τώρα. Ο Αντώνης Βασιλοκωνσταντάκης και η Χρύσα, οι φίλοι μας στην Πάρο.
0: Τα αγαπημένα μας παιδιά να ζήσουν οι αγαπημένοι.
1: Πάντα εγώ τώρα στην Πάρο. Το έχουν κανονίσει ένα χρόνο οι άνθρωποι τώρα και περιμένουν αυτό. Όχι και βροχές. Και το άλλο της κυρίας Αναστασοπούλου είναι τα νέα της παιχνίδια αυτά. Και το άλλο και το άλλο που σου είπα.
0: Εγώ δεν τα ζήτησα.
1: Εντάξει, τα ζήτησα εγώ. You need to watch your face. Be quick on the neck, don't mock me up. Be stiff on the back, don't need your blood.

0: χειμώνα.
1: Επιτέλου φθινόπωρο χειμώνα.
2: Φθινόπωρο λέει.
1: Ναι, ναι. Από χθε σου έχω πει τρει τη νύχτα τα ξημερώματα. Υπάρχει το φθινόπωρο στη ζωή μα. Είναι επίσημα φθινόπωρο.
2: Με γλυκοκολοκύθα βλέπω φτιάχνει.
1: Μα υπάρχει κάτι άλλο σε κολοκύθα εκτό από γλυκοκολοκύθα.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει ξινή κολοκύθα.
2: Αυτή μα έτυχε μα. Μα έλαχε. Ξινή. Όχι γλυκιά κολοκύθα να μπορούμε να φτιάξουμε μια σουπίτσα.
1: Αυτοί είμαστε, κυρία μου.
2: Και το τζίντζερ είσαι.
1: Ναι, δεν πειράζει, κυρία μου, δεν πειράζει.

0: ξεκινήσουμε με όσα είπε νωρίτερα η κυρία Καριστιανού στο Μέγκα στην εκπομπή της Ίσης.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Καριστιανού απάντησε στο ερώτημα τι θα κάνετε στην περίπτωση που δεν καταφέρει το κόμμα σας να μπει στη Βουλή. Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Θες πολύ αυτό, το είπε σήμερα στο Μέγκα. Ναι. Έχει νόημα, γιατί το ποσοστό ξεκίνησε στο 17 και έχει φτάσει στο 4 με σκοπίσεις.
0: Ναι, άρα αυτό είναι ένα σενάριο και ένας κίνδυνος για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φυσικά απάντησε και στα περί κβαντικής ιατρικής και στον κύριο Γεωργιάδη. Είπε διάφορα η κυρία Καριστιανού.
1: Όπου μπήκε αυτή την περίοδο, Γεωργιάδη.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια και η κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι ολιστική γιατρός και ότι όλα αυτά υπάρχουν. Βεβαίως, από την άλλη, έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε.
1: Αυτό λέει.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι παιδίατρος. Είναι παιδίατρος, βέβαια. Έχει σπουδάσει, είναι γιατρός. Με ειδικότητα κανονική. Δηλαδή, δεν είναι σαν την άλλη. Στο Κολωνιακή, αν ειδικευτεί. Αυτή είναι, έχει σπουδάσει παιδίατρος. Απλά είναι και ως αυτό.
0: Λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να καταλάβει την κβαντική ιατρική. Και επίσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης και είπε ότι αυτό δεν είναι εναλλακτική θεραπεία. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη, η οποία προφανώς πρέπει να γίνεται σε κλινικές και σε χώρο νοσοκομιακό. Προτείνω όμως να ακούσουμε το πρώτο που έχει να κάνει με το κίνημα των Ντεμπών, με το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με το δικό της στόχο για τις εκλογές που έρχονται.
2: Θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
3: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Θα φύγετε από τη χώρα?
3: Θα φύγω από τη χώρα. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται.
2: Το σας, τι σας λέει, κυρία Καριστιανού, ο κόσμος στον δρόμο, τι σας λέει?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, κυρία Χριστίδου, ότι πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα η κυρία Καριστιανού για το δικό της κόμμα προφανώς,
1: ναι.
0: Το ακούς, okay, από τα μεγάλα κόμματα προφανώς. Δηλαδή ακούς, δεν λέω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία που τους άλλους είναι κυβερνών κόμμα και είναι και πρώτης δημοσκοπής, αλλά και το Πασόκ αν το σκεφτείς, λέει ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και
1: επίσης
0: μία ψήφο. Ο Τσίπρας λέει πάμε για την πρωτιά στις δεύτερες προφανώς.
1: Ο Βελόπουλος δεν θα κυβερνήσει.
0: Ο Βελόπουλος λέει ότι θα κυβερνήσει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι ξέρει ο κ. Βελόπουλος.
1: Κοντά είναι πάντως στα δύο κόμματα τα άλλα. Και στο Πασόκ και στην Ελλάς.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ναι, δημοσκοπής κοντά είναι.
0: Τα άλλα κόμματα είναι κοντά με το Βελόπουλο.
1: Κοντά τι εννοείς? Σε ιδέες?
0: Όχι. Εσύ.
1: Όχι.
0: Α, okay.
1: Κοντά σε ποσοστά είπα εγώ, μόνο τίποτα άλλο. Κυρία Καριστιανού, πάντως αυτό που λέγαμε πριν, στο βιογραφικό της τα λέει καθαρά. Από το 10, λέει, από το 2010 έως σήμερα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικός συνεργάτης ιατρικού κέντρου κτλ. Και είναι πιστοποιημένη στα θέματα ειδικά με τη διατροφή των παιδιών και είναι πιστοποιημένη σύμβολος θυλασμού. Έτσι ονομάζεται. Είναι παιδίατρος σύμβολος θυλασμού στο site.
0: Και, το καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: και
1: έχει μέσα, έχει μεταβολημική, κβαντική ιατρική, γνωστική ομοεπιθετική, το functional medicine και την νευροανάδραση. Εξειδικεύθηκε σε θεραπείες, λέει, μέσα.
0: Μα η κβαντική ιατρική όμως δεν είναι ιατρική όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Πες του, είναι Σεργασιανού.
0: Όχι, το λέω επειδή μου λες ότι τα γράφει μέσα.
1: Ναι,
0: ναι, okay.
1: Ολιστική παιδίατρος, πιστοποιημένη σύμβολος θυλασμού είναι.
0: Είναι άλλο πράγμα η παιδιατρική, άλλο πράγμα το ολιστικό σκέλος της ιατρικής.
1: Ναι, ναι.
0: Η ολιστική ιατρική για την κυρία Καριστιανού είναι μια εναλλακτική μορφή ιατρικής, η οποία δεν αναγνωρίζεται σε επιστημονικό επίπεδο. Και εδώ και η κυρία Καριστιανού στις απαντήσεις της, η αλήθεια είναι ότι κάπως συντηρεί αυτή την αίσθηση που υπάρχει, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα λεφτά να τα δώσει και δεν θέλει να παίρνει φάρμακα, γιατί το φάρμακο, ξέρεις, παραπέμπει σε ασθένεια. Οπότε εγώ για να νιώσω καλύτερα δεν θέλω να πάρω φάρμακα. Θα πάω στην ολιστική γιατρό που έχει αυτές τις άλλες θεραπείες που δεν τις έχουν δηλαδή οι γιατροί κανονικοί.
1: Επίσημος γιατρός.
0: Και σε βάζουν σε ένα δρόμο που σου υπόσχονται πράγματα που όμως όταν μπει σε αυτό το δρόμο πρέπει να ξέρεις ότι απέναντι σου δεν έχεις γιατρό.
1: Γιατρός φυτικά χάπια δεν δίνει ποτέ. Γιατρός. Ναι. Γιατρός. Όχι, γιατί έχει πάει γιατρός, δώσει φυτικά. Τα φαρμακεία μόνο σου δίνουν.
0: Απλώς
1: που είναι πολιτές. Δεν είναι γιατροί.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα την.
1: Όχι, ας την
0: Κριστιανού. Κβαντική, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. Που αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό και κάποιοι τους πιστεύουν.
1: Εντάξει,
0: okay. Στέκομαι όμως στο αν ένας γιατρός που έχει τελειώσει, δηλαδή έχει σπουδάσει ιατρική, είναι γιατρός. Με ειδικότητα.
1: Πώς το αποδέχεται αυτό, εννοείς.
0: Όχι. Χρησιμοποιεί την ιδιότητα του γιατρού, την επίσημη ιδιότητα, για να βάλει γύρω-γύρω και την ολιστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι για να μας λέει η Καριστιανού, που είναι παιδίατρος, παιδί μου, έχει σπουδάσει, η γυναίκα είναι γιατρός, για να μας λέει για την ολιστική ιατρική, εμείς πρέπει να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω που δεν μας λένε οι άλλοι. Mm-hmm. Οι άλλοι δεν ασχολούνται με τα εναλλακτικά, ασχολούνται εκείνοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό εμένα κάπως η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει στο, στο πόσο το πιστεύουμε, πόσο όχι.
1: Αυτό που κρατάω πάντως από το βιογραφικό της Καριστιανού που την έχουν βάλει απέναντι επειδή δηλώνει όλα αυτά που δηλώνει και επειδή έχει κόμμα βασικά, όχι επειδή δηλώνει αυτά, δεν ασχοληθεί κανένα με αυτά. Λέει ότι αποφύτησα από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επίσημα γιατρός δηλαδή, και ειδικεύτηκα στην παιδιατρική. Άρα αυτό είναι το. Αυτό το κρατάμε. Ότι είναι κανονική παιδίατρος. Γιατί μπλέκουμε λίγο τους γιατρούς τώρα, επειδή μπαίνει αυτό της κβαντικής ιατρικής.
0: Δεν υπάρχει κβαντικός γιατρός. Το είπε και η ίδια.
1: Αυτό σου λέω. Μπλέκουμε τώρα όλα αυτά και ξαφνικά βγαίνει μια θεωρία ότι δεν είναι παιδίατρος, ότι είναι και αυτή η ανήλικη. Δεν είναι κανονικά παιδίατρος. Είναι γιατρός κανονική. Απλά μην τα κάνουμε. Δεν θα ασχολιόταν κανένας με το βιογραφικό τους αν δεν είχε μπει αυτά τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα λοιπά μέσα, τα οποία τώρα τα ανακαλύπτουμε και τώρα τα εξετάζουμε. Επίσης ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ότι ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης τώρα θα ξεκινήσει ελέγχους. Στα ιατρία Θεσσαλονίκης με το MedWatch. Λοιπόν, πάνω το μπερδεύω αυτό. Με το MedWatch θα ξεκινήσει τώρα και ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι έχει διάφορα μηχανήματα μέσα, λέει, που διαφημίζει η ίδια στα social media κτλ. Που πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το να προαναγγείλει ο υπουργός ότι θα ελέγξει ιατρείο συγκεκριμένα επειδή λέει μηχανήματα κτλ. Αλλά όπως και να έχει, ας ελεγχθούν και ας μάθουμε το αποτέλεσμα προφανώς.
0: Γιατί τώρα όλοι κάπως έχουν λουφάξει.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι επιχειρήσεις και οι Ινστιτούτα Αισθητικής που έκαναν μπότοξ, κομμωτήρια που έκαναν μπότοξ. Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο, και εμείς οι γυναίκες νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε λίγο παραπάνω. Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις, σου λέω εγώ, λέιζερ σε ένα Ινστιτούτο και συναναστρέφεσαι, έχεις αναπτύξει σχέση με τους ανθρώπους εκεί ή την ιδιοκτήτρια, τον ιδιοκτήτη, και έρχεται και σου λέει μετά από 10 χρόνια, Δήμητρα, έλα να κάνουμε ένα μποτοξάκι. Το έχω, με εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα σου έκανα κάτι που θα σου προκαλούσε κακό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πούνε ναι. Δηλαδή, εδώ, πρόσεξε τώρα, υπήρχε ένα ιατρείο, ο γιατρός του οποίου ήταν στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπως είπαμε, η οποία μετά όλα και όλα χίλια μέλη έχει η Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Ποιοι είναι όμως η Αθηναϊκή Λέσχη?
0: Είναι πολιτικοί, επιχειρηματίες, διπλωμάτες.
1: Ωραία.
0: Και μερικοί ακόμα.
1: Στρατιωτικοί, απόστρατε κτλ.
0: Τέλεια. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προφανώς, επειδή κάποιοι πίνουν πραγματικά νερό στο όνομά του και του Θεοδωροπούλου και της Γάκα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν προσεγγίσει και λένε που εκεί έρχεσαι, έχεις μια μηχανία, γιατί λες, ρε παιδί, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Και προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Θα δούμε αν εξαιτίας όλων αυτών των παραλήψεων ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγήθηκε στο θάνατο. Αλλά ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη εδώ. Είναι εξόφθαλμο πια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καταλάβει και δεν καταλαβαίναμε αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης.
0: Ναι. Πώς μπορείς μετά από όλα αυτά όμως να λες αυτός είναι κορυφαίος γιατρός. Άρα,
1: αυτή όταν θα κυκλοφορούσε κανονικά στο Κολονάκι, θα πήγαινε για το φαγητάκι του το μεσημέρι ο κύριος Σιδωρόπουλος και θα γυρνούσε στο γιατρό και θα έκανε πλασμαφαίρεση.
0: Τη φήμη του κορυφαίου. Και λες, ρε παιδί μου, πάει εκεί και ο Α και ο Β και ο Γ.
1: Είναι...
0: Δεν μπορεί να μην είναι κορυφαίος.
1: Αυτό είναι διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι διαβατήριο. Ανοίξει ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολονακίου, ανάμεσα από τα νοσοκομεία και τα πολιτικά γραφεία, στο κέντρο της Αθήνας, όπου λένε ιατρείο στο Κολονάκι, τώρα κάτσε ρε.
0: Υπάρχει όμως και ο παράγοντας απανθρωπιά εδώ, ρε παιδί μου, πέραν όλων των άλλων, των τραγικών που δεν παραπέμπουν, όχι σε γιατρό. Τι να σου πω, ο τελευταίος, τι να πω, που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, θα τα έκανε καλύτερα. Εμείς να είμαστε.

0: ναι. Και την υδροθεραπεία και όλα 17.500 ευρώ. Και γιατί βιάζονταν? Γιατί ο Μαζονάκης έλεγε: εγώ θα αυτές τις θεραπείες θέλω να πάω να τις κάνω στο Λονδίνο. Και του έλεγαν: όχι, δεν χρειάζεται να πάω στο Λονδίνο, εδώ θα τις κάνεις. Του έκαναν μέθη, τον κοίμησαν και τη συνέχεια την ξέρετε.
1: Τα έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά λεπτομέρειες μετράνε σε αυτή την υπόθεση για να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα ιατρία. Και επειδή είναι ένα θέμα που σας απασχολεί πάρα πολύ, ξέχωρα να ξεχωρίσουμε, ας βγάλουμε στην άκρη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σας απασχολεί πάρα πολύ γιατί είναι ιατρία. Και με τα ιατρία ο Έλληνας έχει ένα δέσιμο με το γιατρό, το δικό του γιατρό ή τους γιατρούς που σου προσφέρουν τη φροντίδα που θέλεις, τους γιατρούς που σου λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις, τους αλμπάνιδες γιατρούς που πουλάνε άλλα πράγματα από την ιατρική, αυτούς που λένε ότι είναι γιατροί, γιατί. Μάθαμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι γιατροί, προφανώς, και δεν είναι γιατροί. Αυτούς δεν έχουν καμία ειδικότητα και απλά μπορούν μόνο να ανοίξουν ένα γραφείο και να βάλουν γιατρούς μέσα. Σήμερα το πρωί ρωτήσαμε τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και αυτό το έχει αποδείξει από την περίοδο του κορονοϊού ο κύριος Εξαδάκτυλος. Πλαστικός χειρουργός ο ίδιος, με μεγάλο ιατρείο. Το ρωτήσαμε, αυτοί οι τύποι, δηλαδή οι δύο, που τώρα είναι προφυλακισμένοι και θα γίνει η δίκη κάποια στιγμή. Αυτοί οι τύποι, τελειώνει η υπόθεση. Παίρνουν την κατηγορία που έχουν την κατηγορία. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο.
0: Αν καταδικαστούν, ναι.
1: Καταδικαστούν, φυλακιστούν, ναι, και ξαναβγούν μετά και θέλουν να ξανανοίξουν ιατρείο αυτοί. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο. Μπορούν να έχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα να μην είναι οι ίδιοι γιατροί. Αλλά μπορούν να ανοίξουν ιατρείο στο όνομά τους και να βάλουν να δουλεύει η Μαρία Νασοπούλου η νέα ιατρός, ο Γιάννης Κολοκυθάς ο νέος γιατρός, και να είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα ξανακάνουν τα ίδια τότε. Και τότε λογικά θα έχει εξελιχθεί και όλο αυτό το πράγμα και θα έχουν, ναι, πάρει άδειες να κάνουν και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος λέει που να δείτε στο χώρο του αυτισμού τη θεραπευτές και κυκλοφορούν παιδιά. Δηλαδή τέτοιοι τύποι.
1: Ακόμα χειρότερο να μας το κάνεις τώρα.
0: Υπάρχουν παντού, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά προφανώς. Και επίσης σήμερα ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, μας είπε το εξής. Ναι. Πρέπει εδώ να ερευνηθεί και ποιος ήταν ο ρόλος των εργαζόμενων μες στο ιατρείο. Δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί. Να μπουν και αυτά τα πρόσωπα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα, αν προκύψουν τα στοιχεία, γιατί εδώ μπορεί να φτάνουμε στα όρια της συνέργειας ή ακόμη και της υπόθαλψης, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και κανείς δεν το έχει πει από τους εργαζόμενους μέχρι τώρα, μήπως τους είχαν βάλει νοσηλευτές, νοσηλεύτρες κλπ. Να δουλεύουν εκείνοι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης και να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Μήπως για να στην κάνει τη θεραπεία η ΓΑΚΑ έπρεπε να είσαι ο Μαζονάκης και μόνο, και όλοι οι υπόλοιποι έκαναν τις θεραπείες τους άλλους.
1: Κακό είναι, δεν έχουμε ακούσει κανένα που έχει κάνει πλασμαφαίρεση σε αυτούς.
0: Σωστά. Βέβαια.
1: Να έχει βγει να μας πει.
0: Πόσο δίκιο έχει.
1: Αδερφέ, πήγαινα εγώ, μια χαρά ήταν αυτή, δεν ήταν μια χαρά, ή μου την έκανε η ΓΑΚΑ, ο Θεοδωρόπουλος, ο Κώστας Βανάσης.
0: Πρέπει να μην βγουν οι αρχές, πρέπει να πάρουν τα πελατολόγια και να τους φωνάξουν όλους έναν έναν και να τους πούν: Δημητρά, εσένα ποιος σου έκανε την πλασμαφαίρεση? Ο Τάδε. Γιάννη, εσένα ποιος σου την έκανε? Ο Δίνα. Αυτό πρέπει να συμβεί έτσι και αλλιώς. Και επειδή οι ίδιοι του πελατολογίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν εμφανιστεί μόνοι τους να πούν αυτά που ξέρουν και να βοηθήσουν τις έρευνες, μην νομίζουν ότι οι αρχές δεν έχουν τις λίστες στα χέρια τους. Τις έχουν.
1: Βρωμάει αυτό βέβαια. Που δεν έχει εμφανιστεί κανένας να μιλήσει από μόνος του τώρα, μετά από όσα έχουν γίνει. Νομίζω ότι όλοι αυτοί.
0: Τώρα είναι η ώρα πάντως.
1: Έχουν κουρνιάσει και φοβούνται ότι θα έχουν και αυτοί οι ευθύνες.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας, με νέα διεύθυνση.

0: Μελίνας Μερκούρη 30 Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας, ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, μακάρι να γίνουν προσλήψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός σταθμός για τους άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ούτε τρίτης ηλικίας, ούτε τίποτα, μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί φτάνουν να ζήσουν με κάποιους άλλους συνομιλικούς τους οίκο ευγυρίας και τελικά μένει ένας εργαζόμενος μέσα με συνθήκες που δεν είναι οι καλύτερες για αυτά τα χρόνια της ζωής τους. Μόνο αυτό. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος λέει: γιατί αυξάνει τις τιμές το επίδομα και όχι αύξηση μισθών? Αύξηση μισθών βεβαίως. Αυτό ήταν το αφήγημα το αρχικό. Θα αυξήσει τους μισθούς. Και μετά εμείς δεν θα βλέπουμε την ακρίβεια. Έλαντε όμως ανέβαινε και τιμές. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Καμία σημασία. Ο Σταύρος, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα, δεν άκουσε από χθες να λέω μια κουβέντα για τον Γεωργιάδη, λέει, που λες ότι βγαίνει μπροστά πάντα. Πάντα βγαίνει μπροστά. Για τους μπάφους που είπε, ντροπή ήταν αυτό που είπε για τους μπάφους. Μα το είπαμε αυτό και χθες το είπαμε. Θα τα ακούσει αυτό. Ντροπή. Ντροπή, πραγματική ντροπή με τους μπάφους. Μπορεί να είναι πλάκα και ωραίο και τα λοιπά και γελάμε όλοι και τέτοια, αλλά είναι ντροπή που το έπεσε συνάδελφος μας.
7: Να ρωτήσω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να μας πείτε, τώρα που ξεκίνησε η νέα περίοδος, τι γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή, όλο αυτό το χάος που βιώσαμε πέρυσι, τώρα που έχουμε μπει καλά κανονικά στην κανονική περίοδο, το βιώνουμε στον ίδιο βαθμό? Φοβάμαι ότι η απάντηση θα είναι ναι, ίσως και χειρότερα από αυτά που ακούω.
6: Είναι ίσως και χειρότερα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο, αυτό που το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια και κάθε χρόνο το συζητάμε και το βάζουμε κάτω και λέμε ναι, όντως έτσι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή είναι μια γενιά, η νέα γενιά που τα εμπιστεύεται γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Έτσι για να πάει μόνη της στις δουλειές του, στα φροντιστήρια, στα σχολεία κτλ. Και είναι μια γενιά που δεν εμπιστεύεται καθόλου τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Είναι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή είναι τα πάρα πολλά οχήματα.
6: Το βασικό αυτό είναι.
7: Είναι πολύ βασικό.
6: Ναι.
7: Επίσης είναι οι διευρυμένες ώρες αιχμής. Ότι πια είναι πολύ περισσότερες.
6: Άλλαξε αυτό, ναι. Είναι δύο δουλειές πια.
7: Η παράνομη στάθμευση. Ένας κυφισός που στενεύει εκεί που δεν πρέπει.
6: Το έχει πει ο Σοφοίδης. Όταν το άκουσα τι θα γίνει, λέει δεν είμαι μάγος.
7: Ναι.
6: Χρειάζεται μαγικά, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Λέει.
7: Η Σοφία μας, ας πούμε, που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε καθημερινή βάση, μας λέει ότι στο Ισάπ σήμερα, πες μας σε ποιο σταθμό, Σοφία, περίμενε στο Μαρούσι, πάρα πολύ ωραία, Μαρουσάρα, περίμενε 15 λεπτά. Ένα τέταρτο δηλαδή.
6: 9 το πρωί, 9 το πρωί που πηγαίνει όλος ο κόσμος στη δουλειά του.
7: Που υποτίθεται πρώτον είναι πάρα πολλοί κόσμος στις αποβάθρες. Και δεύτερον χρειάζεται ακόμη πολύ πιο συχνά δρομολόγια.
6: Το έχω ακούσει και νωρίτερα και σε όλους τους σταθμούς. Είναι στα 10 λεπτά η αναμονή. Μας το έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Αυτό δείχνει ότι γυρνά στην πλάτη στον πολίτη. Και γυρνά στην πλάτη στον άνθρωπο που πιστεύεται τα μέσα μεταφοράς. Αυτός που θα περιμένει 15 λεπτά το πρωί να μπει σε ένα τρένο το οποίο θα είναι πίχτρα, αν καταφέρει και μπει μέσα, γιατί θα είναι γεμάτο από τους προηγούμενους σταθμούς, δεν θα ξαναπάρει το τρένο.
7: Η αγαπημένη μου φίλη, ας πούμε, η Νάνση, Νάνσου TV, παρακαλώ, Παραδεισανού, μου λέει εδώ, που, γιατί κυκλοφορεί και πάρα πολύ. Νάνση κυκλοφορεί πάρα πολύ και στα νότια, πηγαίνει και μέχρι το κέντρο της Αθήνας και πάλι πίσω, και γενικώς δεν έχει σχέση, είναι όλη την ώρα στο δρόμο. Μου λέει η απόλυτη κόλαση. Τώρα τι να συζητάμε.
6: Έχει. Μα έλεγα πριν την κίνηση, είναι απόλυτη κόλαση.
7: Το πώς, ας πούμε, θα διαχειριζόμαστε πια τα συμβάντα είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα μικροσυμβάν στον Κυφισοδέλο τώρα για πολύ σοβαρά, ας πούμε, περιστατικά και φράζει το σύστημα για δύο ώρες, πρέπει κάπως να το
6: αντιμετωπίσουμε. Μα δεν σου έλεγα πριν από λίγες ημέρες. Είχαν απλά τρακάρει τρία αυτοκίνητα, απλά τρακάρει, παιδί μου, ακούμπησε ο ένας τον άλλον και κάθισαν να πάρουν τα στοιχεία τους. Δεν μπορείς να φανταστείς που έχει φτάσει η ώρα. Στον Κυφισό που έχει 3 και 4 λωρίδες και 5 κάπου έχει λωρίδες. Και κολλάει πάντα εκεί που έχει 5 λωρίδες. Ναι, δεν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν θα το αφήσουμε ποτέ. Δεν θα φτιάξει ο Κυφισός. Πρέπει να φτιάξει και η δική μας νοοτροπία, να επιλέγουμε τα μέσα, γιατί όλοι με το αυτοκίνητο δεν γίνεται να πάμε σε δουλειά.
7: Το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Κιμών λογοθέτης, ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο οποίος λέει ότι προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ με γιοταχή και επαγγελματικά. Σε σχέση με αυτά που αντέχει το δίκτυο.
6: Άλλους, ναι.
7: Σκέψου ένα παράδειγμα ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο χωρητικότητας 10 ατόμων και είμαστε 40. Τι θα γίνει άμα είμαστε 40 εκεί μέσα?
6: Είναι έτσι ακριβώς, γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε 4 αυτοκίνητα και τα θέλουμε και τα 4 στο δρόμο.
7: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν 4 αυτοκίνητα τώρα, έτσι όπως μου το λες.
6: Υπάρχουν οικογένειες που έχουν 3 αυτοκίνητα όμως.
7: Ναι. Τι είναι, τα 3 αυτοκίνητα τι?
6: Ένα πατέρας, ένα η μητέρα και ένα το παιδί ή δύο τα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Συμβαίνουν πολλές φορές αυτά. Και θέλουν και οι τρεις να πάνε με το αυτοκίνητο που είναι. Δεν τους κατηγορεί. Γι' αυτό τα πήραν τα αυτοκίνητα, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αλλά όλο αυτό πρέπει να είναι καλά δομημένο. Πρέπει να είναι καλά οργανωμένο. Δεν είναι καλά οργανωμένο. Ό,τι και αν θέλουν να λένε κάθε φορά. Δεν οργανώθηκε ποτέ η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης μας. Ούτε στην Αθήνα δεν οργανώθηκε ποτέ. Μία φορά οργανώθηκε και μία φορά γίναμε κανονικοί πολίτες όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί υπήρχε αστυνόμευση παντού. Ακόμα και στο κολόστονο που έβγαινε στα το σπίτι σου. Πώς θα το πω αλλιώς.
7: Ότι από τότε έχουν περάσει 22 ολόκληρα.
6: 22 χρόνια, ναι.
7: Το έχετε συνειδητοποιήσει.
6: Ναι, ναι.
7: 22 χρόνια. Παιδιά, θυμάμαι, δεν είχα πάει στην τελετή έναρξη. Είχες πάει στην τελετή έναρξη?
6: Όχι.
7: Είχα πάει στην
6: αγώνες πολλούς, ναι.
7: Είχα πάει στην τελετή λήξης. Που είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά δεν ξέρω να σας πω κάτι, σας φαίνεται και πιο κοντά. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι δεκαετία, όχι.
6: Ξέρεις τι μου κάνει?
7: Είναι μακριά.
6: Πολλές φορές ξέρεις πότε μελετάω αυτό.
7: Η Τζέιλο απέναντι με κοιτάει, κάτι μασουλάει και λέει μακριά.
6: Μακριά. Το μελετάω κάθε φορά όταν βλέπω κόσμο στον δρόμο που φοράνε μπλουζάκια του 2004.
7: Ναι, και λέω αυτά τα μπλουζάκια πώς έχουν αντέξει 20 χρόνια.
6: Αυτά τα μπλουζάκια δεν ξέρω τι υλικό ήταν.
7: Ο Φίβος και η Αθηνά.
6: Έχουν αντέξει από το 2004 22 χρόνια και είναι σχεδόν άθικτα. Είναι όλα, δεν έχει φθαρεί τίποτα. Βλέπω κάτι μπλουζάκια που φοράει ο κόσμο τα οποία τα έχουν ακόμα. Και μπράβο του, πραγματικά. Εγώ 22 χρόνια μπλουζάκια δεν έχω.
7: Λοιπόν, σας υποσχόμαστε ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχεται το πρόσωπο που όλους μας ενώνει.
6: Δηλαδή,
7: είναι η Σούζη μας η καλή,
6: ναι.
7: Θα έρθει να τα πει όλα αμέσως μετά το διάλειμμα, Σούζη μου.
6: Πώς
7: αμέσως μετά το διάλειμμα.
6: Να είναι η Βύση η συναυλία της εβδομάδας και να είσαι εσύ το πρόσωπο της εβδομάδας. Παιδιά, και όχι η Βύση.
7: Οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα, θέλω να σου πω, Χριστινάκη μου, επειδή ακούς, μπαίνουν όλοι μέσα και λένε: είδα τη Σούζη πάνω, είπε ότι μπορεί να βρέχει. Παναγία μου. Σε λίγο θα μας τα πει όλο το Χριστινάκι μας. Είναι Πέμπτη, άρα είμαστε και πιο τώρα κοντά στην ακριβή πρόγνωση.
6: Και για άλλους γάμους, βαφτίσεις, πάρτι που έχετε οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, θα στα πει σε λίγο Χριστίνα.
7: Σκέψω ότι και στην συναυλία της Βύση μπορεί κάποιος να προγραμματίσει να κάνει πρόταση γάμου.
6: Ο Χριστός και Παναγία.
7: Γιατί αποκλείεται.
6: Όχι, εντάξει, αλλά.
7: Θα λες μετά από χρόνια ότι μου έκανε πρόταση γάμου στη συναυλία της Βύση την ιστορική.
6: Κάτι θυμήθηκα. Θυμάμαι τον Μπαρτζόκα κάθε φορά. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς. Πάμε στα Hot Center στην Καλυθέα. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 108-110 μας περιμένει ακόμη ένα Hot Center για να ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα.
8: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: έχετε παρακολουθήσει και παρακαλώ να ακολουθήσετε τα social media του Sky. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στα social media.
1: Sky.gr. Γεια σας.
0: Βεβαίως. Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Καλώς την influencer.
0: Έχουμε την influencer TikToker, Σούζη.
2: Καλώς την Τούνη του Sky.
0: Τι να πούμε σένα, δεν ξέρω τι να πω πια.
2: Τούνη
0: του Sky.
1: Ούτε αυτό το είχα ξανακάνει. Εγώ καριέρα έχω κάνει έρμη, αλλά τι να κάνω. Αφού θέλει υπηρεσία, κάνω
0: και αυτό. Έχουμε καιρό κάθε μέρα στα social media.
1: Έχουμε.
0: Πού το βρίσκουμε,
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε δηλαδή.
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε στο sky.gr στην κεντρική σελίδα του sky.gr.
1: Και θα δείτε το βιντεάκι.
2: Το skykeros.gr υπάρχει ακόμα.
1: Όχι, το skykeros δεν υπάρχει, πάει μέσα στο.
2: Είναι μέσα στο sky.gr. Οπότε ναι.
0: Μπαίνω στο sky.gr λοιπόν, ορίστε. Πάρα πολύ απλό. Γιατί έχουμε και δεκάδες χιλιάδες followers, έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι.
0: Μπαίνετε λοιπόν στο sky.gr. Πρώτο βιντεάκι που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Α, μπήκαμε.
3: Είμαι το πάλι και σήμερα.
1: Αυτό είναι το καινούργιο.
0: Είναι το φρέσκο αυτό.
1: Είναι το φρέσκο, τώρα ανέβηκε.
2: Και γιατί λες ότι είμαι εδώ πάλι και σήμερα.
0: Πριν δύο λεπτά, Σούζη μου. Πριν δύο λεπτά.
2: Γιατί το λες τσαντισμένη ότι είσαι εδώ πάλι και σήμερα. Πού θα είσαι δηλαδή.
1: Και αύριο θα είμαι.
2: Προφανώς θα είσαι και αύριο. Πού θα
0: κάνω το like μου τώρα και το share μου. Παρακαλώ, έφυγε το like. Θα μας πεις και τον καιρό εδώ τώρα ή μόνο στο TikTok.
1: Όχι, και θα δω τι έχουν κάνει.
0: Ωραία, οι χάρτες
1: καλέ, δεν τους βγάλαμε.
0: Μια χαρά τους έχει και τους χάρτες. Μην φωνάζει.
2: Μην χάρτες και από όλα έχει.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Άρχισε.
0: Πάμε, έλα.
1: Πάω μέσα να κάνω τα παραπονά μου τώρα. Λάθος είναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Μην μπείτε τώρα να το δείτε σε λίγο που θα το έχει διορθώσει.
2: Ναι. Μην τη φουντώνετε άλλο.
1: Όχι, με φουντώνετε άλλο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια χαρά καιρό σήμερα, ωραιότατο. Εντάξει, έχει λίγη συννεφιά, ωραία θερμοκρασία, ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Αύριο τώρα, από το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, θα αρχίσουν βροχές, βροχούλες, το βράδυ θα ενταθούν, τη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και το Σάββατο θα επεκταθούν αυτά τα φαινόμενα σε όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο και τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι το Σάββατο το βράδυ και θα βρέξει και στην Αττική. Εντάξει, το Σάββατο. Γάμοι, βαφτίσεις, συναυλίες,
2: Βύσεις.
1: Με νιτσεράδες και με, πώς το λένε, τέντες.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν, επειδή όλοι αναρωτιέστε και επειδή η ώρα προσέλευσης ξεκινάει από τις 4, άρα και να πει η Σούζη μπορεί να μην βρέχει 8 με 10 ή 9 με 11, αν είστε από πολύ νωρίς εκεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε αντιμέτωποι.
2: Κάποια στιγμή θα βρέξει.
1: Πράγμα.
0: Οπότε πηγαίνουμε, έχουμε την ομπρέλα μας, έχουμε το αδιάβροχό μας. Τώρα χάλια είναι όλο αυτό έτσι που συζητάμε, το καταλαβαίνω. Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ναι, γιατί θες να κάνεις κάτι πιο λουσάτο με τη βίση.
0: Μα ένα χρόνο τώρα περιμένουμε αυτή τη συναυλία και εκείνη τη μέρα θα ρίξει καρέκλες. Αυτό μας λες τώρα δηλαδή.
2: Είμαι ευτυχισμένος που θα πάω.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ έτσι και κελιακά δεν είχε έτσι κι αλλιώς δεν πήγαινα.
2: Ναι, όντως ή άλλως.
0: Εσένα σου την έχει βιδώσει τώρα, γιατί όλοι σε ρωτάμε για τη συναυλία.
2: Εγώ σε μια συναυλία θα πάω.
0: Κυρία Βύση.
1: Όχι, δεν έχω
2: κάνει.
1: Έχω δει άπειρες φορές τα νιάτα μου.
2: Και εγώ την έχω δει.
1: Την έχω χαιρετήσει, την έχω. Χειροκροτήσει, πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί.
2: Αλλά ρίμισε, εντάξει.
1: Φτάνει, τόσο.
0: Ξέρεις όμως τι. Και εσύ.
1: Με μεγάλη γυναίκα εσύ, δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Και εσύ και η Βύση είστε στα καλύτερά σας όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ότι είστε στην καλύτερη φάση σας. Εσείς όσο μεγαλώνετε, τόσο καλύτερα.
1: Τόσο καλύτερα,
0: ναι. Κατάλαβες τώρα. Και εσύ θα γέμιζες το άκα, Σούζη. Και εσύ θα το γέμιζες να μάθουμε όλοι από κάτω τον καιρό.
2: Το γεμίζεις social media. Θα πεις τον καιρό τώρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: το Σάββατο έχει πει. Το Σάββατο είναι συναυλία το θέμα μόνο.
1: Δεν τελείωσα. Είπα. Γάμοι, βαφτίσεις και συναυλίες. Ομπρέλα και τέντες και νιτσαράδες.
2: Εδώ αμέσως κοιτάγεται η φίλη σου εδώ πέρα και σου βγάζει τέτοιο. Σε προβοκάρει. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, την Κυριακή φαινόμενα θα περιοριστούν όχι από την αρχή της ημέρας, αλλά λίγο πριν το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια. Που σημαίνει ότι στην Αττική πάλι μπορεί να βρέχει και την Κυριακή μέχρι το απόγευμα και μετά να βελτιωθεί ο καιρός. Μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Δευτέρα φαίνεται ότι δεν είναι μια ωραία μέρα.
2: Θα σαπίνια.
1: Αφού περάσει το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Δείτε τη Δευτέρα που πάμε για δουλειά.
1: Αυτό είναι
0: ένα χιλιακά.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
2: Στα σχολεία, εγώ να γουστάρουμε.
0: Όλα να παιδί μου.
1: Όλα να πω. Και όλα λάθος, όχι τίποτα άλλο.
2: Η Αλεξάνδρα εδώ πέρα που μας ρωτάει κέντρο Αθήνας για την Ακρόπολη Σάββατο μεσημέρι, τα είπε, τα έχει πει όλα.
1: Παιδιά, είναι άστατος ο καιρός.
2: Τελείωσε.
1: Μπορεί να βρέχει ό,τι ώρα θέλει. Το χαμηλό θα έρθει από πάνω μας.
2: Λέει. Θα δεν γίνει είναι. Ο γάμος, οκ, λέει. Θα είμαστε ολιμούσκεμα. Μπορεί. Μπορεί.
1: Όλα πιθανό. Γι' αυτό λέω, πάρτε την ομπρελίτσα.
0: Τέλη Σεπτέμβρη τώρα τον οργανώνει γάμο. Προφανώς.
1: Plan B δεν μπορεί να μην έχει plan B.
2: Έχει πάρει τα ρίσκα σου.
0: Έλεος πια, Σούζη.
2: Ναι, βέβαια. Ο Γιώργος απευθύνεται σε ένα από το Far West. Χριστίνα εδώ, ήπειρο Ιόνιο. Έχει τρίτη μέρα που η υγρασία παίζει κάτω από το 60% όλο το 24ωρο. Ερώτηση, πώς θα γίνει να κανονίσουμε να κρατήσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου αυτό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Θα κοστίσει πολύ. Δεν θα το κρατήσουμε αυτό.
0: Κολοκυθά και Σούζη, μήπως να σας πάρω μαζί σε black metal συναυλία να γουστάρετε.
2: Γουστάρω. Εγώ έχω κανονίσει να πάω συναυλία με τη Σταματίου, δεν ξέρω για σας τι λέτε.
0: Α, θα πάτε. Σε ποια
2: συναυλία. Τέλος Οκτωβρίου.
1: Σε ποια.
0: Ναι, πού ρε παιδί.
2: Μία με ηλεκτρονική μουσική. Θα γίνει στο ΑΚΑ. Τέλος Οκτωβρίου.
0: Σταματίου, που έχεις μπλέξει. Θέλεις να μου.
1: Ομπρέλα να πάρεις.
2: Μια φανταστική συναυλία, η οποία έχει και animation πίσω κτλ.
1: Άντε.
2: Η Δήμητρα έχει κλείσει.
0: Εσύ.
2: Θα κλείσω.
0: Αν βρεις.
2: Θα βρω.
0: Μέχρι τότε. Γιατί εσύ βλέπω τελευταία μέρα πριν από τη συναυλία να λες ρε γάμο, το να μπω να βρω, δεν βρήκα τίποτα.
2: Όχι, θα τα λες μετά τη συναυλία. Ναι, ρε γάμο, το δεν πήγα να, δεν βρήκα ρε γάμο. Δεν έχεις ψάξει ποτέ στην ουσία.
0: Ωραία, τέλος πάντων τώρα.
2: Δεν το κέρδισε, αλλά δεν έχεις παίξει.
1: Αν δεν έχεις παίξει, είναι σωστά.
0: Ναι. Μην ξεχνάς την Πελοπόννησο, λέει ο Γιώργος από το Γαλάζιο.
2: Μπράβο.
1: Θα έχει βροχή και Πελοπόννησο. Παντού θα βρέξει. Είπα, Ιόνιο και υπηρετικά θα είναι οι περισσότερες βροχές. Όλα τα υπηρετικά. Την Πελοπόννησο κάτω μέχρι τη Τράκη απάνω.
0: Βάλει τα μανταλάκια.
1: Και το Βόρειο Αιγαίο.
0: Βάλει μια γρήγορη τα μανταλάκια να φύγει.
2: Ένα μανταγούσο κατσίγανε, δεν πήγα πρόβλημα. Θα πήγαινε ο κατσίγανε, τα λέει όλα.
0: Στα Μέγαρα, στην Κινέτα, πώς πάμε, λέει, για κανένα ψάρεμα Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι. Δεν πήγε για ψάρεμα.
1: Στου κεραυνού και τι καταιγίδε. Άστε με τώρα.
0: Νικόλα.
2: Ναι,
0: έφαγε πρόνημα.
2: Άστε με σε ψάχνουμε.
1: Ναι. Πρόνημα. Το Σάββατο το πρωί πιθανόν να είναι καλά, αλλά είναι παρακινδυνευμένο. Δηλαδή πρωί-πρωί. Αλλά την Κυριακή για ψάρεμα δεν το βλέπω.
2: Ένα φίλο με ρωτάει στην άνοιξη μεσημέρι Σαββάτου, χαμό. Αυτό θα βρέχει.
1: Θα βρέχει.
2: Είναι η ώρα ακριβώς που θα βρέχει.
1: Νομίζω πως ναι. Παιδιά, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει. Με ένα άνοιγμα χαμηλό από πάνω μας, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει. Δεν είναι εύκολη πρόγνωση. Ποιο. Όχι, δεν μας ρωτήσει.
2: Όχι. Δεν ρωτάει ποτέ.
0: Να ξέρεις ότι εμείς σε αγαπάμε πολύ.
1: Το ξέρω.
0: Και γι' αυτό σου αφιερώνουμε αυτό.
1: Τα μανταλά.

0: Τα κορίτσια έφυγαν χορεύοντας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Μια ζωή αυτά τα δύο κορίτσια. Αυτά τα δύο κορίτσια με το που μπαίνουν σε ένα πάρτι, να ξέρετε, η Μαρία και η Χριστίνα, η Χριστίνα και η Μαρία, χορεύουν.
1: Είναι μην μπούμε σε πάρτι εμείς.
0: Αν δεν τις δείτε να χορεύουν, είναι σε πάρτι και δεν χορεύουν, περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Ναι, πάρα πολύ άσχημα.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το θέμα.
2: Αλήθεια είναι.
0: Είναι η ψυχή του πάρτι που λένε.
1: Μόνο στην αυλία της Βύσης θα χορέψουμε έτσι όπως τα έκανε. Μόνο αυτό θα προφυλαχθούμε από
0: το χορό της βροχής.
1: Καλό. Ρομαντικό και αυτό.
0: Πολύ ρομαντικό είναι αυτό. Να γίνεις λούτσα, πολύ ρομαντικό. Λοιπόν, πάμε στα Hotel Center. Θα βρούμε αγαπημένα brands σε Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και La Mer με 30%. Μόνο στα Hotel Center.
3: Από πληρώματα λαγιά να στεγνώσουν από πάνω τα δικά σου τα παραμένα.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρελί τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρελί, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές για σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ. Επισήμανε πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτστάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς το πλαίσιο της αποστολής, υποστηριζόμενης από την αεράμινα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που έχει καταθέσει στο Σύλλογο Γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις φυλακές Δομοκού θα μεταφερθεί ο 27χρονος καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 38χρονος που συνελήφθη χθες στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Ισπανική El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά, απέδωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ Πούτιν και Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο πάνω σε πύραυλο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει η πρεμιέρα εκτός έδρας Κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και έχουμε δύο ολόφρεσκα και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσετε την ανάσα σας. Είναι φανταστικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Τι δηλαδή, θα ενθουσιαστούμε τόσο πολύ.
1: Θα ενθουσιαστείτε τόσο πολύ, πραγματικά θα θέλετε κι άλλο.
2: Λες το να πω, ήχο της συνέντευξης Τσίπρα εδώ στον Sky.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κουβέντος.
2: Α, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι. Το πρώτο είναι έκπληξη.
1: Το πρώτο είναι έκπληξη.
2: Ολόκληρος ο πλανήτης τώρα που μιλάμε, το ξέρετε, ασχολείται με την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα διλήμματα Τσίπρα.
2: Τώρα ματώνουμε στα πρατήρια για την ώρα. Ωραία, το είπα.
1: Ματώνουμε εντελώς.
3: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες. Μόνο για ανάγκη. Και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά, τώρα ίσα ίσα να μετακινηθούμε.
4: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μεζίνη.
2: Λέμε τώρα ξεκινάμε με τα κούβεντος και λοιπά και στέλνει ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών.
1: Θάνος Κάπας.
2: Αθανάσιος Κάπας λέγεται.
1: Μα είδες, απάντησα με τη μία, Αθανάσιος Κάπας.
2: Ο οποίος λέει περιμένω με αγωνία να τα ακούσω όλα αυτά.
1: Τα κούβεντος.
2: Ναι.
1: Που να τα σκηνοθετήσει κιόλας.
2: Ποια τα κούβεντος. Άμα σκηνοθετήσει και τα κούβεντος, μετά θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
1: Άμα ξεκινήσει.
2: Εγώ το βιώνω αυτό κάθε μέρα.
1: Άμα ξεκινήσει και κάνει κούβεντος στην εκπομπή, είναι. Α, κύριε Κάπα, είναι σαν τις άρες μάρες που κάνουν εδώ πέρα.
2: Μπράβο, σωστά.
1: Ναι.
2: Τι προτείνουν όλοι όμως για το θέμα τώρα των πρατηρίων, δεν έχω καταλάβει, και των τιμών στα καύσιμα.
1: Αυτό που λένε όλοι, αυτοί που είναι έξω από το χώρο, μείωση τιμών.
2: Ναι, και πώς θα γίνει αυτό.
1: Άκου του πρατηριούχου τη λένε, ο κ. Ασμάτογλου που είναι ειδικό στην αγορά, σου προτείνει πώς θα γίνει. Από την άλλη, όλα ωραίες προτάσεις.
5: Θα πρέπει να γίνει ένα μείγμα μειώσεων. Είτε αυτό λέγεται ΦΠΑ, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε επίδομα οριζόντια στην Αγγλία. Διότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις τιμές και βέβαια προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
2: Όλα αυτά που ήταν η κυβέρνηση να ανακοινώσει τη Δευτέρα που μας πέρασε, θα τα ανακοινώσει στις 30 και στις 14 σε δύο δόσεις.
1: Γιατί δεν βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε τώρα έρχεται στις επόμενες ημέρες, τώρα άμεσα, και βγαίνουν και οι υπουργάρες και λένε από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα.
2: Περίμενε ρε παιδί μου, η κυβέρνηση ξέρει πότε είναι η ώρα.
1: Το από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα είναι σαν αυτό που λένε πότε θα γίνει αυτό, τις επόμενες ημέρες.
2: Έλεος με σας πια στην αντιπολίτευση που τα θεωρεί όλα εύκολα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, εγώ αντιπολίτευση.
6: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.

0: κυβέρνηση νοιάζεται. Εσύ όλο κατηγορείς την αντιπολίτευση.
1: Έτσι είμαστε εμείς, Έλληνες.
2: Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο.
1: Τα κόμματα τα λένε γενικώς πιο εύκολα.
0: Εντάξει, όταν είσαι αντιπολίτευση, αυτό που λες πριν.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ξέρω. Ο Τσίπρας φταίει πάλι.
0: Καλά, εννοείται. Ποιος άλλος φταίει, δεν κατάλαβα.
3: Προφανώς βοηθάς όλη την τιμή να αποκλιμακωθεί, γιατί μειώνεται και το ΦΠΑ που έρχεται να υπολογιστεί μετά.
4: Στα δηληστήρια έχει δύο φορές, και το 22 και το 23, έχει επιβάλει έκτακτο φόρο. Ενώ τώρα αυτό το οποίο βλέπει ο πολίτης σε κάποιο βαθμό είναι συνεισφορά των δηληστήριων.
5: Ωραίο το πλαφόν στην Αγγλία. Με τα δηληστήρια θα ασχοληθεί κανείς? Ασχολούμαστε εμείς.
6: Θα κρεμασώ την καρδιά μου από δημόματα αναγκιά, να στεγνώσουν από πάνω.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει, τώρα ήταν στο Γαλάτσι και λέει το φανάρι, σταματημένος. Και μόλις βάλατε τα μανταλάκια, ανοίγω στο φουλ το ραδιόφωνο. Δίπλα μου είναι ένα αυτοκίνητο με δύο νεαρούς και μόλις το ακούνε, γελάνε και φωνάζουν, δώσε παππού, δώσε!
0: Δώσε παππού!

0: κάνει, είναι κολόπεδα. Το λέω ξεκάθαρα. Βλέπουν εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας και ακούμε κάποιο τραγούδι λίγο της γενιάς τους και καλά, που τα ξέρουν η γενιά τους.
1: Καλά τα πιτσιρικάρια τώρα. Αυτά τα χορεύει το καλοκαίρι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Τα χορεύουν στα μαγαζιά που πηγαίνουν από πέρυσι, αυτό που έχει βγει τα μπανταλά. Και θυμάστε τι χαμός είχε γίνει. Θα τα χορεύαν, τι νομίζεις.
1: Δηλαδή αυτοί που φώναζαν τώρα στο Γιώργο, δώσε παππού, δώσε, αυτό δεν θα το χόρευαν.

0: Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Χορεύει, αλήθεια, δεν γίνεται. Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Γιατί είναι πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Γιατί θα κάναμε μόνο αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Να, η Έλενα εδώ γκρινιάζει. Γεια σου, Έλενα μου. Δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε το μήνυμά σου. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Και ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Διαφημίζεται τη Βύση, λέει, όπως ο Άδωνης στα δυτικά κέντρα ευεξίας. Τώρα τι ήταν αυτό δηλαδή. Έχει απαντήσει, έχει τσακωθεί, έχει κάνει τα πάντα. Λάθος ήταν, προφανώς το Άδωνη. Τι συζητάμε τώρα. Λάθος όλο από την αρχή. Λάθος που βασικά το περασπίσετε για το ίδιο στο Λιμέλα για μια επένδυση. Και είναι όντως μια επένδυση ένα τέτοιο κέντρο, μια κλινική. Αλλά έχουμε δει τι έχει γίνει προχθές με το τι έκανε αυτή η κλινική. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει απαντήσει και ο Άδωνης, έχουν απαντήσει όλοι. Ο Πράπας, ο Κώστας, γεια σου Κώστα, λέει: όλοι οι σωτήρες θα βγουν αυτοδύναμοι. Θα έχουμε κβαντικές εκλογές. Ωραίο, ωραίο, κβαντικές εκλογές. Ολιστικές. Λέει, ναι. Ο Γιώργος λέει: άλλο κακό να μας έβρει, λέει. Από τη μία ο Τσίπρας με το ημίση κανένας. Τώρα η Καραστιανού θα φύγει από τη χώρα. Βάζουν τεράστια διλήμματα. Λέει: πώς το διαχειριστούμε. Καλό, καλό. Το φαλακρό του κοβούνι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάμε πολιτικά πάντα για την κυρία Καριστιανού, γιατί για πάντα θα είναι η μητέρα των τεμπών και για πάντα είναι η μητέρα θύματος. Αυτά αφήστε τα στην άκρη, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε και τα βάζουν όλα στο μπλέντερ. Είναι τόσο ηλίθιοι. Φαλακρό του κοβούνι είναι μαζί μας εδώ πέρα. Το αποχωρείτε την πολιτική, μοιάζει με το αποχωρείτε το δικό μας. Αν το βρεις το αποχωρείτε, να το παίξουμε, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Άμεση και λέγαμε για τη συγκοινωνία. Για να πάνε σε πανεπιστήμιο, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Με αγάπη Μάρκος. Μάρκο, είναι ληστεία αυτό πραγματικά. Αν καλείς να πληρώσεις 25 και στην Αθήνα 13,50, είναι ληστεία όντως, να πληρώνει τα διπλάσια. Αν πεις, θα σου πει άλλος, έλα ρε, για 25 ευρώ κάνεις έτσι. Ναι, για 25. Όταν είσαι φοιτητής, τα 25 είναι σημαντικά. Αποχωρείτε, το έχουμε ρίχτο.
1: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: Ποσειδώνα λέει: Μαρία, γίνει πόσε φορέ έχουμε πάει σε κάποιο γιατρό ο οποίο μα είπε κάτι που ήταν κάπω περίεργο και ύστερα πήγαμε σε δεύτερο και τρίτο γιατρό. Ω, πολύ σωστό. Πόσε φορέ το έχουμε τσακάρει αυτό. Και λέμε: α πάρω μια δεύτερη γνώμη. Γιατί κάπω
1: δεν, δεν μου γέμισε το μάτι.
0: Ναι, κάπω δεν μου κάνει. Δεν μου γέμισε το μάτι γιατρό ή κάπω δεν μου κάνει αυτό που μου πέρε, παιδί μου, για το πρόβλημά μου. Θα μου πει: ναι, πολλέ φορέ έχουμε πάει και εμεί έτοιμοι με την απάντηση. Γιατί το έχουμε διαβάσει στο Google, παλιά στο Google και τώρα στο ChatGPT. Είμαστε έτοιμοι γιατροί, βέβαια. Αλλά τέλο πάντων.
1: Ναι, άλλο
0: αυτό. Αυτό
1: θέμα, ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό που λέγαμε για τα μέσα μαζική μεταφορά, ναι, που είναι από λίγο. Φίλο μα ο Δημήτρη λέει: με τη γενιά σα, κύριε Κολοκυθά, μετακινούμε με τα ΜΜΜ για την εργασία μου από το 2001. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, έχω ζήσει πολλέ διαφορετικέ καταστάσει. Σταδιακά, πολλοί Έλληνε σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα μέσα, στράφηκαν στη χρήση του ιδιωτικού του αυτοκινήτου για τι καθημερινέ μετακινήσει του. Αποτέλεσμα αυτή τη τάση είναι η σημαντική αύξηση τη κυκλοφορία και η επιβάρυνση βεβαίω του δικτύου. Αναρωτιέμαι πόσοι χρησιμοποιούν πραγματικά σε καθημερινή βάση τα μέσα. Πιστεύω ότι αρκετοί τα αποφεύγουν όχι μόνο για λόγου ευκολία, αλλά και επειδή θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των μετακινήσεων, ο συνωστισμό, η συνολική εμπειρία δηλαδή που έχει ο επιβάτη. Εκεί είναι το ζητούμενο.
0: Σωστό, και καθαριότητα.
1: Πόση
0: είναι
1: ώρα
0: και όλα μέσα,
1: θα
0: ναι.
1: του πάρει να φύγει από το σπίτι, να πάει να πάρει το μετρό, να πάρει το τρένο του ΙΣΑΠ, να περιμένει όσα λεπτά χρειάζεται. Μήπως σε ώρες αιχμής δεν καταφέρει να μπει στο πρώτο που θα περάσει, θα πρέπει να περιμένει το δεύτερο.
0: Μια μέρα βροχερή.
1: Και τελικά πόσο χρόνο περνάει περιμένοντας, θα μου πεις, πόσο χρόνο περνάμε εμείς στους δρόμους με την κίνηση που κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητά μας.
0: Ναι. Λέει τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να ανέβω στο κέντρο και μετά να ξανανέβω μετά στο ΑΚΑ, όπου το λέμε ξανά το βράδυ, γιατί πέσει πάνω 29 ώρα θα έχει λίγο πρόβλημα το μαρούσι εκεί πέρα. Είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα στο αυτοκίνητο. Τώρα, χαλαρά τα απογευματάκια. Ο Άγγελος λέει: παιδιά, όταν δουλεύουμε σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, σινεμά, θέατρα κλπ. Που σχολάνε μετά τις 12 και δεν υπάρχει μέσο, πώς θα πάμε και πώς θα έρθουμε. Ναι, όχι, μα το λέγαμε αυτό. Δεν εμπιστευόμαστε εμείς τα μέσα, αλλά δεν υπάρχουν και δρομολόγια. Δεν είναι καλά οργανωμένο το σύστημα όλο. Όντως, εσύ πώς θα πας. Θα πας, ας πούμε, στη δουλειά. Πώς θα γυρίσεις από τη δουλειά σου τη νύχτα. Τι θα κάνεις δηλαδή. Πρέπει να πας στο αυτοκίνητό σου, αναγκαστικά το μέσο σου για να γυρίσεις. Υπάρχουν και δρομολόγια που δεν βολεύουν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκτός. Στα νότια που λέγες πριν, στην Γλυφάδα. Δεν βολεύουν τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνουμε. Δεν έχει μετρό εκεί πέρα. Δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι τη Βουλιαγμένη κάπου. Δεν φτάνει μέχρι τη Γλυφάδα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πας στο τραμ. Γιατί το τραμ δεν βολεύει τους περισσότερους.

0: σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Time out για Θράκων.
11: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
10: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο.
14: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα

0: σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο «Ή εμείς ή το κανείς». αφού όσο ήταν πρωθυπουργός συμπεριφερόταν ως οικόστητο του καρτέλ και των εξωχώριων κέντρων.
6: Βαρύ αυτό. Ή εμείς ή το κανείς. Τώρα κύριε Βελόπουλε, ακούσατε με τη σειρά τώρα και Νέα Δημοκρατία της Χιόδρα, αντιδράσει όλα αυτές. Πασόκ Μάτζος και τον κύριο Βελόπουλο. Οι πρώην σύντροφοί του τι να λένε άραγε, ζηλεύουν, ας πούμε η κυρία Δούρου, τι να λέει, τον παραδέχεται?
7: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
8: Νυν πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο πρώην πρόεδρος...
6: Ο κ. Κασελάκης, βέβαια, γιατί ο άλλος, ο κ. Φάμελος, πού είναι?
8: Ξαφανίστηκε.
5: Ή εμείς ή κανείς. Καταρχάς, ποιο είναι το εμείς? Είναι ένα νέο μόρφωμα, το οποίο δεν έχει εκλεγμένα όργανα, δεν κάνει συνέδριο.
8: Διακρίνεται μία λαζονία όπως τον κατηγορεί και έρχεται, το Πασόκ.
5: Όχι μόνο αλαζονία, άλλο έναν εκβιασμό.
6: Ωραία όλα αυτά με την ατζέντα Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι με τον Τσίπρα. Και ασχολούνται και λίγο με την Μπακογιάννη, με αυτά που είπε περί αλαζονίας υπουργών.
8: Εγώ καταλαβαίνω ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία τι είπε? Ότι η κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση είναι αλαζόνες ή δείχνουν κάποια σημάδια αλαζονίας. Εγώ δεν νομίζω ότι είπε κάτι φοβερό η Μπακογιάννη. Ακριβώς. Αλλά επειδή το είπε η Μπακογιάννη, απέκτησε μεγαλύτερο βάρος.
6: Ναι.
9: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
6: Δεν είδατε
9: να αλαζονία. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση.
10: Ποιος σας είναι αυτός?
9: Έτσι δεν είναι?
10: Εννοείται.
9: Ή έχω να σας πω κάτι, δεν έχω.

0: Δεν συμφωνεί. Ο κύριος Βορύδης το έχει πει σε όλους τους τόνους.
1: Καλά, δεν συμφωνούν και άλλοι, όπως ο κύριος Σιμόπουλος που εκπροσωπεί την Νέα Δημοκρατία.
2: Αν εννοούσε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί, όσα επιχειρήματα να τους πεις, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν εννοεί ως αλαζονία τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.

0: εκεί βέβαια η απάντηση του κυρίου Σιμόπουλου.
1: Δεν του αρέσει καθόλου αυτό που λες.
0: Κοίτα όμως γκρίνια που έχει πέσει ξαφνικά τώρα μέσα στο κυβερνών κόμμα, ε.
2: Και φαντάσου είναι και πρώτη δημοσκοπήση εδώ και 7 χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, η Μπακογιάννη κατά πάσα πιθανότητα το είπε με πάσα ειλικρίνεια. Του στυλ, ναι, το βλέπω. Αυτό που βλέπουμε και οι περισσότεροι εξ ημών. Δεν είπε η Μπακογιάννη κάτι διαφορετικό, ούτε έχει δείξει σε όλη τη διαδρομή ότι φοβάται να πει και αυτό που σκέφτεται από την άλλη. Είναι βέβαια και το άλλο θέμα. Είναι που έρχεται και το κόμμα Σαμαρά.
2: Τώρα δεν έχω καταλάβει πόσο του τρομάζει όλο αυτό, την Μπακογιάννη καθόλου, αλλά δεν ξέρω πόσο βλέπουν ότι θα φύγει κόσμο από την Νέα Δημοκρατία για να πάει να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν αυτοί οι Νέα Δημοκράτες που λένε: όχι, δεν θα φύγει κανένα. Υπάρχουν άλλοι που λένε: πω, θα μα κάνει ζημιά.
3: Έφυγε η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές που έχει κάνει η ηγετική της ομάδα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης και από αυτό που πίστευε ο κόσμος που τη στήριζε.
0: Υπάρχουν πάντως κάποιοι υπουργοί του Σαμαρά που το έχουν γυρίσει στην πλάτη.
2: Το περίμενε σε ψηφία βούλτευση.
0: Την έκανε κυβερνητική εκπρόσωπο.
2: Και τώρα.
0: Ουδής ασφαλέστερος εχθρός τελικά.
4: Κατεβαίνει την πολιτική κονίστρα κατηβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέω.

Πάμε Honda Center στην Καλυθέα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108-110. Μας περιμένει ακόμα ένα Honda Center. Ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα μόνο στα Honda Center. Θα τους πάρουμε όλους.

0: 19ο αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπύρο Δερβενιώτη και μας έστειλε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Η πρώτη μετάδοση λέγεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, της εκδόσης Μικρός Ήρος. Είναι χρώματα αγγελική, Σάλα Μαλίκη, και μέσα είναι κόμικ. Πολύ ωραίο κόμικ, πολιτικό, φανταστικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε σήμερα, θα πω μία φράση μόνο. Πρέπει, θα πει θέλω, θέλω, θα πει θέλουμε, θέλουμε, θα πει το πετυχαίνουμε. Κάτι από αυτό που γραφεί ο Σπύρος Δερβενιώτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Η πρώτη μετάδοση λέγεται, θα το δούμε και θα σας πούμε και εμείς τις εντυπώσεις μας. Λοιπόν, πήρε ακροατής και λέει η κυρία Γαλάνη και είπε ότι στη Θησαίως υπάρχουν μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα. Η τροχιά δεν ξέρει κάτι ακόμα. Μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα τι εννοείς, ότι έχει κίνηση εννοείς. Ότι είναι. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Ανατμήματα έχει λίγη κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι και το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι, από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ζόρικα τα πράγματα. Θα ζοριστείτε και όσοι θα μπείτε στην Αττική Οδό από τον Κηφισό, κλασικά τέτοια ώρα, προς το Μαρκόπουλο δηλαδή, και όσοι έρχεστε από, από Ελευσίνα στην ουσία για να βγείτε προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα τώρα, το κέντρο έχει κινήσει, όλοι οι δρόμοι για το Σύνταγμα. Επίσης, η Κηφισία είναι πολύ καλή τώρα, πάρα πολύ καλή. Η Μεσογείο είναι επίσης πολύ καλή. Δεν έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε, σε αυτούς τους δρόμους. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, λίγο κινησούλα. Αυτά για την ώρα. Και το αυτό μας λέει η Σοφία Γαλάνη για την Καλυθέα, για τη Θησαίως.
1: Λοιπόν, βγήκαν πριν από λίγο κάποια στοιχεία για το θέμα Μαζονάκη, όπου εδώ προκύπτει ότι γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο. Αυτό καταθέτει η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ξέρω, λέει, ότι έκαναν μέθη. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει, όπως αντιλαμβάνεστε. Τρεις ώρες έμεινε η συγκεκριμένη γυναίκα, μία από τις νοσηλεύτριες, στο ανακριτικό γραφείο. Είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παρένεση της γιατρού. Μας είπε, λέει, γιατρός, να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά όσο εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε γίνει. Τώρα καταλαβαίνουν και όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση τους. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε πράγματα, να καταθέτουν πράγματα τα οποία στη συνέχεια αναιρούνται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τέλος τα ψέματα αυτά. Δεν γίνεται πια. Στην αρχή είπανε ψέματα γιατί φοβήθηκαν για τη δουλειά τους, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι. Και επειδή είχαν αυτή την επαγγελματική σχέση με τους γιατρούς, τώρα όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τη λειτουργία αυτού του ιατρείου και τη δικτύωση του ιατρείου, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουν και να πούν την αλήθεια. Γιατί την αλήθεια μέχρι τώρα την έχουμε ακούσει μόνο από το ΕΚΑΒ, το οποίο άρχισε να πάει γιατί άρχισαν να το ειδοποιήσουν να πάει. Και όταν έφτασε εκεί πέρα, από τότε και μετά μάθαμε όλη την αλήθεια. Και μετά με το Τσιγκέλι μαθαίναμε τι έγινε πριν, τα προηγούμενα λεπτά και τις προηγούμενες μέρες.

0: Σταύρος είχε δίκιο. Αυτή τη νέα ομάδα, την Κόμβος που έφτιαξε ο Χρυσοχοίδης, δεν την έχουμε πετύχει. Τι είναι αυτή η ομάδα, θυμάσαι, που θα ελέγχει την κυκλοφορία? Δεν ξέρω. Γαλάνε το ψάχνεις λίγο να μας πεις τι γίνεται με την ομάδα Κόμβος γενικώς, όχι σήμερα, να απαντήσουμε αύριο. Νομίζω τίποτα δεν έχει γίνει, δεν έχω δει τίποτα. Και υποτίθεται θα έχει τον έλεγχο της κυκλοφορίας και θα ήταν λίγο, θα παίρνει μια ανάσα σε κάποιους βασικούς δρόμους. Τι να πεις.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ, παιδιά, γιατί πιάσαμε τη συζήτηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιήσω το μετρό Δουκής Πλακεντίας. Αλλά το πάρκινγκ στο μετρό είναι 50, τι λέει, είναι 50 λεπτά η ώρα. Άρα κάθε μέρα θέλω 5 ευρώ για πάρκινγκ. Το πάρκινγκ στη Δουκής ήταν ελεύθερο πριν τον COVID, μετά του έβαλαν χρέωση. Και είναι άδειο γιατί δεν πάει κανείς μέσα να πληρώσει και γεμίζουν παρκαρισμένα τα γύρω στενά.
0: Ναι, και είναι άθλια εκεί πέρα. Γύρω-γύρω δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά. Πραγματικά πρέπει να πα 5 ώρα το πρωί για να παρκάρει. 5 ώρα το πρωί είναι ακόμα που μένουμε στην περιοχή. Το ξέρει και η Δήμητρα αυτό. Και μετά σκέψου αυτόν τον Χαλανδρέα, α πούμε, τον άνθρωπο που κατεβαίνει την Μπεντέλη ή από εκεί που θέλει να πάρει το μετρό να έρθει στο κέντρο. Δεν γίνεται. Πώς θα βρει τη λύση? Άρα θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα πάρει το αυτοκίνητο και θα κάνει μια ώρα να κατέβει και μια ώρα να γυρίσει. Πώς το έλεγε πριν ο φίλος εδώ πέρα, τόσο λεφτά το πει φίλο. Συγγνώμη γιατί τώρα, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα, γιατί σας αρέσουν αυτά τα θέματα κυκλοφορίας, γιατί τα ζούμε όλοι και δυστυχώς ταλαιπωρούμαστε όλοι. Λέει στο Λαγονίσι, όλοι οι ενήλικες οικογένειες έχουν αυτοκίνητο. Τα ανάτο. Ο Πάνος. Στο Λαγονίσι που μένουμε, όλοι έχουν τόσο αυτοκίνητα όσο και τα ενήλικα άτομα. Ναι. Λογικό. Και ειδικά στο Λαγονίσι, πώς θα πας στις δουλειές σου? Πώς θα πας, θα μείνεις μόνο τοπικά στο Λαγονίσι και περπατάς μόνο.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας κάνει το πολιτικό του σχόλιο, βλέπω εδώ πέρα στο skyradio.gr. Λέει εντωμεταξύ για προσωποπαγές κόμμα για την Ελλάς, λέει, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χωρίς συνέδριο πριν τις εκλογές. Ναι, γιατί δεν έχει ορίσει πρόεδρο στην ουσία. Είναι ο Τσίπρας, γιατί είναι ο Τσίπρας. Αυτό το εμείς, λέει, δεν είναι λίγο υποκριτικό? Αφού ήθελε να πει το εγώ ή κανείς, γιατί βάζει το εμείς? Κοινώς η αλαζονία είναι μεγαλύτερη, λέει. Κοίτα, ναι, εντάξει, ως κόμμα, ο ίδιος ως παράταξη θέλει να πει, αλλά δεν υπάρχει παράταξη. Ελλάς, ως κόμμα, ως κίνηση, δεν μπορεί να πει εγώ ή κανένας. Μπορεί να ήθελε να το πει, αλλά δεν ταιριάζει εδώ πέρα τώρα. Δεν ταιριάζει πριν τις εκλογές. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά ο Τσίπρας στις εκλογές, τι θα γίνει, θα τον αμφισβητήσουνε?
1: Ποιος καλέ?
0: Είδες, άρα τι συζητάμε?
1: Αλλά όντως μιλάμε και έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα από τα πιο μονοπρόσωπα κόμματα που έχουμε συναντήσει και διαχειριστεί και έχουν μπει στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ο Τσιάπας
1: μας απαντάει. Υπάρχουν τροχονόμοι σε διασταυρώσεις το πρωί και το απόγευμα. Π.χ. στην Κατεχάκη που περνάω εγώ, απλά αντί να πούν, είπαμε στους τροχονόμους να ρυθμίζουν την κίνηση, είπαν φτιάξαμε μια νέα ομάδα, της έδωσαν και ένα όνομα, Fancy, γιατί όλα είναι επικοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση γενικώς στην επικοινωνία μπορούμε να πούμε ότι την έχει. Εντάξει, με καλό βαθμό.
0: Εδώ η Σοφία που κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ. Σοφία Γαλλένα μας λέει: η ομάδα Κόμβος έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες. 6 μήνες, μάλιστα. Τότε γιατί την ανακοίνωσε προχθές εδώ πέρα στο Σκάι ο Χερσοχοίδης? Άρα, ναι, οκ. Okay. Άρα επικοινωνία, έχει δίκιο. Και στο πλαίσιο του σχεδίου αποσυμφόρησης της κίνησης. Ναι. Άρα είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Βγείτε τροχονόμοι έξω, όπου μπορείτε περισσότεροι, για να μπας και γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αφήσουμε, αφού περάσουμε μια βολτίτσα από τα Honda Center, εκεί όπου όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα βρείτε τα καλύτερα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Honda Center και να βρείτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και φυσικά είδη σπιτιού. Φεύγουμε.
0: Φύγαμε. Ακολουθούν δύο νέα παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, μείνετε εδώ πέρα στο Sky 100,3 να τους εμπιστευτείτε, να τους ακούσετε, να τους δοκιμάσετε. Κάνουν τώρα τα πρώτα βήματα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν έχουν περάσει από κανένα άλλο σταθμό και είναι εδώ μαζί μας τα απογεύματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6 εδώ στο Sky 100,3.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνάς. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστό, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου της Καρνεάδου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση, κατέθεσε στον ακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου. Όπως είπε, όταν έφτασε η ίδια στο χώρο, ήταν ήδη εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση στην άλλη ασθενή, ενώ η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Κάποια στιγμή, 56χρονος γιατρός ζήτησε αντίδοτο της μέθης, όπως είπε. Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο, ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιά στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μία αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνους κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο...
11: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
12: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
13: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
12: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
14: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. Με τους Bono, με τους YouTube, με τους YouTube.
1: Με τους Bono.
0: Με τους YouTube και τον Bono, οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μάλιστα ανάμεσα σε όλα τα καλά που έχουν πει για τη χώρα μας, έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχε πάρει στο παρελθόν ο Bono ξεκάθαρη θέση για την επανένωση του μνημείου. Είπε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο φυσικό τους χώρο. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε εξέλιξη, να έχουμε κάποιο νεότερο. Είχαμε μια κινητικότητα, ρε παιδί, μια κινητικότητα από πλευράς δηλώσεων και τοποθετήσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν τζουλάνε, δεν τραβάνε και προσπαθείς, ας πούμε, να πει κάτι ο ένας, να πει κάτι ο άλλος και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν ότι το βασικό τους θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρούνε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέμα της επανένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον εμείς ελπίζουμε σε κάτι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κυρίως αυτός στις συζητήσεις που λες, ας πούμε, και στις συζητήσεις που γίνονται, το ξεκάθαρο είναι ότι η μία πλευρά δεν θέλει. Είναι σαν να το πούμε πολύ απλά, ας πούμε, σαν ένα ζευγάρι να αρχίζει να σπάει το γυαλί, να σπάει ή να έχει σπάσει το γυαλί και ο ένας να προσπαθεί και ο άλλος να δείχνει ότι προσπαθεί, αλλά από μέσα του να ξέρει ότι δεν θέλει να προσπαθήσει γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του. Δεν πρόκειται
0: να σε ακούσει.
2: Ξεκάθαρο.
0: Και το ζήτημα λοιπόν των γλυπτών δεν είναι μόνο μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο μουσεία, είναι με μια μεγάλη εκκρεμότητα. Το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για συνεργασία με την Ελλάδα, επιμένει σε λύση δανεισμού. Ο δανεισμός είναι κάτι που δεν το συζητάμε καν εμείς εδώ στην Ελλάδα και έτσι και η συζήτηση επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο σημείο. Η συζήτηση πάρα πολύ καιρό και μάλιστα χθες είχαμε και ένα δημοσίευμα από την Telegraph, η οποία Telegraph απλώς μετέφερε το κλίμα. Το κλίμα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόοδος σε αυτή την ιστορία.
2: Ναι. Και εμείς εδώ πέρα ως χώρα κάθε τόσο παίρνουμε τα πάνω μας με κάποια δήλωση που θα κάνει, να, όπως είπες, ο Bono. Απλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι μόνο τις θετικές δηλώσεις ακούμε, τις αρνητικές σπάνε τις ακούμε. Θα ακούσουμε κάποιον ο οποίος θα τοποθετηθεί και θα πει ναι, είμαι υπέρ. Ναι, και λέμε α, και αυτός υπέρ, α, και ο Κλούνι υπέρ, και η σύζυγός του υπέρ, και αυτό.
0: Σαν κατάλληλα μας να έχουμε μια θετική δήλωση από το ίδιο το μουσείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι απογοητευτική η τελευταία εξέλιξη. Η Telegraph έγραψε ότι έχουν σταματήσει οι συνομιλίες. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι παραμείνει ανοιχτό σε συμφωνία. Όμως τα κανάλια επικοινωνίας δεν αποτελούν πρόοδο. Είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ότι υπήρχαν τα κόκκινα τηλέφωνα στο Κρεμλίνο και στην Ουάσιγκτον, ότι υπήρχαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Το νέο είναι ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στον Guardian, όπου είπε αυτά τα θέματα που είναι τα πιο πρόσφατα. Την ιστορία με την ταπισερή της Μπαγιέ, που τη φέρουν και ως επιχείρημα, που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο με τη μορφή δανείου. Και είπε ότι ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει τα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ. Και βέβαια.
2: Ναι, είναι πολύ σαφές παράδειγμα, ας πούμε, αυτό.
0: Ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι το 2023, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας δηλαδή, της Βρετανίας, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά και είχε πει τότε, χωρίς όρους, και ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Η εικόνα της Βρετανίας έμεινε ίδια, έγινε πρωθυπουργός, έμεινε ίδια η εικόνα της Βρετανίας, γιατί δεν άλλαξε το απολύτως τίποτα. Το θέμα, ξέρεις, το παραπέμπω πάλι στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η λύση.
2: Ναι, πάντα
0: δικαιολογείται. Έχεις μια ελπίδα. Βέβαια, δεν είναι περίπτωση του Σούνακ, ο οποίος είχε στήσει το Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια.
2: Ήταν
0: ας πούμε μια πολύ απρεπή κίνηση. Μια απρεπή κίνηση, αλλά βλέπεις ότι αυτό το πράγμα όπως είναι αέναο, ρε παιδί μου, δεν καταλήγει πουθενά. Δεν ξέρω τώρα κάποια στιγμή που είμαι ότι παιδιά σταματάμε, υπάρχει αυτή τέτοια. Τι να πεις, στην διεθνή κοινότητα.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω. Ότι δεν υποχρεώνονται.
2: Είναι σαν κάτι να κρύβεται από πίσω και να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, νιώθεις ώρες-ώρες ότι σαν κάτι να κρύβεται. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η στροφή.
0: Δεν
2: η τελευταία.
0: Κάτι από πίσω.
2: Όχι, λέω, ναι. Είναι σαν κάτι. Είναι σαν κάτι. Ακόμα και η στροφή του Μπέρναμ, που ήξερε ότι θα γίνει πρωθυπουργό, που έγινε πρωθυπουργό. Και δεν μπορεί δηλαδή πριν να λες είμαι υπέρ, μετά να λες όχι, δεν είμαι υπέρ.
0: Το 23.
2: Κάπου κλωτσάει αυτό.
0: Ούτε καν φανταζόταν ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο Μπέρναμ. Μετά έγινε πρωθυπουργό και είδε ότι τα πράγματα όταν έρθει πραγματικότητα και ο ρεαλισμό αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν ακριβείται απολύτως τίποτα. Είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο λέει δεν θα δώσουμε τα γλυπτά. Τελείωσε. Δεν θα με κανέναν τρόπο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Υπάρχει νόμος. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ξεκάθαρη είναι η θέση τους.
0: Ναι, είναι από την πλευρά τους.
2: Ξεκάθαρη είναι.
0: Εμείς,
2: αλλά είναι,
0: εμείς μας αρέσει.
2: Αλλά και είναι όλος ο κόσμος. Είναι δηλαδή πραγματικά πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι όλος. Δεν έχουμε κάνει και σφίγμα μέτρηση σε όλη τη γη. Αλλά είναι ο περισσότερος κόσμος που λέει ότι σταματήστε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πώς το λένε, δεν τα έχετε πάρει. Είναι κλεμμένα. Λείπουνε. Φαίνεται ότι λείπουν από τον Παρθενώνα. Δηλαδή,
0: στην Βρετανία η πλειοψηφία μιλάει για την επιστροφή. Τι παραπάνω. Τι μας ενδιαφέρει τι κάνουν στην Αμερική, στη Δανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία την ίδια, η πλειοψηφία λέει να γυρίσουν τα γλυπτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ναι, δεν
0: τους ενδιαφέρει.
2: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο να αλλάξει το πράγμα. Ναι. Τι ελπίδα να δώσει.
2: Είναι εγγλέζι, τελείως.
0: Γι' αυτό, ας πούμε, και τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση τώρα. Ήρθε και το άρθρο της Telegraph το χθεσινό. Σήμερα είχαμε αυτό. Τώρα η επόμενη, αν ξαφνικά ξυπνήσει κάποια μέρα το μουσείο και πει παιδιά, έκανα λάθος τόσα χρόνια. Χρειάζονται και λεφτά να κάνουν ανακαίνιση αυτή.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό είχαν κάνει και το πάρτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε που είχαν κάνει ένα πάρτι και
2: στην
0: αίθουσα γλυπτά μέσα κτλ.
2: Και
0: είχαν φέρει κόσμο εκεί και celebrities και social κτλ. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να βρουν χρήματα.
2: Ένα τραπέζι τεράστιο.
0: Δεν ξέρω.
2: Που νομίζω ότι νοικιάζουν και χώρους. Όχι εκεί πέρα τον ίδιο το συγκεκριμένο, αλλά νοικιάζουν χώρους για πάρτι και για δεξιότητα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή μαζεύουν λεφτά
0: για βαφτίσεις. Ό,τι θέλει. Ό,τι σ' αρέσει.

0: άλλη παραγγελία, ο στίγμα της πόλης να ανάψει το κόκκινο φως. Αλλού έχει ανάψει νομίζω το κόκκινο φως.
1: Νομίζω ότι και ο...
0: πάει εδώ πέρα είναι για κίνηση όμως.
1: Νομίζω ότι και ο Sting είχε εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών.
0: Α,
1: δεν νομίζω κανείς να πει όχι. Να μείνουν στην Αγγλία.
0: Σοφία, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα.
1: Για πες να μας πεις
0: που έχει ανάψει κόκκινο φως.
2: Εντάξει, είναι η ώρα αιχμής τώρα. Είναι δύσκολη ώρα γιατί τέτοια ώρα επιστρέφει και πάρα πολλοί κόσμος από τις εργασίες του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα αιχμής. Έχει σχεδόν παντού κίνηση. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος του Περιστερίου επίσης εκεί είναι αυτά τα δύο τμήματα που έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα και η Πειραιός έχει κίνηση εκεί στο Γκάζι. Στο κέντρο επίσης οι περισσότεροι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι, όλοι οι Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα θα συναντήσουν οι οδηγοί κίνηση κατά τμήματα και στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα.
1: Η Κηφισίας επίσης.
0: Η Περικλέως στο σπίτι μου μπορείς να πεις,
2: θα την γλιτώσω.
0: Νομίζω δεν την έχεις πει ακόμα.
1: Πάντως, το επιβεβαιώνω γιατί ήρθε τη Βασιλή Σοφία κατέβηκε.
2: Άρα κατάλαβα. Για να έρθει.
1: 150%.
2: Και η Κηφισίας, η Λεωφόρος Κηφισίας. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί από Μαρούσι έως Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από τη συμβολή με την Αλεξάνδρα έως τον Ευαγγελισμό, επίσης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Υπομονή. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, έτσι.
2: Όχι, είναι η συνηθισμένη κίνηση.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Γιατί είναι οι δουλειές, είναι ακόμα νωρίς. Δηλαδή. Οι περισσότεροι που δουλεύουν αυτή την ώρα επιστρέφουν. Ναι. Άλλοι πάνε για ψώνια γιατί τα καταστήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Είναι η κλασική κίνηση.
1: Άλλοι κατεβαίνουν στο Sky.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Για εμάς που μένουμε και στα βόρεια και κάνουμε το φάληρο βόρεια πρόστια. Ναι. Αλλά είναι πλέον το καθημερινό πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα, πόσο πάει γίνεται και χειρότερα.
1: Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους. Υπομονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Υπομονή στους δρόμους. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιαννότσος και ο Θοδωρής Ζωμπακάρης.

0: 100,3 λοιπόν, η αδιόρθωτη Θεοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και Κάρμα Καμίλιον από το 1984, σαν σήμερα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα η Culture Club τη δεκαετία του 80, όχι τόσο για τη μουσική τους, όσο για το παρουσιαστικό τους και κυρίως για το παρουσιαστικό του Boy George, ας πούμε. Ήταν πολύ showman, πάρα πολύ showman. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα ο Χριστιανός ο καημένος και το τι είχε ακούσει και το τι είχε φάει από πέτρες σε εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο Καλιμάρμαρο. Εντάξει, το και οι Depeche Mode ακόμα θυμούνται ότι φάγανε και αυτοί πέτρες λόγω του Boy George και των Culture Club, ας πούμε.
1: Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είχε γίνει τότε το 85, το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Μελίνα είχε φτιάξει αυτό το φεστιβάλ. Εκεί δεν έφυγε καθόλου ο Boot, το Boy George, το Culture Club. Έφταιγε το ότι είχε γίνει μεγάλο λάθος, το ότι μπήκε ένα τέτοιο συγκρότημα ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα που έχουν άλλο κοινό. Αυτό ήταν το ζήτημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν γινόταν μια συναυλία, ας πούμε, και έρχονταν το κοινό των Culture Club τότε σε συναυλία αυτή, δεν θα είχαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έγινε από το κοινό που σου λέει, παιδιά, δεν ξέρω ήταν η επόμενη από του Culture Club. Ποιοι ήταν μετά του Culture Club.
0: Η επόμενη δεν ήταν, εντάξει, αλλά ήταν μαζί. Ναι, ήταν η Cure, ήταν η Class, ήταν η Suzy, ήταν η
1: Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή το ότι ήρθαν στην Ελλάδα και φάγανε πέτρες.
0: Όχι,
1: ναι. Από λάθος δικό μας έγινε.
0: Πάντως, μουσικά, άμα το σκεφτεί, 85, να δούμε πάνω στο πικ τη καριέρα του, πολύ πάνω του Culture Club και όλα τα άλλα τα συγκροτήματα.
1: Βέβαια.
0: Φοβερή επιτυχία. Ο Boy George ακόμα ασχολείται με τη μουσική, ακόμα γράφει. Νομίζω πως υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, περιγράφει όλη την ιστορία εκεί με του Culture Club. Είναι μια ενδιαφέρουσα, μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά έχει μείνει χαρακτηριστική.
1: Και είναι μια εποχή την οποία οι παλιότεροι, ας πούμε, θα τη θυμούνται από το Μουσικόραμα, την εκπομπή αυτή που ήταν κάθε Παρασκευή βράδυ με τον Γιώργο Γκούτη και είχε τα βίντεο κλιπ όλων εκείνων των τραγουδιών εκείνης της εποχής, τα 80's. Και είναι μια εποχή, ας πούμε, αυτή με τα 80's τραγούδια που όσοι τη βιώσαμε, βέβαια, εκείνη την εποχή μουσικά, εκείνη που δεν μπορούσε να καταλάβεις, ας πούμε, τη σημαντικότητά της, το πόσο cult ήταν, το πόσο, ας πούμε, ήταν επιδραστική στους επόμενους, δεν το καταλάβαινες εκείνη την εποχή. Τώρα λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο DJ γίνεται ένας γάμος και λέει να παίξουμε και 80's,
0: ενώνουν
1: αυτά τα κομμάτια.
0: Εδώ ακούς και πιτσιρικάδες και νέους μουσικούς που κάνουν άλλη μουσική, που κάνουν rap, που κάνουν hip hop. Και ακούς μέσα, βάζουν sample, βάζουν μικρό δηλαδή ηχητικό από 80's κομμάτια. Αυτό, Karma Chameleon. Δηλαδή είναι τρομερό τι επίδραση είχε αυτή η.
1: Άλλωστε και αυτό που είπες για τη συναυλία αυτή που είχαν δώσει και είχε αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση η Culture Club και ο Boy George, το θυμούνται ακόμα. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν κάποιοι από την πρώτη σειρά που τους πετάγανε μπουγέλα και σκύβανε. Παίζανε ο κιθαρίστας και έσκυβε για να μην φάει το μπουγέλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Ήταν μια τρομερή σκηνή και ήταν βέβαια αυτή η συναυλία, που ήταν εσείς από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιτσιρικάδες είχαμε. Πιτσιρίκια είχαμε πάει εκεί πέρα. Ήταν που καίγαν απ' έξω από το Καλλιμάρμαρο και έγανε κάτι λεωφορεία.
0: Ένα
1: τρόλι, τι καίγανε. Παίζανε, ας πούμε, μέσα οι άλλοι και άλλοι καίγανε λεωφορεία απ' έξω.
0: Μέσα σε κάποια φάση ήρθε στα χέρια μου, σε στυλ φρίσμπι, ένα καπελό αστυνομικού. Ήρθε απ' έξω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γινόταν απ' έξω, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να φανταστούν.
0: Δεν φανταστούν.
1: Οι αστυνομικοί τότε και όλοι δεν μπορούσαν να φανταστούν καν τι θα μπορούσε να γίνει. Και το κοινό, το πολύ σημαντικό ήταν ότι το κοινό εκείνη την εποχή διψούσε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλοι λέγανε, είναι δυνατόν να έρθουν τόσο μεγάλα ονόματα μαζεμένα στην Ελλάδα. Και ήρθανε.
0: Ναι, ήρθανε και
1: τα κατάφεραν και
0: ήρθανε. Και έχουν μείνει.
1: Η Depeche Mode, η Class που είχαν έρθει τότε,
0: η Cure,
1: δηλαδή,
0: η Tok.
1: Ούτε καν φανταζόσουν ότι θα είναι όλοι αυτοί μαζί στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήταν τα είδωλα της εποχής. Έρχονταν στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που ήταν επίκαιροι και δημοφιλείς στις χώρες του.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις ότι ήταν και οι μουσικές ταξίρυχες ο Τζίμις Πανούσης να παίξει εκεί και τελευταία στιγμή είπε όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Είχε πει όχι γιατί τον πείραξε ο χορηγός. Ένα μεγάλο χορηγό. Άλλο αναψυκτικό, το μεγαλύτερο αναψυκτικό και δεν ήθελε ο Τζίμις Πανούσης να συνδεθεί με αυτό το
1: πράγμα. Γιατί μπορεί να παιδί μου κάποιοι να μην τους άρεσε αυτό το πράγμα και να έχει κάποια αντίδραση. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σωστά, θα χαμάλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 5.30 εδώ. Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη, και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: πρωινά. Α, θα κουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
2: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βαγκάρης στο μικρόφωνο. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε τους πολιτικούς μας για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και ακούτε τις δηλώσεις τους, έχετε ακούσει ότι πολλές φορές μιλώντας ειρωνικά, ας πούμε, για την αντιπολίτευση, την εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι όταν λέει να μοιράσουμε λεφτά, λένε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και κάθεσαμε και σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν υπήρχαν λεφτόδεντρα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο, ξέρω εγώ, και μας πει, ας πούμε, τι ευχή θέλετε, ας πούμε, και πούμε εμείς
5: τρεις ευχές.
4: Μία.
5: Ένα θάμνο, σε λεφτόδεντρο.
4: Να πούμε ότι θέλουμε λεφτόδεντρα. Θα πει πάρτε λεφτόδεντρα. Αλλά έχει μια διαδικασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να μπορέσει να βγει ένα λεφτόδεντρο και να ξεκινήσει, θα πρέπει οι σπόροι να είναι κέρματα. Φυτεύεις ένα δίευρο και αν είσαι τυχερός, σε κάνα δύο χρόνια, τρία, έχεις 50 ευρώ.
5: Ασημένια σπόροι. Τα άλλα τα χάλκινα.
4: Το διευρώ.
5: Τα χάλκινα δεν φυτρώνουν.
4: Αν έχει μονόλεπτο, θα βγάλει μόνο ψηλά. Αν έβαλε ένα παλιό πεντοχίλιαρο, δεν θα βγάλει τίποτα. Το δέντρο θα ξεραθεί. Το πότισμα θα είναι ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, αν ρίχνει πολύ νερό, θα ξεβάψουν τα χαρτονομίσματα. Άρα λοιπόν, θες μεγάλη προσοχή. Εγώ το σκεφτόμουν σαν ελιά. Αν ήταν μια ελιά, αντί για φύλλα να έχει χαρτονομίσματα, που το φθινόπωρο, αντί να κυτρινίζουν, θα γίνονται μοβ σαν το 500 ευρώ. Θα πει τώρα, μα δεν υπάρχει 500 ευρώ. Θα πω εγώ ότι κοιτάξτε, εγώ το δέντρο αυτό το είχα φυτέψει πριν από 5 χρόνια. Άρα λοιπόν.
5: Υπήρχε.
4: Υπήρχε και τα έβαλε 500 ευρώ. Δεν έβαλα καλό λείπασμα και βγήκε 500 ευρώ.
5: Ναι.
4: Αλλά ισχύει ακόμα το 500 ευρώ.
5: Να σου πω, μπορούμε να κάνουμε. Πώς το λένε, κάπως το λένε στη γεωπονική. Όταν ενώνεις δύο δέντρα, όταν τα ενώνεις που βάζεις το κλαδάκι.
4: Βάζεις κάτι άλλο. Όλα γίνονται.
5: Και να βάλω, ας πούμε, ένα 50 ευρώ.
4: Όλα γίνονται.
5: Και ένα 100 ευρώ. Και να βγει ένα 150 ευρώ.
4: Από τις ποικιλίες, το ελβετικό θα ήταν το πιο περιζήτητο, γιατί θα φύτρωνε μόνο σε μυστικές τοποθεσίες και κανείς δεν θα ξέρει σε ποιον ανήκει το ελβετικό. Όταν πήγαινε να κάνει συγκομιδή και να μαζέψει τα χαρτονομίσματα, θα έχει το καλάθι και τη σκάλα, θα πεταγόταν ο γείτονα και θα έλεγε: μην το κόβει ακόμα, περίμενε να ανέβει το ευρώ. Περίμενε. Γιατί μπορεί να γίνει 200 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι.
5: Ο γείτονα που πάντα ξέρει το καλύτερα του κήπου από σέναν, έτσι.
4: Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καινούριο επάγγελμα, θα ήταν ο γεωπόνο οικονομολόγο. Θα τον έλεγε: έλα στο σπίτι να δούμε το δέντρο, γιατί βγάζει μόνο 20. Μήπω θέλει υπότισμα και θα έλεγε: μην ανησυχείτε, είναι λίγο εποχικό. Αν ρίξετε λίγο λείπασμα, το Νοέμβριο θα βγάλει 100. Ένας φίλος μου του βγάλε 200, αλλά για να είμαι σίγουρος θα πω 100. Βέβαια, θα είχαμε και μεγάλα ζητήματα από το κράτος. Γιατί όταν το κράτος αντιληφθεί ότι υπάρχουν τα λεφτόδεντρα, θα έφτιαχναν τον ειδικό ένφια λεφτόδεντρου. Ειδικό φόρο συγκομιδής. Και τέλος επιτιδεύματος για όσους έχουν παραπάνω από ένα δέντρα. Γιατί το κράτος είναι
5: πριν
4: εκεί.
5: Πριν φυτρώσουνε.
4: Για να κόψεις το 50 ευρώ, θα έπρεπε να υποβάλεις ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΔΕ. Αν το δέντρο έβγαζε παραπάνω από όσοι είχες δηλώσει, θα έρχονταν η φορεία να κάνει έλεγχο στις ρίζες. Δηλαδή, φίλε, έχεις ρίξει τίποτα περίεργο εδώ πέρα. Για να δούμε στις ρίζες. Αλλά σκέψη τώρα. Πώς θα γινόταν, πες ότι υπήρχαν και λεφτόδεντρα. Πώς θα αλλάζανε οι ανθρώπινες σχέσεις. Στο ραντεβού δεν θα έλεγε τι δουλειά κάνεις, θα έλεγε πόσα δέντρα έχεις, φίλε.
5: Ναι, ρίζες.
4: Θα έλεγες εσύ, εγώ
5: ναι,
4: έχω πολλές ρίζες.
5: Ναι, ναι.
4: Έχω πολλές ρίζες. Στις αγγελίες θα λέγαμε. Κύριος παρουσίαστος με διαμέρισμα δικό του και δύο καρποφόρα λεφτόδεντρα.
5: Στον κήπο.
4: Ζητά δικό του περιβόλιο.
5: Στον κήπο. Αυτά μπορεί να είναι και παράνομα. Θα σε κυνηγάνε σαν τα δεντρίδια που βρίσκεται στην οποία και τα ψάχνουν στα μπαλκόνια.
4: Και φυσικά στην Ελλάδα θα είχαμε οπωσδήποτε αυτό που έχει τους γνωστούς που θα σου πω και
5: εγώ
4: θα
5: τα ξέρω όλα.
4: Ότι
5: ο ταξιτζής. θα σου δώσει την άκρη.
4: Έχω ένα γνωστό στο Υπουργείο που μπορεί να μας κάνει μεταφύτευση και αντί για 20 ευρώ να βγάλει 50 ευρώ, φίλε. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω.
5: Ναι, εντάξει.
4: Έτσι θα το κάνει.
5: Θα σου πω, αν εγώ έχω κληρονομήσει ρε παιδί μου 200 ρίζες στο χωριό και εγώ δεν πηγαίνω σαν τις ελιές.
4: Σκρούς Μακντάκ.
5: Ναι, αλλά εγώ δεν πηγαίνω να τις μαζέψω και όπως βάζω εργάτες να μαζέψουν τις ελιές και τους λέω το 20% της οδειάς είναι δικό σας. Εκεί πώς θα μοιράζεται αυτό το πράγμα. Πώς θα έχεις.
4: Θα έχεις drones από πάνω να δεις
5: αυτό. Πρέπει να παρακολουθώ. Αν κρατήσει το 20%.
4: Εσύ θα έχεις, ας πούμε, λεφτόδεντρα με 50 ευρώ και θα βάλεις άλλους να τα μαζέψουν.
5: Ναι, ρε,
4: έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη.
5: Έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη. Εντάξει, αν με φάει 5% ακόμα, να του δώσει 20, να μου πάρει 25. Εντάξει, χαλάλη του ήταν.
4: Και ας πούμε μετά δεν μάζεψα, είχαν ξεραθεί όλα. Δεν έμεινε τίποτα.
5: Έπεσε μνημόνιο. Σαν το δάκο, φέλη, έπεσε μνημόνιο.
4: Να σου πω κάτι. Άρα λοιπόν, καλύτερα που δεν έχουμε λεφτόδεντρα, να είμαστε ήσυχοι και να μην έχουμε πονοκεφάλους.

0: μουσικές ταινίες που έπαιζε τότε ο Elvis Presley και έτσι έβγαλε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 1957 λοιπόν το Jailhouse Rock το πήτανε για μια ταινία όπου τι ήτανε, ο Presley αυτό το ωραίο το αγόρι ήταν στη φυλακή φυσικά και εκεί μέσα στη φυλακή έχει μια κιθάρα και τραγουδάει αυτό τη κιθάρα και τραγουδάει όλη η φυλακή και γίνεται star μετά την αποφυλάκησή του.
1: Φαντάζομαι είχε καλό τέλος, ε.
0: Είχε καλό τέλος. Αφού βγήκε. Αυτό είναι το τέλος. Δεν ξέρω τι βγήκε. Ότι ήταν ελεύθερος και ξέρω εγώ, έγινε και μεγάλος star. Με αυτό το τραγούδι αναγνωρίστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πήγε καλά, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ως αυτό το κομμάτι από μέσα από τη φυλακή, το κομμάτι από την ταινία, χωρίς να ξέρουν το 57 τι σκηνοθετούν και τι κινηματογραφούν, θεωρήθηκε μετά από πολλά χρόνια ίσως το πρώτο rock video. Δηλαδή, έτσι όπως κόπηκε και παίζεται, είναι σαν να είναι βίντεο κλιπ. Γιατί κομπάρσους έχει, σκηνικό ωραίο έχει, φυλακή. Ωραίο αγόρι ήταν, με την κιθάρα του είναι, με τα ρούχα της φυλακής. Όλο το σκηνικό είναι σαν να ήταν σκηνοθετημένο για βίντεο κλιπ. Αλλά ήταν για μία ταινία.
1: Καλά, το ένα βοηθούσε το άλλο. Το κινηματογράφο βοηθούσε τη μουσική. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Presley που είχε και τον το συνταγματάρχη που ήταν ο βασικός του μάναζερ, ο συνταγματάρχης τα κανόνιζε όλα και αυτός έφτιαχνε όλο του την. Έχει κάνει δύο ταινίες. Ο Baz Luhrmann που τον αγαπάει πάρα πολύ τον Presley. Έκανε το Elvis που είναι μια βιοκρατική δραματική ταινία που είναι με ηθοποιός κανονικά. Ο Austin Butler παίζει τον ρόλο του Presley.
0: Με ηθοπλασία, ας πούμε.
1: Που είναι, ναι. Και το άλλο είναι το Epic. Το Epic πραγματικά, αν και είναι ντοκιμοντέρ, είναι κάτι συγκλονιστικό. Το Epic είναι Elvis Presley in concert. Ναι. Γίνει το Epic. Mm. Που πραγματικά έχει την τελευταία περίοδο του Elvis Presley. Μια ταινία συγκλονιστική που βλέπεις κυρίως την παρακμή του Presley. Τον βλέπεις, ας πούμε, στη σκηνή να πέφτει και δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Στα τελειώματα, ναι.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί, δηλαδή. Προσπαθεί να σηκωθεί και δεν μπορεί να σηκωθεί. Βλέπεις ότι χάνει τα λόγια του. Βλέπεις ότι είναι, ας πούμε.
0: Την κατάρρευση.
1: Πλησιάζει το. Τουλάχιστον αυτό που έβλεπε εκείνο, το καλλιτεχνικό του τέλος. Είναι, δηλαδή, γκρεμίζει το θρύλο, σίγουρα. Αλλά είναι κάτι, είναι ένα. Ένα σημείο της ζωής του.
0: Ναι, ναι. Και στο κάτω.
1: Ναι.
0: Στο κάτω-κάτω δεν είναι, πώς το λένε, κρυφές.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, ναι, δεν είναι κρυφά πλάνα, δεν είναι κρυφή κάμερα, ας πούμε. Ήταν από συναυλίες του. Δηλαδή το είδε και άλλος κόσμος το τέλος του να έρχεται, ας πούμε.
1: Είναι από τα παρασκήνια, δηλαδή. Όσοι αγαπάτε τον Presley, να το δείτε το Epic. Είναι από τα παρασκήνια. Μιλάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι τον δημοσιογράφο που έχει κάνει τα πλάνα. Αλλά μιλάει, λέει τα προβλήματά του. Δηλαδή είναι, σου λέω, είναι συγκλονιστική ταινία.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό ντοκιμοντέρ, δηλαδή.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Δυσγλυκυνικό μαγνήσιο.
14: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2680-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
15: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
17: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681 079 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 97,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Νομίζω ότι στα Γιάννενα το Γιαννούτσος είναι σαν το Γιαννάκης. Είναι το χαϊδευτικό του Γιάννη. Το Γιαννούτσος το έχουν πολύ και σαν επιθετό.
4: Ο Παλοφιλελεύθερος λέει για τον Πόλιασμα κι αυτός. Υπάρχουν λεφτόδεντρα, λέει, στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων. Δεν το ξέρω. Το σπόρο αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν γνωρίζω. Ο Ανδρέας λέει: αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, οι καρποί τους θα ήταν πληθωρισμικά άχρηστοι. Σωστός. Ανδρέα, είσαι πάρα πολύ σωστός. Αν σας είδε, τι άρεσε αυτό με τα λεφτόδεντρα. Αλλά ο Ανδρέας που το λέει έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, δεν είχαν νόημα τα λεφτά. Άμα είμαχαμε όλοι. Είναι αυτό που τυπώνουν χαρτονομίσματα πολλά και μετά εκτοξεύεται ο πληθωρισμός.
3: Ναι. Θα φτιάχνουμε εμείς δικό μας λακάζα ντε παπέλ εδώ πέρα χωρίς ληστεία.
4: Δεν έχει νόημα.
3: Θα ήταν ανοιχτά όλα. Ναι.
4: Όταν έχει λεφτόδεντρα. Ωραίο είναι.
3: Θα μπαίνει σε ένα χωράφι.
4: Αν έχει λεφτόδεντρα, δεν έχει νόημα να κλέψει. Δεν έχει νόημα να κλέψει. Αν έχουν όλοι. Ξέρετε, έκλεψε τον ένα, θα πάει ο άλλο το λεφτόδεντρο του άλλου και θα του δώσει μερικά να δανειστεί.
3: Α, πού θα βάζει και ξένα, έτσι, ξένα νομίζω. Θα έχει λίρε, θα έχει γέν, θα έχει γιούρο, θα έχει ό,τι θε. Ούτε συνάλλαγμα, ούτε διαφορά συναλλάγματο. Πώ θα λένε, ευρώ με λίρε, τίποτα. Όλα ήδη
4: είσαι. Και μπονζάει για τα ιαπωνικά, τα γέν.
3: Τα μικρά τα.
4: Λοιπόν, αλλά αν σου κλέψουν όμω τα λεφτόδεντρα, τι θα χρειαζόσουν. Θα χρειαζόσουν του άγγελου του Τσάρλι να βρούνε τα κλοπημαία. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρε, 22 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο μια σειρά που έγινε πραγματικά έτσι πολιτισμικό φαινόμενο.
3: Πώς τα λες, 50 χρόνια.
4: Αυτό το 76 είναι.
3: Το βλέπαμε και ήμασταν μεγάλοι. Θέλω να πω, δεν είμαστε βρέφοι. Το βλέπαμε κανονικά, διαβάζαμε τα γράμματα.
4: Δεν είμαστε και 70 χρονών.
3: Όχι, διαβάζαμε γράμματα όμως. Άρα είχαμε πάει σχολείο.
4: Δεν παίχτηκε αμέσως. Εδώ παίχτηκε και μετά η αλήθεια είναι στην Ελλάδα.
3: Ακόμα καλύτερα.
4: Εμείς εντάξει, ελληνικές σειρές βλέπαμε. Δεν είχαν διεθνείς σειρές. Δεν θυμάσαι παλιά που ο Μαρούδας απαγόρευε να περνάνε δορυφόροι πάνω από την Ελλάδα. Και θα του καταρρύψουμε.
3: Αυτό
4: δεν βλέπετε, αυτά ξεχνάει αυτά κανείς. Λοιπόν, ήταν η Φάρα Φόσετ, η Κέιτ Τζάκσον και η Ζάκλιν Σμιθ που είχαν εγκαταλείψει την αστυνομία για να αναλάβουν αποστολές για ένα μυστηριώδη εργοδότη, τον Τζάρλι, που δεν τον είχαμε δει ποτέ τον Τζάρλι. Και ήταν το 76 σειρά, έγινε μεγάλη μόδα και υπήρχε μια αντίφαση. Γιατί ήταν οι γυναίκες που δεν περίμεναν από κάποιον άντρα να τις σώσει. Έτρεχαν, έλυναν υποθέσεις, αντιμετώπιζαν εγκληματίες. Αλλά απ' την άλλη, τις εντολές τις έδινε ένας άντρας. Δηλαδή, οι γυναίκες διεκδικούσαν εκείνη την εποχή ανεξαρτησία. Αλλά η τηλεόραση δυσκολευόταν να ξεπεράσει τα στερεότυπα της εποχής και έβαζε τον άντρα, τον Τσάρλι, να δίνει τις εντολές μέσω του τηλεφώνου.
3: Σου λέει ρε παιδιά, γυναίκες. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα δηλαδή. Θα παθήσω πω ότι αν τον κάψει τον άνθρωπο τότε.
4: Δεν ξέρω αν μια τέτοια σειρά μπορούσε να σταθεί τώρα. Έγινε και κινηματογραφική ταινία με τις Κάμερον Ντίας, Ντρου Μπάριμορ και Λούσι Λου το 2000. Μεγάλη επιτυχία τότε. Και τώρα στη φετινή απονομή των βραβείων Έμι, η Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλι Σμιθ και η Σέρι Λαντ, που παίρνει τη θέση της Φάρα Φόσετ που έφυγε από τη ζωή, επανενώθηκαν για να δώσουν το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Ένα άλλο τύπη, να άκου τώρα, επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο Τσάρλι, ποτέ δεν βγήκε ο Τσάρλι.
3: Ναι. Λοιπόν, τι να πει, πώς το λένε, να αποκαλυφθεί.
4: Υπήρχε ένας ηθοποιός, ο Τζον Φορσάιθ, που ήταν αυτός που είχε δανείσει την φωνή του ο Τσάρλι, ο οποίος δεν πήγε ποτέ στα γυρίσματα. Ποτέ. Έγραφε το.
3: Άρχισε να κοινό τον ποδοσφαιριστή που δεν έδωξε ποτέ που του είχε βάλει όλους μέσα, έτσι.
4: Έγραφε τα ηχητικά του σε κάποιο στούντιο, τα έστελνε και δεν είχε ποτέ καμία μα απολύτως συμμετοχή. Δεν ξέρω τώρα αν του χάλαγε το προφίλ.
3: Αυτό συγγνώμη, είχε συμβόλαιο να παίξει και δεν είχε πάει στα γυρίσματα. Δηλαδή τι φάση.
4: Δεν ήταν, μόνη τη φωνή του ήταν.
3: Α, ήταν μόνη φωνή.
4: Ναι, μόνη φωνή.
3: Ναι, και την έστελνε.
4: Και σου έχω και το τελευταίο tip για τους άγγελους του Τσάρλι, παιδιά, ότι το 81 έγινε τραγούδι το θέμα των αγγέλων.
3: Ελληνικό.
4: Ελληνικό.
3: Το ερμήνευε
4: η Δανάη Φαβίλη. και παίχτηκε και στο παραπέντε του Καπουτζή.
3: Ναι, στο παραπέντε έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Στο παραπέντε. Ήμουν Άγγελος του Τσάρλι του Τσάρλι.
4: Για να καταλάβει την επιρροή που είχε, που είχε τώρα στην
3: ναι,
4: Ελλάδα.
3: Ναι, φυσικά.
4: Εντάξει, ήταν από τι σειρέ που βλέπει πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μερικέ σειρέ τέτοιε κανένα οι οποίε σ' άρεσαν, δεν σ' άρεσαν. Καταρχά ήταν μοναδικέ.
4: Δεν ήξερε
3: τίποτα άλλο να δει. Κατάλαβε. Δηλαδή η εναλλακτική ήταν εδώ πέρα με θωριακό σταθμό.
4: Έβλεπε τη Λούνα Πάρκ.
3: Πιο μετά έφτανε.
4: Ήταν η ΕΝΕΒ.
3: Η ΕΝΕΒ
4: ήταν μετά.
3: Μεγάλη στιγμή.

0: τη Δήμητρα Σταματίου λοιπόν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην κίνηση, παρακαλώ πολύ. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ την προηγούμενη ώρα στον Sky 100,3, γιατί πλησιάζει η ώρα 6. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει τίποτα στην κίνηση, δεν βλέπω.
1: Νομίζω αν έχει αλλάξει η ώρα.
0: Η ώρα θα αλλάξει.
1: Τον πάρει χαμπάρι.
0: Τέλος Οκτώβριο, νομίζω. Κάπου 25 νομίζω πέφτει. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Θα σας το λέμε από τώρα, γιατί φέρνουμε την ώρα μία ώρα πίσω. Μην αρχίσει εκείνα τα μπερδέματα μπρος, πίσω, χάνουμε, κερδίζουμε ύπνο.
1: Θυμάσαι που λέγανε ότι θα αλλάξει, θα μείνει μόνο μία ώρα.
0: Αυτό πιάνει, ναι. Αυτό
1: το έκανε πριν το μνημόνιο. Πριν το κορονοϊό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι θα είναι η τελευταία φορά.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Και κάθε φορά το φθινόπωρο και την αρχή καλοκαιριού θα είναι η τελευταία φορά που θα αλλάξουμε την ώρα. Κάθε τελευταία 6 χρόνια. Συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και περάσαμε ωραία.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτοντας σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 56χρονη γιατρός τη ζήτησε αντίδοτο της μέθης. Όπως είπε, ξέρω ότι έγινε μέθη στο Μαζονάκη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο σύζυγος της γιατρού κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα ανέφερε, στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εν τω μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χωρίζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε τον Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο, επισημένοντας ότι είναι ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί για δεύτερη φορά επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου θα έχει σε περίπου μισή ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στο περιθώριο του Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έλεγξη τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμεταβλητή παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά, απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε ένεδρα της αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας άνδρας 38 ετών τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα τη μαλφή αξίας 1.500 ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες εγκληματικής οργάνωσης που παρουσιάζονταν στα υποψήφια θύματα τους ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολη σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social.

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.

φίλοι και φίλες του Prisma 94,6. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην απογευματινή σας ενημέρωση. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι το λόγιο να δείξει 8. Για να σας ενημερώσουμε, όπως κάνουμε πάντα, Δευτέρα.

Λοιπόν, τρόπο επικοινωνία info@prismaradio.gr και βεβαίως μέσα από τα social media. Εδώ επικοινωνούμε. Λέμε τα δικά μας σε μια περίοδο μεταβατική. Ήρεμη θα την έλεγα. Κοινώς είναι αυτός ο μήνας μετά τις διακοπές που λέμε τα κεφάλια μέσα. Που οι οικογένειες έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητά τους, τα παιδιά έχουν πάει σχολείο, είναι μια περίοδο προσαρμογής με τα φροντιστήρια, με τα έξοδα, με τις αγωνίες, με ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο μας προβληματίζει, μπαίνοντας πάντα βεβαίως σε μια προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπετε ότι καταγράφουμε έτσι μια ήπια καθημερινότητα. Ξεκινήσαμε την πρώτη μας εβδομάδα με ένα κύκλο βεβαίως συνεντεύξεων που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και θα το κάνουμε και θα το συνεχίσουμε. Απλά ξέρετε, τώρα είναι και αυτή η περίοδος όπου ετοιμάζεται και η Δημοτική Αρχή να πάει και στο ταξίδι στην Σιντζούκου. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως όλα αυτά έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα. Και βεβαίως υπάρχουν στο παρασκήνιο οι ζυμώσεις πάντα, η αναμονή των ψηφοδελτίων των κομμάτων και βεβαίως ο παραγωνισμός. Το είπα και προχθές, θα συνεχίσω να το λέω. Αν δείτε μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δείτε πως ξεκινάνε πλέον οι περισσότερες έτσι κοινωνικές επαφές, η παρουσία προσώπων που ενδιαφέρονται για τα κοινά. Ξέρετε ποιο είναι το τρίπτυχο, τι λένε οι επικοινωνιολόγοι? Ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλέον πηγαίνεις παντού και μοιράζεις χειραψίες. Έτσι δεν είναι? Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικοί μας φτιάχνουν ένα αφήγημα για την Ελλάδα το αύριο, για το πώς θέλουμε τον τόπο μας, τι προοπτικές μπορεί να υπάρξουν, χαμένες ευκαιρίες, ξέρετε όλα αυτά τα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει έναν ήδη κύκλο συζήτησης μετά τον Δήμαρχο, με τον κύριο Δραγονταϊδή. Θα τον διευρύνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε προσκλητήρια και στους, και στην αντιπολίτευση, έτσι να προβληματιζόμαστε, να συζητάμε και στα θέματα της καθημερινότητας. Σε λίγο όμως θα έχουμε εδώ τον κύριο Παπακώστα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο παγκόσμιο κύγνεσθε. Και μέσα από την στήλη του τα μαθήματα ιστορίας με τον κύριο Παπακώστα θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ, με την ομιλία του Τραμπ, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για τις επαφές με τους με εταιρείες μάλιστα τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλες αλλαγές που γίνονται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, άνοδος του AFD και πάρα πολλά. Λοιπόν, όπως μου γράφει τώρα εδώ ο φίλος ο Λάμπρος, δεν είναι έτσι απλό. Μοιράζουμε χειραψίες. Εγώ πάντως, να ξέρεις φίλε Λάμπρο, δεν έχω δει αυτό το οποίο μου περιγράφεις εσύ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον οι δικές μου επαφές δεν το επιβεβαιώνουν. Ξέρω βεβαίως ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Είχαμε γράψει κι εμείς ένα παραπολιτικό προχθές ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να περιμένει, δεν έχει την ανοχή και βρίσκει έξω αυτούς που μας διοικούν και ζητάει τον λόγο ίσως με έναν τρόπο άκομψο πολλές φορές. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι, φίλοι και φίλες? Μαθαίνουμε από όλα αυτά τα οποία συζητάμε πάντα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι από αυτούς που πάντα θα κουνήσω στο δημόσιο βήμα το δάχτυλο και θα πω ότι φταίμε και εμείς, αλλά κακά τα ψέματα. Όσοι δεν ασχολείστε με τα κοινά, για παράδειγμα, και δεν πηγαίνετε να ψηφίσετε για μένα, δεν έχετε και άποψη. Από την άλλη τώρα, όσοι ψηφίζετε και μετά βγαίνετε και παραπονιέστε για το τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο μας, ας προβληματιστείτε για ποιο λόγο ψηφίζετε, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική μας είναι και ο καθρέφτης μας. Εντάξει, εγώ πάντα πίστευα ότι μέσα σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων υπάρχουν οι ικανοί, όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν βγαίνουν πάντα μπροστά οι ικανοί, δεν βγαίνουν πάντα μπροστά αυτοί που μπορούν να προσφέρουν.

Λοιπόν, πρέπει να το συλλητεύσουμε αυτό το οποίο όμως συμβαίνει πολλές φορές. Ότι όταν, για παράδειγμα, πολλοί που ασχολούνται με τα κοινά και που έχουν τομείς ευθύνης πίσω από την πλάτη του δημάρχου λένε άλλα, μόλις έρχεται ο δήμαρχος όμως μπροστά τους λένε άλλα. Ισχύει και αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και μία άποψη συμπολιτών μας που εκφράζεται ότι ο δήμαρχος θα πρέπει να είναι έξω στην πόλη, να φουγκράζεται τον βαλμό, να βλέπει τα προβλήματα, να καταγράφει τα πάντα. Λοιπόν, και όπως εδώ παρατηρούν φίλοι και γνωστοί, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε ένας πολύ μικρός τόπος και θα συμφωνήσω και σε αυτό, δεν θέλουμε να πούμε τα δυσάρεστα μπροστά, ίσως στους αντιδημάρχους, στο δήμαρχο, και μετά μπορεί να το ακούνε οι κοινοτικοί, μπορεί να το ακούνε άλλοι. Το ζήτημα είναι ότι όταν μας δίνεται μια ευκαιρία γενικότερα να αξιολογήσουμε αυτούς που θα κρίνουν τον τόπο μας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια διαφορετικά. Συγγνώμη που το λέω, εμένα πάντα το κριτήριό μου είναι ένα background, μια ικανότητα, χωρίς να σημαίνει κάτι, διότι θα πρέπει να έχεις και μια αντίστοιχη ικανότητα που να πιστοποιείται και αυτή η ικανότητα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ τώρα έχουμε να λύσουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα στο μικρό μας τόπο. Γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό έχει αντιληφθεί και η κυβέρνηση. Σου λέει ότι γίνεται γενικότερα ένα μπάχαλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και γι' αυτό πολλές φορές παίρνει τις αρμοδιότητες και θα παίρνει και άλλες αρμοδιότητες και σε λίγο ουσιαστικά θα πηγαίνουν τα δημοτικά συμβούλια, θα είναι απλά για να πηγαίνεις εκεί να συζητάς μόνο για τις ονοματοδοσίες δρόμων και για να βουλώνεις τις λακκούβες. Έχω την εντύπωση πως παρεμβάσεις θα γίνουν και στο θέμα της υδροδότησης. Νομίζω πως η κυβέρνηση έχει πιστεί ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό μόνη της τα προβλήματα αυτά και θα υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός. Το ίδιο πιστεύω και στο θέμα των απορριμμάτων. Δηλαδή, αν δούμε στα σημαντικά που βρισκόμαστε, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω, έτσι δεν είναι? Και γίνεται μια συζήτηση και συζητάμε τα ίδια και βγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε για τις χρηματοδοτήσεις και λέμε κάποια στιγμή για το τι πρόκειται να γίνει, για όλο αυτό το σχεδιασμό. Ο κόσμος όμως πλέον έχει κουραστεί και ο κόσμος πλέον θέλει να βλέπει απτά αποτελέσματα, απλά, καθημερινά. Και αυτό είναι ένα λάθος, για παράδειγμα, που πλήρωσε και ο κύριος Καλός. Γιατί ο κύριος Καλός, θα μου πείτε τώρα, η Δημοτική Αρχή τρέχει πάρα πολλές από τις μελέτες και υλοποιεί τα έργα του. Αυτό όμως ο πολίτης στην προηγούμενη θητεία δεν μπορούσε να το δει, γιατί θέλει να δει και το απλό. Και το απλό, ξέρετε ποιο είναι? Ποιο είναι? Σε ένα χωριό μια παιδική χαρά. Κάπου να βγαίνουν τα παιδιά τους να παίζουν. Μια αθλητική υποδομή, απλά πράγματα. Μικρές παρεμβάσεις για να νιώθει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται και βελτιώνεται η καθημερινότητά του. Τώρα το να του μιλήσεις για την ΣΧΟΑΠ, για τις μελέτες και για όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, φίλε ακροατή, δεν θα μου στέλνεις μηνύματα, θα σου πω το βράδυ κουτσομπολιά. Τα κουτσομπολιά λέγονται την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπουμε τον κύριο Λιβιτσάνο αυτή τη στιγμή να βγαίνει μπροστά, ο κύριος Λιβιτσάνος προφανώς στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκεί αντιπολίτευση, ανεβάζει ομιλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ήταν και χθες νομίζω στην βράβευση των μαθητών στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, ήταν... Ξεκινάει καλά. Έχω την εντύπωση ότι αν έχει επικοινωνιολόγο, του λέει καλά το πας. Δείχνει την παρουσία του. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις γιατί θέλω να βγάλω τον κύριο Παπακώστα να συζητήσουμε και όλα αυτά, αλλά θέλω να μείνετε μαζί μας σήμερα διότι... Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, εγώ είμαι λάτρης των podcast.
Και μάλιστα έχω μπει στον πειρασμό να μπω σε αυτή τη λογική και θα θέλαμε κι εμείς όσοι μας ακούτε και ενδιαφέρεστε να κάνετε ένα podcast, να εκθέτετε τις απόψεις σας ή ένα θέμα σχολιαστικό, τα πάντα, να το φιλοξενούμε και στο Λευκάδα του Αίγης, στο Prisma Radio. Λοιπόν, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η ομορφιά είναι μια μεγάλη μπίζνα. Αυτές οι θεραπείες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλοι αναζητούμε τη μακροζωία. Λοιπόν, άκουσα χθες, μάλλον σήμερα το πρωί, τον Νότι Παπαδόπουλο να φιλοξενεί τον καθηγητή παιδιατρικής και πρόεδρο του Ινστιτούτου Υγείου Μακροζωίας, τον κύριο Γιώργο Χρούσο, για ένα θέμα: πώς θα προστατευτούμε από τους ψευδογιατρούς και τις θεραπείες μαϊμού. Και επειδή είναι παντού όλο αυτό και συμβαίνει και ανάμεσά μας, στη δεύτερη ώρα αξίζει τον κόπο να του δώσουμε έτσι μια μεγάλη δυναμική και να προβληματιστούμε για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, με αποτέλεσμα ένας δημοφιλής καλλιτέχνης να φύγει τόσο άδικα και τόσο άδοξα.

που απέσυρε κάποιες αμφιλεγόμενες θεραπείες το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, οπότε λοιπόν αξίζει τον κόπο να μείνετε μαζί μας εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επειδή με ρώτησε ένας φίλος εχθές πότε θα έχουμε Γιώργο Γαβρίλη. Παιδιά, ο Γιώργος Γαβρίλης ανά την επόμενη εβδομάδα, διότι ο άνθρωπος βιοπορίζεται και περιμένει να κλείσει σεζόν για να μπορέσει ο άνθρωπος να βιοποριστεί σε ένα δύσκολο χειμώνα. Θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα για τον τύπο που δεν χρειάζεται να πει πολλά, μιλάει μέσα από το στυλ του, ντύσιμο κομψό στην κάθε λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians και New Zealand, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Κάντε τώρα την νούμερο 1 επιλογή για επώνυμη ανδρική ένδυση και υπόδηση. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Vagina Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια, σύγχρονες κουζίνες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής, με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες, με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σουρισμό στην Στράτου Ζωγιού 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188, μότο μας, ό,τι σας αξίζει.

0: λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά.

0: πληρώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Πρίσμα. 90,6, 37 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε καθυστερήσει, έχουμε βγει εκτός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε χρόνο στον κύριο Παπακώστα για να αναπτύξουμε τα θέματα που είναι πολλά, να προβληματιστούμε και για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στη νέα μας σεζόν, εδώ στον Πρίσμα 91,6. Και έρχονται κι άλλα στο απογευματινό μαγαζίνο. Θα έχουμε κι άλλες συνεργασίες στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Λοιπόν, μπορείτε να μπαίνετε και εσείς στην παρέα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@prismaradio.gr ή στο Λευκάδα Today ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εσείς επιθυμείτε να μας ακούτε. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παπακώστα, για να κάνουμε έτσι να ξεκινήσουμε τον κύκλο της συζήτησής μας. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Μας ακούτε?
1: Καλό απόγευμα και βέβαια σας ακούω και σας περίμενα.
0: Καθυστερήσαμε γιατί είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρετε, κάνω και το πρώτο σχόλιο, φλιαρό, μου στέλνουν μηνύματα και ακροατές, καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Το σχόλιο.
1: Είναι γιατί... γνωστή η δουλειά, κύριε Κουνιάκη.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Παπακώστα.
1: Και λοιπόν, για εσάς και για μένα από πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως, οι ζωντανές εκπομπές το έχουν αυτό.
0: Έτσι.
1: Έχουν και τις διακοπές τους και τα πρόβλεπτα, αλλά ουσιαστικά είναι ζωντανές.
0: Βεβαίωτατα. Λοιπόν,
1: κάθε, είναι πάρα πολύ
0: κάθε, πέρα από στους φίλους μας, ότι κάθε Πέμπτη πρωί ο κ. Παπακώστας μου θέτει εδώ τους προβληματισμούς και την ατζέντα της συζήτησης. Θα έχουμε χρόνο, κ. Παπακώστα, μπορεί να σας καθυστέρησε λίγο, αλλά θα πάρουμε τον χρόνο για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Και βεβαίως, όπως έλεγα και στην αρχή του μαγκαζίνου, σε τοπικό επίπεδο μπορεί να έχουμε ηρεμία, στο παγκόσμιο γίγνεσθε όχι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς αποκωδικοποιήσατε την ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ και την ομιλία Τραμπ. Έχει δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, γίνονται επαφές με εταιρείες και βεβαίως σημείο αναφοράς είναι και η τεχνητή νοημοσύνη και στις επαφές που έχει με τον Κινέζο ομολογό του ο κ. Τραμπ. Η τεχνική νοημοσύνη μπαίνει στο προσκήνιο και μας προβληματίζει, αλήθεια είναι. Όλο αυτό θέλω έτσι να μου αναπτύξετε το σκεπτικό σας.
1: Κύριε Κουνιάκη, είναι κάτι το οποίο περιμέναμε ότι θα γίνει. Mm-hmm. Βέβαια, το πρόβλημα για μένα ξεκίνησε από τη στιγμή που άκουσα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις ήταν μια ευκαιρία για την διασφάλιση της ειρήνης. Άλλωστε, ο οργανισμός από το 1948 που υπάρχει, αυτόν ακριβώς τον αντικειμενικό σκοπό είχε. Να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη και να αποτρέψει το ενδεχόμενο διενέργειας ενός καινούριου πολέμου, ο οποίος θα άφηνε είτε σε γενικό είτε σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία δεν είναι μόνο η ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι όλα τα δημιουργήματα τα οποία ο άνθρωπος κατόρθωσε να κατασκευάσει, να δημιουργήσει στην περίοδο πριν από τον πόλεμο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, διότι είδαμε έναν άνθρωπο, όχι πως μας ήταν βέβαια άγνωστος, που λειτουργήσε σε ένα πνεύμα ασυνάρτητο, με μια διάθεση προσβολής των συνέδρων και μάλιστα γεμίζοντας τρόμο και απειλή όλα ανεξαιρέτως τα κράτη τα οποία παραβρέθηκαν, διότι ήταν παραπάνω από 200 οι σύνεδροι, νομίζω είναι 203 ή 204. Και βέβαια εκείνο το οποίο έκανε είναι να προβάλλει την Αμερική ως δύναμη, να επιβάλλει καλύτερα την παρουσία τη δική του ως αρχηγού της Αμερικανικής Διπλωματίας και του Αμερικανικού Κράτους και να προπαρασκευάσει το έδαφος για όλες τις μελλοντικές εκδηλώσεις ή επιθετικές ενέργειες τις οποίες θα σκοπεύει να κάνει. Και σας αναφέρω χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όχι μόνο το Ιράν, από το οποίο πήρε και μια πάρα πολύ σημαντική απάντηση από τον πρόεδρο του Ιράν σήμερα, αλλά και από την Κούβα, η οποία αυτή τη στιγμή φυτοζωεί και η βασικότερη αιτία είναι η πολιτική την οποία ακολουθεί ο Τραμπ. Έχουν πάει πάρα πολλοί φίλοι μου στην Κούβα και μια εποχή, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, αλλά ήταν το όνειρο όλων να παρευρεθούν εκεί. είναι ένα πραγματικά, ή ήταν τουλάχιστον ένα πραγματικά μοναδικό μέρος, και όχι μόνο όμορφο από φυσική άποψη, αλλά η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί με το Φιντελ Κάστρο και το πνεύμα το οποίο επικράτησε μετά την Επανάσταση ήταν τέτοιο το οποίο προκαλούσε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να ζήσουν τουλάχιστον μερικές μέρες. Ο χορός, το γλέντι, η πηγαία έκφραση που υπήρχε στο λαό αυτό ήταν κάτι, και είναι κάτι το εντυπωσιακό. Και έφτασε το λαό αυτό να τον αποκλείσει παντελώς.
2: Σωστά.
1: Και ξέρετε, δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο, ούτε να εξασφαλίσει από οπουδήποτε πηγές οικονομικές για να μπορέσει να καλύψει τα προβλήματά του, και αυτή τη στιγμή ο λαός βρίσκεται σε εξαθλίωση. Mm-hmm. Άρα είναι ένα στάδιο πριν από το να ευχηθεί ας έρθει επιτέλους ο Τραμπ και η Αμερική για να μπορέσουμε να ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ σαν άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Διότι είναι ένας βιασμός συνείδησης, εθνικής συνείδησης βιασμός, που αναγκάζει ένα λαό, τον εξαθλιώνει παντελώς για να μπορεί να τον κάνει μια χαψιά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω, θέλετε να πείτε. Θέλω λίγο να πούμε,
1: ναι.
0: Να συνεχίσουμε και το επόμενο σκέλος συζήτησης, να γυρίσουμε λίγο και στο... να συνδυάσουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού που αναμένεται τα ξημερώματα της Παρασκευής, και βεβαίως να μπούμε και στα θέματα και στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι και στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αν δεν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
1: Όχι, όχι, κύριε Κουνιάκη, βεβαίως, και χαίρομαι για την συζήτηση που κάνουμε. Άλλωστε το είχαμε υποσχεθεί στους φίλους μας ότι κάποια στιγμή θα μιλάγαμε για αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι για πολλούς κλάδους η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει τρομακτική εξέλιξη, και ίσως αν γίνει σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει, πολλά από τα δεινά που σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει μπορεί να επιληθούν. Και αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν πάρα πολλές ασθένειες. Παραδείγματος χάρη, η τεχνική νοημοσύνη στην αντιμετώπιση της άνοιας ή του Αλτσχάιμερ,
2: ναι,
1: θα μπορούσε να είναι ένα ευεργέτημα για την ανθρωπότητα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα προστίθενται σε αυτό τον μακάβριο κατάλογο των ανθρώπων, και μάλιστα μετά τα 60, και έχω προσωπικά παραδείγματα δηλαδή ανθρώπων του φιλικού περιβάλλοντος, τα οποία σε μια πάρα πολύ νεαρή ηλικία για την εποχή μας προσβάλλονται είτε από άνοια είτε από Αλτσχάιμερ, και η αλήθεια γίνεται και η δική τους η ζωή κόλαση, αλλά και των ανθρώπων δίπλα τους. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσε να είναι σωτήριο για μια πολύ μεγάλη σειρά ανθρώπων, οι οποίοι υποφέρουν και θα ήθελαν οπωσδήποτε μια εναλλακτική αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Το ίδιο βέβαια θα μπορούσε να γίνει και στην παραγωγή, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στη μόρφωση, γιατί σας λέω χαρακτηριστικά κάτι που το έδειξα την προηγούμενη εβδομάδα. Φίλος μου, ο μαθηματικός, ο οποίος είναι στην Συντακτική Επιτροπή των Μαθηματικών του Λυκείου, με πήρε τηλέφωνο για να μου ζητήσει ένα από τα βιβλία μου. Με ρώτησε λοιπόν εκεί πώς πάει η συγγραφή μου, του είπα πάρα πολύ καλά, και μου λέει χρησιμοποιείς τον AI. Του λέω κοίταξε να δεις, η δική μου δουλειά δεν μπορεί να διευκολυνθεί με αυτό το πράγμα, διότι εγώ συνήθως κάνω έρευνα και προτιμώ τις πηγές έτσι όπως ακριβώς τις βρίσκω. Μου λέει κάνεις λάθος. Εμείς λέει στη σύνταξη των βιβλίων χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, λέει. Είχαμε 358 προβλήματα τα οποία έπρεπε να τα δώσουμε στο βιβλίο μέσα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη λύση αυτή μας την έδωσε σε 8 λεπτά, 358 αν θυμάμαι καλά, μας την έδωσε σε 8 λεπτά όλων αυτών των προβλημάτων. Άρα λοιπόν εδώ, τι σημαίνει, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωφέλιμο στο να κερδίσει κάποιος χρόνο ή να εξασφαλίσει προϋποθέσεις που θα κάνουν ας πούμε τη ζωή μας καλύτερη. Πλην όμως άκουσα προχθές τον Έλον Μάσκ, ο οποίος είπε ότι σε 2 χρόνια από σήμερα η μισή από τους εργαζόμενους θα είναι περιττή,
0: ναι,
1: για τις εργασίες τις οποίες κάνουν. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Βεβαίως,
1: αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως, γιατί... αυτό ήδη φαίνεται, κύριε Παπακώστα. Δηλαδή, αχνοφαίνεται αυτό που λέτε. Η δική μας η δουλειά, για παράδειγμα, η δημοσιογραφική, είναι ζήτημα χρόνου να μην υπάρχει σε λίγα χρόνια.
1: Είναι βέβαια, γιατί δεν θα χρειάζεται. Εδώ δίνεις ένα πρόβλημα και σου δίνει 30-40 λύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και το χρησιμοποίησα πραγματικά για ορισμένα πράγματα που δεν έβρισκα λύση στην αναζήτηση που έκανα.
0: Mm-hmm.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε 15 λύσεις. Παραδείγματος χάρη, εγώ για δοκιμή, στην πρώτη επαφή που έκανα με αυτό, του λέω, ετοιμάζω ένα βιβλίο το οποίο τώρα αναφέρεται στην περίοδο από τον Ιωάννη Μεταξά μέχρι τη μεταπολίτευση. Θα ήθελα να μου δώσεις τίτλους για την περίοδο αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δηλαδή μου έδωσε 10 τίτλους που δεν μπορούσα ούτε κατά διάνοια να φανταστώ.
0: Αυτό, κύριε Παπακώστα, που κάνετε, γιατί είναι μια πολύ απλή χρήση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο σύνθετα πλέον. Μην ξεχνάτε ότι...
1: Μα το ξέρω. Μα εγώ... Ναι.
0: Του λέτε να γράψει ένα παιδικό βιβλίο 1000 λέξεων και σου γράφει παιδικό βιβλίο. Του λέτε να φτιάξει βίντεο, φτιάχνει βίντεο. Του λέτε, για παράδειγμα, και εμείς το χρησιμοποιούμε, δεν θα πω ψέματα, να κάνει μια φωτο... Οι περισσότερες αφίσες που βλέπετε πλέον, τα πάντα όλα, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ναι.
1: Μα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί μπορεί να είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ ή ίσως λίγο περισσότερο. Με τη διαφορά όμως ότι, επειδή ακριβώς ασχολούμαι, γράφω, προβληματίζομαι καθημερινά, δεν είμαι μακριά από,
0: ναι,
1: τα γεγονότα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή
0: σωστά.
1: Τα ψάχνω, τα αναζητώ, προσπαθώ να βρω λύση και είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Αρκεί να σας πω ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή σε αρκετά πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στον κόσμο, για να μπορούν να ελέγξουν κατά πόσο τα μεταπτυχιακά, τα οποία κάνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ή τα διδακτορικά, είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας ή αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Και αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι η μηχανή πάνω από τον άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Αναφέρθηκε δηλαδή σε αυτόν που είπα προηγουμένως, τον Έλον Μάσκ. Αναφέρθηκε και είπε ότι, και ίσως το ακούσατε κι εσείς, ότι η Volkswagen για τα επόμενα 10 χρόνια στοχεύει στην απόλυση 100.000 εργαζομένων. Mm-hmm. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα?
0: Ναι, βεβαίως. Μα εδώ πέρα συζητάμε, κύριε Παπακώστα, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανεί στην ανθρωπότητα. Έχει μπει και αυτό το δίλημα. Και μάλιστα στις επαφές τώρα με τον Κινέζο πρόεδρο ζητούν να δουν αν μπορεί να ελέγχεται όλο αυτό. Γιατί εμείς πρέπει να πω στον κόσμο, όποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη από το ChatGPT, το Claude ή το Gemini, έχουμε σχεδόν τα δωρεάν προγράμματα ή με μια συνδρομή, για παράδειγμα, 20 ευρώ που σου κάνει τα απλά. Εδώ πέρα είδαμε χθες την πρώτη προσπάθεια χακαρίσματος κυβερνητικής ιστοσελίδας στο εξωτερικό. Δηλαδή, κάνει πράγματα τα οποία τρομάζουμε να δούμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να γίνει. Απλά εμείς χρησιμοποιούμε τα βασικά, πιστεύω.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Μέσα από την πληροφόρηση μαθαίνω και εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Η Κίνα δημιουργεί τεχνητό στρατό.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Διότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μηχανές τεχνικής νοημοσύνης χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Επειδή οτιδήποτε για να μπορέσει να προαχθεί χρειάζεται οπωσδήποτε σκέψη, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται εκμετάλλευση δεδομένων, και όλα αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή απαιτούν μια... Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για να γίνει ένα διδακτορικό, για παράδειγμα, που με ενδιαφέρει εμένα, τα διάφορα πανεπιστήμια θέτουν ένα όριο περίπου 4 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα διδακτορικό με τα δεδομένα που του δίνεις, με τα data, είναι δυνατόν να παραδοθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Και βέβαια εδώ ο άνθρωπος δεν μετέχει καθόλου σε αυτό το πράγμα, δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τίποτα απολύτως. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν ή είναι το καλύτερο και για την επιστήμη, και άλλωστε λένε και το δήλωσε κιόλας, ότι οποιοδήποτε κι αν μπορεί να προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση η μηχανή να ξεπεράσει, να υπερκεράσει τον άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, και τότε γιατί πήγε ο κύριος Καναντό, ο κύριος Μητσοτάκης στην Silicon Valley, γιατί πήγε στο Σαν Φρανσίσκο και μάλιστα σε μεγάλα πανεπιστήμια, συναντήθηκε και με την κυρία Κοντολίζα Ράις, έκανε και όλες ανεξαιρέτως αυτές τις επαφές οι οποίες ήταν. Και μάλιστα το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι έκανε με άτομα τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής ή Έλληνες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και εργάζονται εκεί. Και αναρωτιέται το ζήτημα, αφού ξέρει όλο αυτό το θέμα, τι ακριβώς κάνει. Και εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δεν σας δημιουργείται και εσάς το ερώτημα αυτό? Και γεννιέται το θέμα. Αφού ξέρει την καταστροφή που μπορεί να προκύψει, γιατί το κάνει? Διότι από ό,τι πιστεύω, με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω πάνω στο θέμα αυτό, ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτή την κοσμογονία η οποία γίνεται η Ελλάδα να μείνει πίσω. Και θέλετε να δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Δείτε την χρησιμοποίηση ή την κατασκευή των drones, τα οποία δεν είναι πλέον ένα παιχνίδι ή δεν είναι για ερασιτέχνες, αλλά γίνονται καταπληκτικές κατασκευές, οι οποίες μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί στους πολέμους οι οποίοι γίνονται τώρα, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία και Ρωσία. Οι μεγάλες καταστροφές οι οποίες συντελούνται είναι με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτά τα drones. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό τούτο ότι στην Ελλάδα, το είπαμε και προηγουμένως, σε προηγούμενο μάλλον προηγούμενη επαφή μας, ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί 3 εργοστάσια τα οποία έχουν ως αντικειμενικό σκοπό να παράγουν 1000 τέτοια το μήνα. Και αυτό βέβαια γιατί? Διότι η άμυνα της χώρας δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί μόνο με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν μπορεί να έχει ένα τέτοιο ρόλο στην άμυνα, μπορεί να έχει στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να έχει στη γεωργία, σίγουρα έχει τεχνητή νοημοσύνη στα θέματα υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, και σε πάρα πολλούς τομείς. Το ζήτημα είναι μήπως τελικά προχωρήσει η μηχανή και ο άνθρωπος υποσκελιστεί από το δημιούργημά του. Αυτό μένει να το δούμε πια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτοί είναι γενικότεροι προβληματισμοί τους οποίους έχω για το θέμα, και το οποίο βέβαια σας πληροφορώ ότι με απασχολεί μονίμως. Δεν υπάρχει μέρα που να μην το σκέφτομαι, γιατί κάθε μέρα όσο προσπαθώ να μάθω λίγα πράγματα περισσότερο γι' αυτό, τόσο φτάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό στην, πώς να σου πω, στην απόγνωση. Λέω τι γίνεται και πού πάμε και πώς μπορούμε να έχουμε λύσεις από το τεράστιο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Αλλά θα δούμε.
0: Μέσα σε αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να...

0: ξανά πάλι εδώ.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοπλίζουν τις αποθήκες, τις οπλαποθήκες του Ισραήλ. Και υπήρξε η εκτίμηση ότι τι θέλει ο Τραμπ, περιμένει ως όριμο φρούτο να πέσει το καθεστώς του Ιράν αυτή τη στιγμή, να υπάρξει έτσι ο οικονομικός αποκλεισμός, η εξαθλίωση, διότι το πετρέλαιο του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα. Οπότε λοιπόν υποθέτω πως ο Τραμπ τι περιμένει, τον έλεγχο των κοιτασμάτων κάποια στιγμή και στο Ιράν, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξέρω κατά ποια. Κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ για χρήση αμερικανική δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη. Τα πετρέλαια τα οποία είναι στην Αμερικανική Ήπειρο και κυρίως αυτά που εξασφάλισε στη Βενεζουέλα είναι υπεραρκετά για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ΗΠΑ τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια. Εδώ βέβαια δημιουργείται και ένα πρόβλημα το οποίο σήμερα έτσι αναζητώντας το διαδίκτυο το έμαθα. Τον τελευταίο μήνα που γίνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, περισσότερα από 1.300 πτήσεις έγιναν από την Κίνα προς την Περσία, προς την Τεχεράνη, μεταφέροντας ανταλλακτικά τεχνολογικού εξοπλισμού. Αυτό βέβαια γιατί? Διότι η Κίνα, όπως είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά, είναι ο κύριος λήπτης όλων αυτών των αποθεμάτων πετρελαίου τα οποία παράγει η Περσία, δηλαδή το Ιράν. Είναι ανάγκη, δηλαδή επομένως, να διασφαλιστούν ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν την απόλυτη ανάγκη. Για παράδειγμα, η Βενεζουέλα μέχρι να καταληφθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις παραχωρούσε το 80% του πετρελαίου της στην Κίνα. Αυτό ήταν για την Κίνα ένα πλήγμα, διότι έχει στην προκειμένη περίπτωση στέρηση της ποσότητας η οποία είναι αναγκαία για την βιομηχανική της ανάπτυξη. Επομένως είναι ένα από τα βασικά στοιχεία σε αυτή τη συνάντηση ότι δίνει η Αμερική πολύ μεγάλη σημασία στην συμφωνία με την Κίνα, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Και τούτο βέβαια γιατί? Διότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Για παράδειγμα, το θέμα που απασχολεί την Κίνα είναι η καθημερινή ενίσχυση την οποία κάνει η Αμερική στο νησί το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Κίνα, το οποίο ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά το οποίο θεωρεί η Κίνα μέλος της, του κινέζικου κράτους, του κινέζικου έθνους. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι το εξωτερικό χρέος των Αμερικανών, τα αμερικανικά ομόλογα δηλαδή, βρίσκονται και τα οποία ανέρχονται τα δάνειο περίπου 43 εκατομμυρίων, από αυτά το 75% το κατέχει η Κίνα. Είναι λοιπόν ένας δεύτερος σοβαρότατος λόγος για τον οποίο θα ήθελε να γίνει συμφωνία. Και μάλιστα γι' αυτό έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τραμπ κατέβηκε στο αεροδρόμιο Άντριου προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Δεν το έχει ξανακάνει άλλη φορά. Το γεγονός ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και επέμενε να παραμείνει ο Κινέζος ηγέτης τρεις μέρες στην Ουάσιγκτον είναι γιατί ουσιαστικά ήθελε θεωρητικά να του ανταποδώσει αυτή την τεράστια και εξαιρετικά προβεβλημένη επίσκεψη που έκανε στην Κίνα πριν από 1,5-2 μήνες ο κύριος Τραμπ. Όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται για το θεαθήνι. Δεν έχει ανάγκη ο Κινέζος ηγέτης ούτε από παράτες, ούτε από ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια. Εκείνο το οποίο οδήγησε τελικά σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά τα οποία πρέπει να επιληθούν. Βέβαια θα μου πείτε τι προβλήματα να επιληθούν με τον κύριο Τραμπ. Όσο και αν είναι παράδοξο αυτό το πράγμα, ο κύριος Τραμπ αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και πίσω από αυτόν φαντάζομαι ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι καθορίζουν και την πορεία στην οποία θα κινηθεί ο ίδιος. Έχω μάτισα την αίσθηση ότι αυτό το πηγενέλα το οποίο γίνεται και το οποίο σχολιάσαμε πάρα πολλές φορές δεν είναι τόσο θέμα που ελέγχει ο ίδιος, όσο θέμα το οποίο υπαγορεύεται από όλους αυτούς τους μηχανισμούς του Αμερικανικού κράτους. Πιστεύω πάντως η ανάγκη για επέκταση της διπλωματίας ανάμεσα στις δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις είναι αναγκαία, όσο και αν από τη μια μεριά και από την άλλη γίνονται ενέργειες για να αποκλείσει ο ένας τις οποιασδήποτε ενέργειες του άλλου. Είναι σαν να γίνεται δηλαδή ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σκάκι. Για παράδειγμα, τον υποδέχεται μεν στην Ουάσιγκτον με τιμές και δόξες, όμως μια εβδομάδα γρηγορότερα υπέγραψε συμφωνία με τη Δανία,
0: ναι,
2: και τη Γρυλανδία για τη δημιουργία δύο τεραστίων βάσεων στην Αμερική, οι οποίες διασφαλίζουν με μια βασική προϋπόθεση, ότι η Δανία και η Γρυλανδία δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο εξής να υπάρχει παρουσία ή διευκόλυνση της Κίνας και της Ρωσίας. Και αυτό που προέρχεται από το γεγονός ότι λιώνοντας οι πάγοι δημιουργούνται προϋποθέσεις για εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση στη Γρυλανδία, η οποία δεν έχει μόνο στρατιωτικά και εμπορικά χαρακτηριστικά, έχει κυρίως ανεξερεύνητες πηγές πλούτου σε μεταλλεύματα αλλά και πηγές ενέργειες. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση γίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ γιγάντων και κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτό θα έχει τη μία ή την άλλη έκβαση, γιατί είναι παιχνίδια που μας ξεπερνάνε εμάς. Εμείς είμαστε πολύ μικροί για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς την έκταση των προβληματισμών, οι οποίες καθοδηγούνται από πραγματικά τεράστιες δυνάμεις και τεράστια συμφέροντα.
0: Ωραία. Κύριε Παπακώστα,
2: σχετικά σε γενικές γραμμές.
0: Να τρέξω λίγο την κουβέντα, γιατί θα προλάβουν να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Βλέπουμε στη Γερμανία κλειδονισμός της κυβέρνησης, μεγάλη άνοδος στο EFD. Γενικότερα οι ακροδεξιές δυνάμεις είναι πάλι στο προσκήνιο. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με τη μεταναστευτική πολιτική, με την Ευρώπη να μην μπορεί να εναρμονιστεί στις προκλήσεις εποχής. Με τις συνθήκες της ζωής μας, πώς το ερμηνεύεται αυτό?
2: Ακούστε, κύριε Κουνιάκη, στην ιστορία τα κοινωνικά φαινόμενα έχουν πάντοτε μία εξήγηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε που να γίνεται τυχαία. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι τα φασιστικά καθεστώτα ή τα φασιστικά και ναζιστικά μορφώματα δεν προέρχονται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα όλων των ατυχιών και αστοχιών οι οποίες έχουν γίνει από προγενέστερες κυβερνήσεις ή από την αδυναμία των πολιτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του λαού, με αποτέλεσμα ο λαός να στρέφεται σε ακραίες λύσεις, εφόσον οι, ας το πούμε έτσι, δημοκρατικές δεν έχουν τη δυνατότητα να του επιλύσουν τα προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό όλο το πράγμα πήρε τεράστια έκταση μετά την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ και την έναρξη του πολέμου ανάμεσα 4 χρόνια τώρα, το 2022, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, και τη στάση που τήρησε η Γερμανία. Δηλαδή διαχώρησε εντελώς τη θέση της από τη Ρωσία, αλλά αυτό όμως, που ενδεχομένως να ήταν και σωστό που το έκανε, με την έννοια ότι ήθελε να καταδικάσει μια επίθεση ενός λαού εναντίον ενός άλλου. Αυτό όμως είχε τεράστιες συνέπειες για την ίδια. Και τούτο βέβαια γιατί, διότι η Γερμανία, όπως και άλλη φορά έχουμε πει, τροφοδοτούνταν σε τεράστιες ποσότητες και μάλιστα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή από όλες ανεξαιρέτως από την Ρωσία, σε καύσιμα και σε φυσικό αέριο. Από τη στιγμή όμως κατά την οποία έγινε ένα τέτοιο πράγμα, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι υποχρεώθηκε να τροφοδοτείται με πηγές ενέργειας και με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμή πολλαπλάσια από αυτή που μέχρι τώρα έπαιρνε. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα προϊόντα πλέον της Γερμανίας δεν είναι ανταγωνιστικά συγκρινόμενα με αυτά της Κίνας, για παράδειγμα, τα οποία παράγονται με πολύ μικρότερη τιμή και επομένως προσφέρονται πολύ περισσότερα σε πολύ χαμηλότερη τιμή στη διεθνή αγορά. Έτσι λοιπόν, τι δημιουργείται? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. 100.000 εργαζόμενοι στη Volkswagen τα τελευταία 10 χρόνια είναι περιττοί, είτε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε για το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι τόσο πολύ μεγάλος, ώστε η εταιρεία, όσο και αν είναι κολοσσία, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που γεννά η παρουσία τόσο μεγάλου προσωπικού. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο συζητήθηκε παλιότερα. Η Ρωσία είχε αναλάβει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη συγκράτηση των προσφυγικών ροών προς τις δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία. Όταν όμως έγινε ο πόλεμος, αυτομάτως εκείνη ανεκάβεσε όλα τα μέτρα τα οποία είχε λάβει. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Ότι περισσότερο από 5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν μεταφερθεί στη Δυτική Γερμανία. Το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται και με άλλες πληθυσμιακές μονάδες, οι οποίες έρχονται, και η Γερμανία ήδη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με έντονο ρατσισμό. Διότι στον πολιτισμό της Γερμανίας και στον τρόπο ζωής των Γερμανών παρεμβαίνει ένα τεράστιο πλήθος, το οποίο αφενός δεν έχει καμία σχέση με τη γερμανική κουλτούρα, αφετέρου έχει ανάγκες προκειμένου να επιβιώσει. Μάλιστα. Όλες αυτές όμως οι ανάγκες επιβαρύνουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό της χώρας, που μέχρι τώρα εκμεταλλεύονταν την οικονομική υπεροχή της Γερμανίας. Άρα λοιπόν οι Γερμανοί που έπρεπε να στραφούν, αφού τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν ουσιαστική λύση, στρέφονται σε ακραίες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως ή έστω και σαν αντίδραση να ικανοποιήσουν αυτό το οποίο το ίδιο το άτομο ζητούσε, οι ίδιες οι ομάδες ζητούσαν. Ο ΕΦΔΕ δεν είναι τυχαίο ότι στη Χαϊδελβέργη, παραδείγματος χάρη, κέρδισε το ποσό που κέρδισε ή σε όλες ανεξαιρέτως τις άλλες περιοχές, ή ακόμη και το γεγονός ότι στο Βερολίνο, παραδείγματος χάρη, η Die Linke κέρδισε ένα τεράστιο ποσοστό και έχοντας επικεφαλής μία κυρία η οποία είναι τουρκικής καταγωγής. Ναι. Είναι αδιανόητο για τη Γερμανία ένα τέτοιο πράγμα. Όταν δηλαδή μέσα στην ίδια τους τη χώρα, σωστά, και ενώ γνωρίζουμε τον φυλετικό στοχασμό, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί, των Γερμανών, ξαφνικά να βλέπουμε τη μισή Γερμανία, εθνική Γερμανία, να αποτελείται από μαύρους, οι Τούρκοι να έχουν 3,5-4 εκατομμύρια Γερμανούς και μετανάστες, και το ίδιο να γίνεται στη χώρα τους, η οποία αυτή τη στιγμή υποχρεώνεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι φυσική συνέπεια να αναπτυχθούν, γιατί για τον ίδιο κάποιους ίδιους λόγους το 1933 ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία. Η φτώχεια, οι ελλείψεις, τα προβλήματα, η έλλειψη ικανοποίησης από το πολιτικό σύστημα οδηγεί πάντοτε σε ακραίες λύσεις.
1: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι απλά προειδοποίηση.
1: Σωστά. Κύριε Παπακώστα, θα βάλω μια νοτελία. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα να συζητήσουμε, αλλά θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Όπως για παράδειγμα και η ακρίβεια και αυτό το θέμα με τα κέντρα θετικής. Απλά έχω βγει εντελώς εκτός χρόνου. Σκεφτείτε, δεν έπαιξε και το δελτίο των 7. Θα τα πούμε την επόμενη φορά όμως, γιατί μένουν στην επικαιρότητα και για την ακρίβεια. Οπότε θα είμαστε εδώ. Να κλείσουμε όμως αυτό δύο λεπτά για ένα σύντομο σχόλιο. Αν πιστεύετε ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα μπει και στην προεκλογική ατζέντα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαγγείλει κάποια μέτρα, κάποιες παρεμβάσεις για τα καύσιμα. Περιμένουμε να εξειδικευτούν. Ένα σχόλιο και να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Μα να σας πω, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι θέμα να αποδεσμεύσετε εμένα, αλλά το πρόγραμμα του σταθμού να μην
1: χαλάσει.
2: Εκείνο που έχω να τονίσω, εγώ είναι ότι ο κύριος Τραμπ, παραδείγματος χάρη πριν από μερικούς μήνες, εξήγηλε ότι βασικό πρόγραμμα της αμερικανικής οικονομίας είναι το γαλόνι να είναι λιγότερο από 2 δολάρια. Σήμερα όμως ξέρετε ότι το γαλόνι έχει 6 δολάρια. Mm-hmm. Ξέρετε ότι στη Γερμανία ήδη είναι 3 δολάρια, 3 ευρώ το λίτρο, και στη Γαλλία 2,75. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις οικονομίες του κόσμου. Δεν υπάρχει δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση καμία χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και εξαιτίας των δύο πολέμων, οι οποίες όπως και να έχει το ζήτημα είναι πέτρελαιο παραγωγές και παραγωγές φυσικού αερίου, δεν υπάρχει σε καμία απολύτως περίπτωση η δυνατότητα να εξασφαλιστεί πηγή ενέργειας τέτοια που μας χρειάζεται με μικρότερη ενέργεια, διότι αυτή τη στιγμή από τον κόλπο δεν μετακινείται παραπάνω από 15% του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, ενώ από το βορρά έχει αποκλειστεί παντελώς. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι μας περιμένει ένας τέτοιος δύσκολος χειμώνας, διότι όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, ότι θα προσπαθήσω, λέει, να, το πετρέλαιο, το κάψιμο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στις πολυκατοικίες, να μην ξεπερνά το 1,75. Μα τι λέμε τώρα?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν υπολογίσουμε το τι χρειάζεται ένα σπίτι, όχι απλά στην Αθήνα σε μια πολυκατοικία, αλλά σε ένα σπίτι στην επαρχία, τι χρειάζεται, και μιλάμε γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είναι βόρειες. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσουμε για την Κλόρινα, για την Καστοριά, για τη Δράμα, όπου η θερμοκρασία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι κάτω από το μηδέν τις μισές μέρες του χειμώνα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι δυσβάστακτο. Και όσο και αν πει ότι δίνει 10 λεπτά το λίτρο λιγότερο, αυτό δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να καλύψει την ανάγκη. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ήδη έχει μπει στην προεκλογική ατζέντα. Και θεωρώ δηλαδή ότι πράγματι είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν όλους ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει εδώ πέρα άνθρωπος ο οποίος να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Διότι όταν θέλεις, παραδείγματος χάρη, και να κατέβεις μία φορά στο κέντρο και να γυρίσεις πίσω και να γυρίσεις δύο, θες 20 ευρώ.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Με τι τρόπο να το αντιμετωπίσουμε? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όλος ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι μισθοί που δίνει το ελληνικό κράτος.
0: Σωστά.
2: Και θα λέγει κανένας ότι η Γερμανία είναι μεν, δίνει, φτάνει στα 3 ευρώ, που για αυτούς είναι πάρα πολλά. Με τη διαφορά ότι ο μισθός των Γερμανών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το μισθό που παίρνει ένας Έλληνας.
0: Σωστά.
2: Που στο μεγαλύτερο μέρος δεν παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ. Πώς να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι? Και όπως είπα και άλλη φορά, δεν κουβεντιάζω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σύνταξη. Για μένα, παραδείγματος χάρη, για άλλους που είναι σαν και εμένα. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής εγώ δεν έχω άλλες υποχρεώσεις. Ό,τι είχα τις ξόφλησα. Εδώ όμως, εκείνο που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να τα φροντίσουν, πρέπει να τους δώσουν εκείνα που χρειάζονται, πρέπει να δώσουν μόρφωση, σχολεία, σχολικά, ό,τι χρειάζονται. Και εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και θα έλεγα ότι αυτές οι παροχές θα είναι περισσότερες, ή κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες σε αυτούς οι οποίοι έχουν να συντηρήσουν παιδιά και να μεγαλώσουν παιδιά. Γιατί αυτό αποτελεί και ένα κίνητρο για να μπορέσουν να σκεφτούν νέοι άνθρωποι να δημιουργήσουν νέες οικογένειες. Είναι ένας, για μένα, ένας τρόπος να μπορέσει να επιληθεί λίγο αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέμε. Δηλαδή το πρόβλημα το δημογραφικό, το οποίο ταλανίζει και θα ταλανίσει πολύ περισσότερο τη χώρα μας.
0: Ωραία.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εξαγγελίες οι οποίες έκανε ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα ότι θα τις αναγγείλει πάρα πολύ σύντομα, 14 Οκτωβρίου είπε, μία μέρα πριν αρχίσει την παροχή πετρελαίου, ότι θα ανακοινώσει όλα τα μέτρα. Εύχομαι να είναι καλό και δεν με ενδιαφέρει αν από το πράγμα του αποφέρει πολιτικά ωφέλη. Εκείνο που με ενδιαφέρει να μπορέσει ο λαός να ζήσει, γιατί ήδη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και δεν τον φτάνει αυτό.
0: Ωραία.
2: Που παίρνει.
0: Ωραία.
2: Ούτε τις μισές μέρες το χρόνο.
0: Κύριε Παπακώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη
2: και
0: εβδομάδα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να
2: καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε λίγο η συνέντευξη πάλι με τη μορφή podcast στο κανάλι μας στο YouTube. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε βγει εκτός ροής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 14ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
8: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις.
9: Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.

0: κορίτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
0: Lacoste,
1: Gantt,
0: Replay,
1: Sakiris Malas,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο www.erect.gr. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα ενδιαφέρον podcast με τον Νότι Παπαδόπουλο να φιλοξενεί τον καθηγητή παιδιατρικής και πρόεδρο του Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας Γιώργιο Χρούσο. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους μαϊμού γιατρούς που μας υπόσχονται μακροζωία και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε και βεβαίως θα μας οδηγήσει μέχρι την κορυφή της ώρας, μέχρι το διάλειμμα για το βραδινό μαγκαζίνο. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε με θέματα και με εκλεκτούς καλεσμένους που πιστεύουμε ότι θα σχεδιάσουν το ενδιαφέρον. Όμως και αυτό που θα ακούσετε τώρα πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Καλή σας νύχτα.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να προστατευθούν από τους ψευδογιατρούς και από τις θεραπείες μαϊμού που διαφημίζονται στο διαδίκτυο? Πώς πρέπει να αλλάξουν οι έλεγχοι και να γίνονται επιστοποιήσεις των ιατρικών κέντρων? Ποιοι είναι οι 5 κανόνες ζωής που θα μας οδηγήσουν στην μακροζωία? Γιατί η άσκηση και η μυϊκή μάζα αποτελούν εγγύηση μακροζωίας και καλό γύρας? Με ποιους τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής έκπτωσης? Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Λόης Παπαδόπουλος και φιλοξενώ σήμερα τον καθηγητή παιδιατρικής, ερευνητή ενδοκρινολογίας και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, Γιώργιο Χρούσο.
2: Είναι τα podcast της καθημερινής. Οι φωνές που αξίζει να ακούσετε. Καθημερινή.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Σας παίρνω γιατί ο θάνατος του Μαζονάκη, την ώρα που έκανε αυτή την διαδικασία σε ένα γιατρείο που δεν ήταν ούτε κατά διάνοια εξοπλισμένο για μια τέτοια σοβαρή ιατρική, εν πάση περιπτώσει, παρέμβαση, έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου εδώ στην, στη χώρα.
3: Ή θα μας κάνει καλό ή θα μας κάνει κακό αυτό.
1: Ναι. Θέλω να πω, έχετε ζήσει όλη τη ζωή σας εσείς υπηρετώντας την ιατρική. Πώς το είδατε?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ιατρική πέραν των ορίων της ιατρικής. Δηλαδή, είναι αυτή η ιατρική χωρίς ενδείξεις. Ο Ιπποκράτης ο ίδιος είχε πρώτος ξεκινήσει την ιατρική με βάση τις ενδείξεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε ιατρική χωρίς ενδείξεις. Δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες ακόμα που δείχνουν πόσο καλές είναι αυτού του τύπου οι μέθοδοι. Η χρήση στέλεχων κυττάρων, η βλαστοκυττάρων κλπ. Αυτά είναι εργασίες που περιμένουν να γίνουν, που γίνονται μάλιστα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχουν ακόμα δώσει αποτελέσματα. Για να τα εφαρμόσουμε αυτά που προσπαθήσαν να κάνουν αυτοί οι γιατροί, δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε χωρίς να έχουμε τις αποδείξεις ότι δουλεύουν. Συνεπώς δεν είναι ιατρική αυτή.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι ιατρική, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύουν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεκάδες, εκατοντάδες ιατρία εδώ στην Ελλάδα που λένε ότι έλα εδώ σε μένα και θα σου κάνω εγώ μια επέμβαση και θα είσαι 20 χρόνια νεότερος.
3: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτού του είδους τα ιατρία και αυτού του είδους η ιατρική κάνει πολύ κακό σε ένα πεδίο της επιστήμης που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως για μας στην Ελλάδα, για όλο το δυτικό κόσμο. Γιατί? Διότι ο κακός τρόπος ζωής με τον οποίο ζούμε έχει οδηγήσει στα λεγόμενα χρόνια μεταδεδομένα νοσήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, όλα αυτά οφείλονται στον κακό τρόπο ζωής.
1: Ναι.
3: Και ο Ιπποκράτης είχε ξεκινήσει την ιατρική του τρόπου ζωής, που την έλεγε διαιτητική. Δίαιτα στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν μόνο το φαγητό, ήταν όλος ο τρόπος ζωής. Ο Ιπποκράτης έδινε τρεις ιατρικές. Είναι η παθολογία, δηλαδή μάλιστα φυσική, η χειρουργική και η διαιτητική. Η διαιτητική λοιπόν σήμερα για μας τους Έλληνες και για τον πιο πολιτικό κόσμο είναι φοβερά

0: σημαντική. Συνεπώς δεν θέλω παραδείγματα κακά σαν αυτό του, την τραγική ιστορία του Μαζονάκη να οδηγήσουν σε περιορισμό του τύπου της ιατρικής που πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μας, που είναι η ιατρική του τρόπου ζωής. Τώρα όσον αφορά τη μακροβιότητα, και εδώ έχουμε πρόβλημα. Οι Έλληνες ζούμε περίπου 82 χρόνια κατά μέσο όρο και τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή από τα 70 και μετά, έχουμε χιλιάδες προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ποιότητα της ζωής πέφτει πάρα πολύ. Συνεπώς, χρειάζεται η ιατρική να βοηθήσει με αυτό, αλλά δεν θα βοηθήσει με τις μαγικές μεθόδους. Θα βοηθήσει με το να οδηγήσει στον καλό τρόπο ζωής, δηλαδή στον καλό ύπνο, στην καλή διατροφή.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, θα μου πείτε για αυτά, είστε και πρόεδρος του Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Πώς μπορούμε καταρχήν να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι, δηλαδή πώς μπορεί ο πολίτης που βλέπει χιλιάδες τέτοιες διαφημίσεις για το έλα εδώ και θα ζήσει καλύτερα, θα είσαι πιο νέος, πώς θα πρέπει να ελέγξει, τι πρέπει να κάνει
0: και τι όχι. Πρέπει να το ψάξει. Και αν δεν μπορεί να το ψάξει ο ίδιος, πρέπει να έχει κάποιο δικό του γιατρό, κάποιον στην οικογένειά του, φίλο. Να ρωτήσει, διότι τα πράγματα είναι απλά, δηλαδή αν το ψάξεις θα δεις ποιες είναι οι ενδείξεις και πού χρησιμοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος η οποία δουλεύει σε αυτοάνωσα, σε μεταβολικά νοσήματα, εκεί κάνει θαυμάσια δουλειά, έτσι. Ναι. Αλλά για να παρατείνει τη ζωή δεν έχει αποδείξει κανείς ότι κάνει κάτι τέτοιο, ούτε ότι βελτιώνει το συνέστημα. Δεν είναι αποδεδειγμένο.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλοι άνθρωποι και οι και νεότεροι επαναπαύονται. Θέλω να, να το πω αλλιώς, που να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έχω φίλους οι οποίοι έχουν 3-4 κιλά παραπάνω και τώρα που είναι της μόδας αυτά τα χάπια, μάλλον ενέσεις που θα γίνουν χάπια κάποια στιγμή, έχουν αρχίσει να παίρνουν τις ενέσεις αυτές για να χάσουν αυτά τα 4 κιλά. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν καμία προσπάθεια να το ράψουν, που λέμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά το χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Τα φάρμακα αυτά, τα GLP-1, αποδεδειγμένα προκαλούν απώλεια βάρους. Αλλά το λέμε όλοι ότι όταν χάνεις βάρος, δεν χάνεις μόνο λίπος, χάνεις και μυϊκή μάζα και οστική μάζα. Συνεπώς, εάν δεν κάνεις παράλληλα γυμναστική, δεν ωφελούν τα φάρμακα αυτά. Μπορεί να κάνουν και χειρότερο κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν χάσεις βάρος και χάσεις μυϊκή μάζα και γίνεις όστεος σαρκοπενικός, δηλαδή αυτό είναι, αυξάνεις στην ουσία την οσιρότητά σου και την πιθανότητα να πεθάνεις. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά. Τα GLP-1 είναι βοηθήματα, δεν είναι θεραπείες. Σε βοηθάει για να χάσεις βάρος, αλλά πρέπει να κάνεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιος θα βάλει τις δικλείδες ασφαλείας στη χώρα έτσι ώστε αυτά τα ιατρία να μην σκοτώνουν κόσμο? Γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν πιστεύει ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί ξέροντας ότι αυτό είναι, ότι μπορούσε να αφήσει την τελευταία του πνοή σε αυτό το ιατρείο.
0: Αλλιώς δεν θα πήγαινε.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς δεν το ξέρε. Και πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλά δεν είμαστε οι πρώτοι. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και στην Αμερική και στις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πώς αντιμετωπίζουν αυτοί?
0: Έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουν βάλει φραγμούς, νόμους, πιστοποίηση ιατρίων. Ας πούμε η Σιγκαπούρη που είναι η πρώτη στον κόσμο, που τα ξεκινήσαν αυτά εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 10 χρόνια, έχουν πλέον, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και ποιοι μπορούν να κάνουν και αν αυτό που κάνουν δουλεύει. Αυτό το κάνουμε και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν δυστυχώς τώρα αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν που θα οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αλλά το ότι πρέπει να μπουν κανόνες και νόμοι, πρέπει να μπουν.
1: Και αυτή τον έλεγχο αυτό ποιος θα το κάνει, γιατί εδώ ως τώρα το κάνει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ο ιατρικός σύλλογος, κοιτάξτε, ο ιατρικός σύλλογος για ένα παθολογικό ιατρείο είχε δώσει σωστά
1: την.
0: Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα εκεί. Άμα είσαι παθολόγος, ανοίγεις παθολογικό ιατρείο. Το πρόβλημα ήταν σε αυτό το παθολογικό ιατρείο κάναν πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν εξωνοσοκομιακά καταρχήν.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα γίνονται μέσα στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται τίποτα από αυτά σε ιατρία.
1: Πρέπει η ιατρική συλλογή να είναι επιφορτισμένη με αυτό το τόσο σημαντικό ελεγκτικό έργο, ή υπάρχει, ας πούμε, ο κίνδυνος οι γιατροί να κάνουν τα στραβά μάτια ο ένας για τον άλλον?
0: Δυστυχώς πάντα υπάρχει. Δηλαδή η αρετή δεν είναι 100% σε όλους τους ανθρώπους. πάντα θα υπάρχουν παραβατικοί τύποι, ακόμα και στην ιατρική. Συνεπώς χρειάζεται έλεγχος. Από τη μια μεριά η ιατρική σύλλογη και οι ειδικότητες της ιατρικής και από την άλλη μεριά το κράτος. Έτσι, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να ορίσει ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτό ήταν παράνομο και με την ισχύοντα νόμο. Ο ισχύον νόμος λέει ότι αυτές οι πράξεις είναι ενδονοσοκομιακές.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να γίνουν σε ιατρία. Συνεπώς υπάρχει παρανομία με το ξεκίνημα.
1: Άρα θα πρέπει λοιπόν σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που έρχεται με όλες αυτές τις επεμβάσεις που κυρίως είναι της μόδας να βάλουμε κάποιο, να υπάρχει μια λίστα, να υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Θα υπάρχει βέβαια, θα μπει, θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε έτοιμα βασικά γιατί τα έχουμε πάρει από τη Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη, το Ντουμπάι τα έχουν κάνει αυτά ήδη. Είναι έτοιμα. Απλώς πρέπει να τα εφαρμόσουμε.
1: Ναι.
0: Και θα τα εφαρμόσουμε.
1: Το Υπουργείο Εργασίας τώρα ετοιμάζει ένα application που θα μπαίνει στο κινητό σου και θα μπορείς να σκανάρεις σε πάση περιπτώσει το σήμα, κάποιο εκεί σήμα που θα έχει το γιατρείο και θα σου λέει τι είναι νόμιμο να κάνει και τι όχι. Είναι αυτός τρόπος
0: πολύ καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τρόπος αυτός βέβαια.
1: Ναι.
0: Πρέπει όλοι να τσεκάρουμε πλέον, διότι με το ίντερνετ το τι ψευδοιατρική και ψευδής πληροφορία κυκλοφορεί είναι απίστευτο. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα.
1: Άρα ο πολίτης λοιπόν πρέπει να είναι καχύποπτος βλέποντας αυτές τις διαφημίσεις και να τσεκάρει, να διπλοτσεκάρει πριν κάνει κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, βέβαια. Από την άλλη μεριά, για να πούμε και το στραβούτο δίκιο, τώρα γίνονται μελέτες με βλαστοκύτταρα, με πλασμαφαίρεση, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν βελτιωτικές αλλαγές. Αλλά πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα πρώτα, να βεβαιωθούμε και συνεχεία να γίνουν εκεί που γίνονται ασφαλώς. Όχι σε ένα ιατρείο που δεν έχει απεινιδωτή, που δεν ξέρω αν οι άνθρωποι μέσα έχουν κάνει κάρπα κλπ.
1: Και βέβαια δεν μπορούν οι γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις να λένε ότι έχουν την ικανότητα ή τις ιατρικές γνώσεις να τις κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι.
1: Τώρα είπατε για
0: ο
1: τη
0: παθολόγος
1: διαιτητική...
0: δεν μπορεί να κάνει, μόνο οι αιματολόγοι μπορούν να κάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Όπως είναι και τον νόμο τώρα, οι αιματολόγοι και μέσα στα νοσοκομεία.
1: Άρα και τα νοσοκομεία πρέπει να αποκτήσουν τέτοια τμήματα που θα μπορούν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ιατρική.
0: Έχουν τέτοια τμήματα. Τα μεγάλα νοσοκομεία, στο Πέδον που ήμουν εγώ, έχει εξαιρετική τράπεζα αίματος, κάνουν μεταγγίσεις, κάνουν πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, όχι για τους ανθρώπους που θέλουν να αναζωογονηθούν.
0: Υπάρχουν ενδείξεις, ναι. Όχι τα καλά καθούμενα και χωρίς ενδείξεις ότι δουλεύει.
2: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή στην καθημερινή.gr.
3: Καθημερινή.gr.
1: Μιλήστε μας τώρα παρακαλώ για αυτή την διαιτητική ιατρική, όπως λέτε, την οποία πρέπει μεγαλώνοντας όλοι να την ακολουθούμε.
0: Πρέπει να την ακολουθούμε από την παιδική μας ηλικία. Μην πω από τη μήτρα της μητέρας μας. Δηλαδή ξεκινάει το πράγμα από την εμβρυϊκή ηλικία. Δηλαδή αυτά που έχουμε σήμερα στη χώρα μας, τη φοβερή παιδική παχυσαρκία, την παχυσαρκία των ενηλίκων, τα καρδιομεταβολικά σύνδρομα. Οι Έλληνες πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή γενετική, διότι ζούμε, είμαστε πολύ καλά από πλευράς επιβίωσης, αλλά δεν ζούμε καλά. Ο τρόπος ζωής μας δεν είναι καλός. Παραβιάζουμε σχεδόν όλες τις υποκρατικές αρχές.
1: Οι οποίες είναι ποιες?
0: Νούμερο ένα, ο ύπνος. Τακτικός, χωρίς να έχουμε δίπλα την τηλεόραση ή το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή και αρκετός σε διάρκεια, αλλά και καλής ποιότητος. Διότι εκεί γίνεται η ανανέωση του κεφάλου. Εκεί καθορίζονται οι μνήμες, καθαρίζει ο εγκέφαλος όταν έχουμε τα βαθαία κύματα του ύπνου. Συνεπώς έχει βρεθεί τώρα, έχει γίνει μεγάλη μελέτη στην Αμερική, ο ύπνος είναι νούμερο ένα. Νούμερο 2 είναι η καλή διατροφή. Δυστυχώς τώρα τρώμε πάρα πολλά υπερκατεργασμένα τρόφιμα,
1: ναι,
0: τα οποία έχουν μέσα ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λίπη.
1: Αλλά όσο δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα δηλαδή.
0: Ακριβώς, όσο ναι, λιγότερο τόσο καλύτερα είναι. Και το τρίτο είναι η άσκηση. Δεν ασκούμε εδώ πλέον. Και δεν θα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Το μίνιμουμ είναι 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα και 2 ώρες την εβδομάδα ασκήσεις αντίστασης. Δεν είναι πάρα πολύ. Μπορεί κανείς να το μοιράσει με την ημέρα και να κάνει αρκετά. Δεν το κάνουμε όμως ούτε αυτό.
1: Έχετε
0: το
1: δίκιο.
0: Τέταρτο είναι ότι έχουμε τελείως ακανόνιστο πρόγραμμας και στο φαγητό και στον ύπνο. Έτσι. Και το πέμπτο, και αυτό το φαίνεται η ζωή γι' αυτό, ο βηματισμός της ζωής είναι πολύ γρήγορος και έχουμε πάρα πολύ ψυχοκοινωνικο-οικονομικό στρες. Που σημαίνει ότι συνεχώς είμαστε στην τζίτα. Ναι. Αυτό είναι πολύ κακό. Ο οργανισμός χρειάζεται περιόδους ανάπαυσης. Και είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να αναπαύεται το βράδυ και τη νύχτα. Εάν δεν αναπαυόμεθα, δεν γίνονται οι επιδιορθώσεις. Οπότε σιγά σιγά χαλάνε τα αγκία, χαλάνε η ίστη, χαλάει ο εγκέφαλος.
1: Ποιος θα μας τα μάθει αυτά, ποιος θα τα μάθει στον πολίτη έτσι ώστε να αρχίσει να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες, να τρώει έτσι?
0: Πρέπει να ξεκινάμε από πολύ νωρίς. Πρέπει να ξεκινάμε από τις σχολές γονέων, από τους γονείς. Να περάσει αυτό στα παιδιά, να περάσει στα παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, στα σχολεία. Θέλει δουλειά η χώρα μας. Απότομα άλλαξε ο τρόπος ζωής μας. Πρέπει αυτό να γίνει μια καμπάνια φοβερή όσο γίνεται περισσότερη. Και να χρησιμοποιήσουμε τους γιατρούς μας, τους παιδιάτρους μας, τους δασκάλους μας, τους νηπιαγωγούς μας. Πρέπει να περάσει το μήνυμα.
1: Έβλεπα έναν από τους ειδικούς, τον έβλεπα στην τηλεόραση, που έλεγε ότι μετά τα 60 ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας πρέπει να είναι αφιερωμένο στο ευζήν μας.
0: Και όχι στα 60, πρέπει τα 40 είναι.
1: Τα 40.
0: Δυστυχώς μετά τα 40 αρχίζει πλέον το γύρας. Δηλαδή αρχίζουν οι ιστοί σιγά σιγά και δεν δουλεύουν όσο καλά δουλεύουν στους νεότερους ανθρώπους. Και όσο πιο καλή ζωή ζούμε, τόσο η καλή λειτουργία του σώματος εξακολουθεί. Στις γυναίκες έχουμε τη γνωστή εμμηνόπαυση, έτσι, που είναι ένα μεγάλο στάδιο στη ζωή μιας γυναίκας. Το αντίστοιχο υπάρχει στους άντρες. Δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι πιο αργό. Αλλά όπως υπάρχει εμμηνόπαυση, υπάρχει και ανδρόπαυση. Το ίδιο ακριβώς, παράλληλο φαινόμενο. Και δυστυχώς οι άντρες, ιδίως οι Έλληνες που είναι έτσι και μάτσο, δεν το δέχονται αυτό. Δεν πάνε στο γιατρό. Ενώ πρέπει μετά τα 40 τακτικά να ελεγχόμαστε.
1: Και υπάρχει βέβαια και οστεοπόρος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν γυναίκες μεγάλα προβλήματα, όλα μαζί.
0: Ναι, ένα είναι. Και στους άντρες τώρα πλέον έχουμε οστεοπόρος. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι ένα πράγμα αυτά. Εγώ τα λέω το σύνδρομο του χρονίου στρες και φλεγμονής. Διότι κάτω από το υπόστρωμα, κάτω από τα καρδιαγγειακά, κάτω από τον καρκίνο, κάτω από τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά, είναι αυτό. Αυτές οι ορμόνες και οι κυτοκίνες του ανασωλικού συστήματος σιγά σιγά κατατρώνουν τον οργανισμό.
1: Το είχαμε ξανασυστήσει παλαιότερα, αλλά είναι χρήσιμο για τον κόσμο. Τι σχέση έχει η μυϊκή μάζα με τα γυρατιά και με το διαβήτη?
0: Κοιτάξτε, όσο καλύτερη η μυϊκή μάζα έχεις, και μιλάμε για σκελετική μυϊκή μάζα, τόσο λιγότερη νόσο θα έχεις και τόσο πιο αργά θα πεθάνεις. Δηλαδή η μυϊκή μάζα σχετίζεται απόλυτα και με την νοσηρότητα και με τη θνησιμότητα. Συνεπώς πρέπει να τη διατηρήσουμε. Και μάλιστα το λέω αυτό και στους γονείς να το ξέρουμε, όσοι κάνουν γυμναστική, αθλούνται σαν παιδιά, την κρατάνε τη μυϊκή μάζα μετά. Δηλαδή γι' αυτό εγώ επιμένω, τα παιδιά πρέπει να κάθε μέρα να κάνουν γυμναστική, μία ώρα τουλάχιστον.
1: Δηλαδή έχει μνήμη, λέτε, το...
0: Έχει τεράστια μνήμη το σχετικό σύστημα, το μυοσχετικό. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ένα παιδί που είναι αθλητής μέχρι τα 20, το κρατάει αυτό για την υπόλοιπη ζωή του. Είναι μια πρίκα που την έχει.
1: Και βέβαια, λέτε και πόσο σημαντικό είναι να κάνει άσκηση κάποιος μεγαλώνοντας, δηλαδή να είναι δυνατός, να κρατήσει τους μυες πάνω του.
0: Βέβαια, γιατί αυτά πάει μαζί και με την ισορροπία. Μην ξεχνάτε πώς πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Πέφτουνε,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε και καλούς δρόμους, όπως ξέρετε. Έχουμε και τα πεζοδρόμια μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε δεν είναι δύσκολο για κάποιον να χάσει την ισορροπία του και να πέσει. Ναι. Και αν έχει οστεοπόρος, θα σπάσει και κανένα δυο κόκαλα.
1: Ναι.
0: Θα αναγκαστεί να πάει στο νοσοκομείο, θα κινητοποιηθεί για ένα διάστημα, θα χάσει μυϊκή μάζα, δηλαδή. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Και βέβαια, αν δεν μπορεί να κινείται, κοινωνικοποιείται και λιγότερο. Άρα απομονώνεται, άρα έχει και ένα ψυχικό νόσημα.
0: Βέβαια. Οδηγεί σε άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά.
1: Αυτά πρέπει κάποιος όμως να τα διδάξει στον κόσμο. Δηλαδή, δυστυχώς τα ακούμε βέβαια, μπαίνοντας εδώ και εκεί και διαβάζοντας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ζωής που πρέπει να το διδαχτούμε όλοι μας.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν πλέον δεδομένα, το ξέρουμε πλέον. Δεν είναι ότι αυτά σε αντίθεση με τα άλλα που συζητάγαμε προηγουμένως, αυτά είναι δεδομένα πλέον. Είναι η αλήθεια. Συνεπώς πρέπει να τα πιστέψουμε και να τα ακολουθήσουμε.
1: Στο Ινστιτούτο τι κάνετε εσείς τώρα και προσπαθείτε να κατά κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο?
0: Εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο lifestyle, γιατί το lifestyle με τη μακροζωή είναι μαζί. Lifestyle είναι ο τρόπος ζωής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ακριβώς αυτά που συζητάγαμε προηγουμένως. Και βέβαια τώρα τα είχαμε έτοιμα, ξέρετε, τους κανόνες και λοιπά που πρέπει να ακολουθηθούν για τα ιατρία, για τις ειδικότητες, τα έχουμε έτοιμα όλα αυτά. Και θα τα δώσουμε στο Υπουργείο.
1: Άρα πολύ σύντομα θα έχουμε ένα τέτοιο μπούσουλα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, θα υπάρχει αυτός ο μπούσουλας και μάλιστα δυστυχώς χρειάστηκε να πεθάνει κάποιος για να επιταχυνθεί αυτός ο μπούσουλας.
1: Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
0: Γίνεται αυτό. Ναι.
1: Επίσης βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι, αν και έχουν φτάσει στην ηλικία που μπορούν να πάρουν σύνταξη, φοβούνται να το κάνουν, γιατί αισθάνονται.
0: Καλά κάνουν και φοβούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει να πάρουν σύνταξη.
1: Ναι.
0: Είμαι τελείως εναντίον της σύνταξης.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον ξέρουμε ότι περίπου 10% των ηλικιωμένων, ας πούμε, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν και να έχουν ενδιαφέροντα για τη ζωή, αυτό 10%, τους λέμε super υπερήλικες. Super agents λέγονται στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν. Και σκέφτονται και κινούνται και κάνουν πράγματα και έχουν νόημα ζωής και δεν αρρωσταίνουν.
1: Άρα το να είσαι ενεργός λοιπόν και να έχεις κάποιον ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Πάρα πολύ. Δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Το είπα αποδεδειγμένα αυτά με μεγάλες μελέτες. Συνεπώς, αν μπορέσουμε να τους κάνουμε όλους να έχουν νόημα ζωής και να κινούνται και να κάνουν πράγματα και να ταξιδεύουν, ό,τι τους ευχαριστεί. Δεν πρέπει να σταματάνε ποτέ και να πούνε πήρα σύνταξη και τώρα θα πηγαίνω στο καφενείο. Τεράστιο λάθος. Και ο εγκέφαλός τους σιγά σιγά υποχωρεί και το σώμα τους υποχωρεί.
1: Τώρα έχουμε και αυτή την έξαρση του Αλσχάιμερ και της άνοιας, εν πάση περιπτώσει, στους μεγάλους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο.
0: Και αυτό είναι έκφραση του συνδρόμου αυτού του χρονίου στρες και φλεγμονής. Είναι η καταστροφή των ιστών. Τώρα τα λέμε για Αλσχάιμερ, στην ουσία τα πιο πολλά πράγματα είναι Αλσχάιμερ, είναι γεροτική άνοια.
1: Γεροτική άνοια.
0: Είναι, οφείλεται στη φλεγμονή και στο στρες.
1: Μπορεί κάποιος να το διαγνώσει αυτό νωρίτερα, θέλω να πω, εκεί στα 40
0: ναι,
1: που.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Αλλά ποιος πάει να το ψάξει? Δεν το ψάχνει κανείς. Εδώ πιστεύουμε ότι είμαστε αγάπητοι ακόμα στα 40.
1: Όχι μόνος του λοιπόν, πρέπει να πάει σε ένα γιατρό ειδικό για να του πει.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι σε ψευδογιατρό. Σε κανονικό γιατρό. Ξέρει την ιατρική και την ασκεί σαν λειτουργήμα.
1: Άρα λοιπόν το να δουλεύεις 2, 3, 4 ώρες τη μέρα με κάποιο τρόπο είναι πάρα πολύ καλό.
0: Σωτήριο. Είναι σωτήριο, όχι απλώς καλό.
1: Και οι ώρες ύπνου που λέτε, πόσες πρέπει να είναι?
0: Κοιτάξτε, είναι κανονικά 7 με 9. 7 με 9 ώρες. Και αυτό ισχύει για το 99% των ανθρώπων. Υπάρχει ένα 1% που οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια, οι οποίοι μπορούν να κοιμηθούν 3 ώρες και να είναι μια χαρά. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί χρειαζόμαστε 7 με 9 ώρες ύπνου. Σε όλους τις ηλικίες, καλά στα παιδιά είναι ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και αυτό που κάνουμε τους εφήβους που τους ξυπνάμε νωρίς το πρωί και τους αφήνουμε τη νύχτα με τα τηλέφωνα και τα social media να ξενυχτάνε, είναι καταστροφικό, γιατί πάνε την άλλη μέρα, νιστάζουν, δεν πάνε καλά στο σχολείο, απαγοητεύονται. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος και εδώ. Έχουμε να σπάσουμε πολλούς φαύλους κύκλους στη χώρα μας.
1: Και να βρούμε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, για την οποία εμείς είμαστε λίγο χήμα σαν Έλληνες.
0: Ακριβώς, μια σειρά χρειάζεται, ένα νοικοκύρεμα. Δεν είναι δηλαδή. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τις θεραπείες αυτές, που είναι οι προχωρημένες, σιγά σιγά θα δούμε ποιες είναι αυτές που χρειάζονται για να επιμηκύνουμε τη ζωή, να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα. Αλλά δεν το έχουμε αποδείξει ακόμα.
1: Η κοινωνική ζωή είναι σημαντική, δεν είναι? Δηλαδή, να πω, ακόμα και να μαζεύονται οι μεγάλοι άνθρωποι και να παίζουν λίγο χαρτί, να μιλάνε μεταξύ
0: τους. Αυτό μας έχει σώσει στην Ελλάδα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με άλλες χώρες, έχουμε καλή κοινωνική ζωή γενικά. Οικογένειες, φίλοι. Και αυτό μας σώζει. Είναι υποστήριξη. Η ανθρώπινη υποστήριξη από τους συναδέλφους, από τους συνανθρώπους μας.
1: Διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα ότι τα ζώα συντροφιάς είναι περισσότερα από τα παιδιά μας στην Ελλάδα.
0: Μπορεί και δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για ένα μεγάλο άνθρωπο να έχει ένα ζωάκι και να το.
1: Ναι,
0: είναι, δίνει ένα νόημα στη ζωή του. Έτσι.
1: Τον κάνει ενεργό. Ναι.
0: Τον κάνει ενεργό, τον θα βγει να το κάνει βόλτα, να το χαϊδέψει, να του πέσει πίεση. Ξέρεις, όταν ναι. χαϊδέψει ένα παιδάκι ή ένα ζωάκι.
1: Ναι, πέφτει πίεση. Αισθάνεσαι σε ασφάλεια.
0: Και βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Σταυρόλεξα, σουντόκου, bridge, ό,τι μπορείς.
0: Όλα αυτά είναι καλά. Ό,τι μπορείς. Ναι.
1: Και βέβαια πρέπει να έχει ένα σκοπό στη ζωή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακόμα και όταν πάρεις σύνταξη, πρέπει κάτι να κυνηγάς.
0: Α, βέβαια. Αυτό δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Και αυτοί που φτάνουν τα 100 και τα 110 είναι αυτοί που έχουν σκοπό στη ζωή τους. Αλλά σας λέω, αυτό με τους σουπερίδικες είναι πλέον. Και μάλιστα δουλεύει και μια Ελληνίδα επιστήμονα στο Χάρβαρντ με το θέμα αυτό. Έχει ασχοληθεί με τους υπερήλικες και εξετάζει τον εγκέφαλό τους με functional MRI και η εγκέφαλή τους είναι 20 χρόνια νεότερη. Και άμα ο εγκέφαλος είναι νεότερος, αυτό το σώμα ακολουθεί.
1: Και βέβαια οι Έλληνες έχουν και την τύχη ότι ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, δεν είναι, ας πούμε, επιβαρημένο όπως σε πολλές άλλες χώρες.
0: Καταρχήν τα μπάνια που έχουμε τα καλοκαίρια. Πάει στη θάλασσα. Αυτό είναι μεγάλο. Για τους Έλληνες είναι πολύ καλό για την υγεία τους.
1: Και γι' αυτό και έχουμε ένα υψηλό όρο ζωής, δεν είναι σχέση με τους.
0: Είμαστε τρίτοι στον κόσμο. Μετά τους Ιαπωνέζους και τους Ελβετούς. Είμαστε καλά δηλαδή, αλλά έχουν πολλά προβλήματα. Αυτό το. Δεν περνάμε καλά. Ό,τι ζούμε, πολύ ζούμε.
1: Άρα λοιπόν, τι θα λέγατε για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν το πρόγραμμα της ζωής τους μπροστά τους?
0: Θα τους έλεγα να ακολουθήσουν τον Ιπποκράτη. Καλός ύπνος, καλή διατροφή, λίγη άσκηση, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, φίλοι και περιβάλλον, διαχείριση του στρες, το βράδυ που να ξεκουράζονται, να πάνε με τους φίλους τους, να κάνουν μια βόλτα, να κάνουν οτιδήποτε να ηρεμήσει ο οργανισμός και να μπορέσει να επανορθώσει τις βλάβες της ημέρας. Και το νούμερο ένα που το λένε σε όλο τον κόσμο, για όλες, είναι το νόημα. Να έχουν νόημα στη ζωή τους. Θες τα εγγόνια τους, θέλεις τη δουλειά τους, θέλεις τη τέχνη τους, κάτι. Πρέπει να έχεις ένα νόημα στη ζωή.
1: Κύριε Χρούσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Τίποτα. Ευχαρίστησή μου.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 92,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Επόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών, λέγοντας χαρακτηριστικά «ας μην εξάγουμε τον ντίζελ». Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση, για να οδηγήσουν το καράβι των σινοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε χαρακτηριστικά. συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε σήμερα ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεση, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή σε διπλανό δωμάτιο, ενώ η προφυλακισμένη γιατρός ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον Μαζονάκη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο, ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή σχετικά με την υπόθεση. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέμπεψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την αντίδραση της Πολωνίας προκαλεί η πρόσκληση που απίφθηναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνάντηση της G20 που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μια τέτοια πρόσκληση πιθανόν να ενθάρρυνε τη Μόσχα να συνεχίσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Χθες πάντως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει την πρόσκληση της Ουάσιγκτον. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι η εφορία πρέπει να καταγράψει με δορυφόρα όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού της, από όπου το απαρέλαβε άγνωστος και εξαφανίστηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου, όπου απόψε στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ απόψε στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική, έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με την τακτική καρότο και μαστίγιο, η Άγκυρα δοκιμάζει τα όρια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τη μία, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει στις προκλήσεις για το καθεστώς των νησιών και απειλεί για την πόντιση καλωδίου, και από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, επιχειρεί να αμβλύνει τις πόσεις, χωρίς όμως να αλλάζει την ατζέντα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
5: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.
6: Η Άγκυρα πάντως εμένει στα περί ενημέρωσης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, η αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει και στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες.
5: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
6: Η Άγκυρα βάζει στο κάδρο και τη Λευκωσία και τη στρατηγική σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.
7: Οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνικής διοίκησης Νότιας Κύπρου, καθώς και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσει με τρίτες χώρες, έχουν χαρακτήρα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις εύθραυστες ισορροπίες και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί.
6: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, στείλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ.
5: Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε χθες εκτενή αναφορά στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια, αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε.
6: Η Λευκωσία προχώρησε στην πρώτη δημόσια επίδειξη του νέου αντιεροπορικού συστήματος Barak MX που προμηθεύτηκε από το Ισραήλ, το οποίο σύντομα θα αποτελεί και μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα.
5: Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λογαριασμό του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Διέρχεσαι πάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι αποτελεί μια γέφυρα σε όσα Τελαβίβ και Αθήνα έχουν χτίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ευθυγράμμιση είναι πολύ συγκεκριμένη και σφυριλατημένη με πολλές και διαφορετικές εκδοχές, ειδικά στον τομέα της άμυνας αλλά και σε εκείνον της ενέργειας. Να πούμε ότι είναι μια συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Διήργησε, όπως σου είπα, και παραπάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι η Αθήνα και Τελαβίβ βάζουν πάνω σε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη της έντασης τα επόμενα βήματά τους, της κοινής συνεργασίας τους δηλαδή, η κοινή συνεργασία η οποία κατ' εκδοχήν περιλαμβάνει και την Κύπρο. Τώρα από εκεί πέρα είναι προφανές ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν και με βάση τις εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές.
9: Γιώργο Παπακοσταντίνου, μια τοποθέτηση που λογικά η Αθήνα, η ελληνική αποστολή την έχει βάλει στο μικροσκόπιο. Να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Είναι σε λίγες ώρες από τώρα τα βασικά θέματα στα οποία θα σταθεί, Γιώργο.
8: Είναι προφανές ότι σε συνέχεια και του μηνύματος που εξέπεμψε χθες από το University Club, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά ένας διάλογος που δεν μπορεί να γίνεται με απειλές πολέμου. Πολύ περισσότερο αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μοναδική διαφορά, δηλαδή ο καθαρισμός των θαλασσίων ζωνών, μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τη σχετική σύμβαση, την UNCLOS. Από την άλλη, αναμένεται να απαντήσει και στις αναφορές για το Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επίλυσή του αποτελεί μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
5: Πάμε τώρα και στο Μανώλη Κωστίδη, τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ για το τι λένε στην Τουρκία.
10: Καταρχάς, από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
9: Μανώλη, ο Τούρκος Πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχεις προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
10: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής, ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή, από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά, με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών, το καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως οι σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
5: Πάμε και στο Μιχάλη Ιγνατίου να ακούσουμε τις δικές του πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται.
11: Δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσω ότι πέρυσι και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου ήρθαν εδώ. Άρα αφορά και τους δύο ότι δεν θα συναντήσουν τον πρόεδρο στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εδώ όλοι από άλλους συναδέλφους και μας έστειλαν την απάντηση. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του πρόεδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντήθηκαν, δεν ήταν το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό δεν έγινε και σε οποιαδήποτε συνάντηση εκεί. Θα θυμίσω, λένε, ότι ο πρόεδρος έφυγε την Τρίτη, ο Νετανιάχου ήρθε χθες. Οπότε λογικό ήταν να μην συναντηθούν. Πάντως είναι περίεργο και λίγο παράξενο ότι μετά από τη Νέα Υόρκη ο κ. Νετανιάχου δεν ήρθε εδώ στο Λευκό Οίκο, όπως μας είχε συνηθίσει, Λένα.
5: Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός και την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και βάζει τη χώρα μας στο επίκεντρο. Να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Χρυσόστομο Τσουφή.
12: Την άνοιξη του 2027, η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότατα την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και μια ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 1970 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
13: Drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
12: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογων ανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
5: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
12: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο Μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρισδιάστατες έρευνες.
5: Πάμε και πάλι στην Ουάσιγκτον, όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολογού του, Σι Τζινπινγκ. Ο Μιχάλης Ιγνατίου παρακολουθεί τη συνάντηση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Ένα αυταρχικό συνομιλητή. Είναι ένας άνθρωπος, ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος δεν υποφορεί εύκολα. Και το λέω, εάν νομίζει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι σήμερα θα υπάρξουν φοβερές εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Βεβαίως, του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο πρόεδρος στο Πεκίνο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Τώρα, από στιγμή σε στιγμή, λένε, αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα αποχωρήσει ο πρόεδρος της Κίνας. Μας έχουν προετοιμάσει ότι τα επόμενα λεπτά, αλλά συνήθως τα επόμενα λεπτά στο Λευκό Οίκο μπορεί να είναι και μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κινέζος πρόεδρος θα επιστρέψει λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος εδώ για το μεγάλο δείπνο που ετοιμάζει προσωπικά, όπως μας είπαν, η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελάνια Τραμπ, και παραμένεται να φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος πολύ σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου
9: και
11: της Silicon Valley.
9: Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με την... Με τα ονόματα, τελικά είναι υπερνοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, οι δυο τους συνεννοήθηκαν, γιατί είναι και οι δύο υπερδυνάμεις που έχουν αυτή την κούρσα και είναι μια κούρσα όντως για δύο, επομένως είχαν το ίδιο λεξιλόγιο σε ό,τι είχε να κάνει με το όνομα.
11: Το θέμα είναι...
14: Τη στιγμή που είπε ότι είναι υπερνοημοσύνη, όλοι πιστεύουν εδώ στην Ουάσιγκτον ότι αυτό θα επικρατήσει, είτε αρέσει είτε όχι στους υπόλοιπους, είτε αρέσει είτε όχι στον Κινέζο ομολογό του. Οπότε υποθέτω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να λέμε όχι τεχνητή νοημοσύνη, λένε.
9: Τελικώς επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο, διότι είχαμε ένα θρίλερ. Εμείς όλοι περιμέναμε να δούμε τη συνάντηση των δύο ηγετών. Τα αμερικανικά μέσα όμως δεν την έδειχναν.
14: Όχι μόνο δεν την έδειχναν, θα έλεγα ότι και τα δικά του μέσα, σε εισαγωγικά η λέξη δικά του, εννοώ αυτά τα μέσα που τον υποστηρίζουν, ούτε αυτά έδειξαν τις εκδηλώσεις εδώ στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοι επέστρεψαν θριαμβευτικά, και οι δημοσιογράφοι του CNN και του MS Now και του Πολιτικό. Τους έχουμε δει, έγινε πρέπει να σου πω μια πολύ μεγάλη υποδοχή από όλους εμάς για τους συναδέλφους που σιγά σιγά μπήκαν στο Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο. Τελικά ο πρόεδρος Τραμπ υποχώρησε, διότι περί υποχώρησης πρόκειται, Ελένα, μπορούσε κάλλιστα να αγνοήσει, όπως έκανε τις πρώτες ώρες την απόφαση του δικαστή. Η απόφαση του δικαστή εκδόθηκε, για να καταλάβεις, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα ώρα Αμερικής, περίπου στις 9 το πρωί δική σας ώρα, αλλά είχαμε πάρει μήνυμα από το Λευκό Οίκο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τελικά πριν από 2 ώρες περίπου, ο Λευκός Οίκος επέτρεψε στους δημοσιογράφους και είναι όλοι εδώ.
5: Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
15: Είναι εντυπωσιακό ότι ο Τραμπ εδώ και μήνες μιλάει για αυτή την επίσκεψη. Λέει, θα έρθει ο ΣΥ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν έξαλλος που δεν μπόρεσε να έχει αυτή την περίφημη αίθουσα χορού, την καινούρια πτέρυγα, για να υποδεχτεί εκεί τον ΣΥ. Πήγε ο ίδιος στο αεροδρόμιο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να γίνεται. Γενικά νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχει τον Κινέζο πρόεδρο. Τώρα, βεβαίως, το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα στην Ουάσιγκτον είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μία νίκη σε κάτι. Είτε αυτό είναι το εμπόριο, είτε σε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
9: Ποιος έχει το πάνω χέρι?
15: Είναι δύσκολο να το πεις.

0: αρκεί να θέλει να δείξει ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, ότι δεν θέλει περιπέτειες. Και αυτό προσπαθεί συνεχώς να πει όσοι. Τι θα προσπαθήσει τώρα να κερδίσει, αν θα μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να αδειάσει να πουλήσει την Ταϊβάν.
1: Με τι αντάλλαγμα, γιατί εκεί μπορεί να γίνουν και τα παζάρια για τα στενά του ορμού.
0: Ίσως κάτι στο εμπόριο ή κάτι στο ορμού. Δηλαδή να βάλει περισσότερη η Κίνα περισσότερη πίεση στο Ιράν, ώστε να υπάρξει μια λύση. Το βλέπω αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι δύο χώρες που μπορούν να τρέξουν. Απλώς τρέχουν με διαφορετικούς όρους και αυτό ήταν και το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. Άλλα εννοεί ο Τραμπ, άλλα εννοεί ο Κινέζος πρόεδρος.
0: Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να μπουν κάποια όρια στη τεχνητή νοημοσύνη. Και το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι δεν θα βάλουμε εμείς όρια, γιατί η Κίνα δεν βάζει κανένα όριο, γιατί δεν έχει ούτε ηθικούς ούτε πολιτικούς φραγμούς. Οπότε θα κάνει εκεί ό,τι θέλει. Τώρα μπαίνουμε σε έναν κόσμο που ουσιαστικά θα υπάρχουν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, μία Αμερικάνικη και μία Κινέζικη, και θα λένε οι Αμερικάνοι: διαλέξτε με ποιον θέλετε να είστε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Είναι δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στην Αμερική ότι η Κίνα τους προσπερνάει όσο πάει. Η Αμερική έχει χάσει και πάρα πολλά μυαλά από ξένους οι οποίοι έχουν φύγει από την Αμερική με αυτά που έκανε ο Τραμπ για τις βίζες. Οπότε αυτή η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη πίεση να υπάρξει μια συμφωνία όπως εκείνη για τα πυρηνικά, γιατί υπάρχει πια ο φόβος ότι αν ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη από τον έναν τον άλλον, μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφή που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε.
1: Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση και ο Κινέζος πρόεδρος αποχωρήσει, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον-Πεκίνου, και αν όντως από αυτή τη συνάντηση, που οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί μια βάση στην οποία μπορούν, εάν θέλουν και αν είναι εφικτό, να χτίσουν κάτι.
0: Βρίσκω πολύ δύσκολο να χτιστεί κάτι πάρα πολύ θεαματικό, να το πω έτσι. Ο Τραμπ πάντα το κάνει αυτό, ανεβάζει τις προσδοκίες. Θυμόμαστε τι είχε κάνει με τον Πούτιν όταν είχε βρεθεί στην Αλάσκα. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εγώ βλέπω έναν ΣΥ να φεύγει από εκεί με ένα χαμόγελο. Οι Κινέζοι έχουν στρατηγική υπομονή. Θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είναι η κατιούσα δύναμη, εν πάση περιπτώσει, αν τα δει κανείς τα πράγματα με τη θουκυδίδιο μορφή. Και νομίζω ότι οι Κινέζοι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι από όλη αυτή την υποδοχή. Αναγνωρίζονται πλέον ως μια εντελώς θα λέει σοβαρή σε δύναμη απέναντι στους Αμερικανούς, αλλά δεν περιμένω τίποτα περισσότερο.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντελή.
1: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει περισσότερα μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει οι εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Ελάτε τώρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί κωδικό το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
1: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ερίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
3: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
4: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
6: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνεις και πουλάς ανθρώπους ηλικιωμένους, ματζούνια, κομπογιανίτη, επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
7: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατες να το πέσει μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι το διελιστήριο. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
8: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
7: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 οι δικαιούχοι, αλλά με περισσότερα λεφτά. Περίπου 100-150 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80 με 90 εκατομμύρια.
8: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία που είναι κρίσιμο, για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
8: Ειδικός χώρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
7: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί τη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο, το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε, γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
0: Εν μέσω αντιδράσεων για συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια ο αλλιευτικός κώδικας. Από την κυβέρνηση απαντούν ότι όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν δηλώσει ψεύτικα βοσκοτόπια, δεν καλύπτονται και θα λογοδοτήσουν. Φωτογραφική διάταξη που δεν πέρασε από διαβούλευση και κάνει τα στραβά μάτια για τους απατεώνες, καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αφορμή το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022 και συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης.
2: Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος. Και όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
10: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Διότι κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς στον τρόπο που σχεδιάζουν για να καλύψουν τις ευθύνες.
9: Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης.
11: Με αυτή τη διάταξη, επί της ουσίας, μπορεί και μια σειρά επιτίδη να συγκαλυφθούν.
2: Για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη.
13: Δουλεύετε τους πολίτες.
12: Επιχειρείτε την αποποινικοποίηση, την αμνίστευση, την συγκάλυψη.
9: Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μαργαρίτη Σχοινά και τον Παναγιώτη του Δονή, όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα κρούσματα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, χαρακτήρισε αυτοφοράκια τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Στέλνετε τον κύριο Καβαδά, κύριε Σχοινά, ως αυτοφοράκια. Τον στέλνετε ως αυτοφοράκια, δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά. Και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων.
14: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
9: Η πλεύση ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του άρθρου 74, η οποία απορρίφθηκε.
0: Η γαλάζια συζήτηση που έχει κινήσει για τις αλαζονικές συμπεριφορές με κάποιο τρόπο συνεχίστηκε και σήμερα. Μετά τις συστάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing και απάντησε με νόημα ότι οι υπουργοί κρίνονται από τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και η άστοχη δήλωση του βουλευτή Πιερία Σταύρου Κουλκουδίνα, που είπε πως δεν εντοπίζει θέμα ακρίβειας και θέμα καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
15: Την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας στους κόλπους της μετά τη σχετική αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Σπύρου Κουλκουδίνα, που μίλησε για τις αντοχές της κοινωνίας στην ακρίβεια των καυσίμων.
16: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Γεμάτη λεωφόρος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
15: Ο ίδιος βουλευτής θεωρεί λογικές και τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, παρότι δηλώνει ότι δεν τις έχει αντιμετωπίσει.
16: Είναι λογικό και είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως διαφορετικά, συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο πιο απόμακρες σε σχέση από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ελέγχει κατά βάση ο μοναδικός αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός.
15: Την αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
17: Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
15: Άλλα στελέχη κρίνουν με βάση την προσωπική τους εμπειρία από τις συναναστροφές τους με τους υπουργούς.
18: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
0: Δεν είδα το ένα
18: ακούσα.
12: Εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.
18: Εσύ
12: κάνω φασαρία αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά, αν υπάρχουν, είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα.
0: Η εκτός πλαισίου αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου και μάλιστα διατυπωμένη ως ερώτημα με αποδέκτη δημοσιογράφο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτησή του με επιχείρημα ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι από τους κρυπτόμενους και βγαίνει μπροστά ή η κυβέρνηση κάλυψε τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
15: Η αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη δυναμίτησε το πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε την έκφραση περί μπάφου όταν κλήθηκε να απαντήσει για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με άλλον πρωθυπουργό και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη να αντιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για υποκρισία.
20: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο.
21: Τίποτα δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action TV έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, κύριοι της αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε εσάς δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και τη γνώμη του κόσμου για μένα θα τη μετρήσουμε στις εθνικές εκλογές του 2027. Όχι και ο Αρβανίτης, όχι και ο Αρβανίτης.
22: Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο Υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει.
15: Οι τόνοι ανέβηκαν και ανάμεσα στους εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
23: Μπορώ να πω και εγώ εδώ για δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, για δηλώσεις.
18: Δεν είναι διάφορος ο κύριος.
23: Δύο δευτερόλεπτα αφού το είπε, έκανε
19: τρίπε. Για να μου κάνετε και ερώτηση, μου έλεγε παρεμπάφο.
23: Προφανώς δεν το εννοώ. Τώρα.
19: Ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η γυαλιά που φοράει δεν είχαν πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές της ιδιωτικής υγείας.
23: Τα γυαλιά
19: μετά που φόραγε βλέπουν εκείνους που διαμαρτύρονται.
23: Μπορείτε
19: αλλά
23: να δείτε
19: τα προβλήματα
23: όμως και
19: τα οποία οδήγησαν στο να είναι μπάχαλο οι ιδιωτικές δομές υγείας. Αν το έλεγε αυτό ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε γίνει πρώτη είδηση παντού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Όλοι αναζητούν μία ατάκα, ένα πείραγμα, για να έχουμε θέματα για δύο μέρες. Πολύ φοβάμαι όμως, Λένα, ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τυχαίο ή κάτι ατυχές. Όπως υπενήχθησες και εσύ, έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε 6, 7, 8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Οπότε οι πολιτικοί μας αναζητούν έναν τρόπο να είναι στον αφρό της επικαιρότητας, έστω στον αφρό των social media.
15: Έτσι σας πυρώνουν την εκλογική βάση τους. Όμως θέλω να πω, οι δηλώσεις για μπάφους, για κομπογιανίτες, όλο αυτό μπορεί να φέρει τους ψηφοφόρους κοντά στο κόμμα.
24: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να προσθέσουν ψηφοφόρους. Θέλουν να θυμίσουν στους ψηφοφόρους ότι είναι εκεί. Ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, τα βάζω με τους αντιπάλους, λέω και μια κουβέντα καφενείο από πάνω. Δεν είμαι δηλαδή ένας συμβατικός πολιτικός. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και αντί να μεγαλώνουμε τα ερωτήματα, γιατί αυτό θα έπρεπε να κάνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θα μικραίνουμε συνεχώς τη συζήτηση και θα πρέπει να δικαιολογούμε ή να μην δικαιολογούμε κάποιες τέτοιες στιγμές των πολιτικών. Είμαστε σε μια εποχή που η πολιτική μας γίνονται από παραγωγή πολιτικής, παραγωγή περιεχομένου. Με αυτό θα ζήσουμε. Ελπίζω κάποιοι να αντισταθούν σε αυτό, και δεν εννοώ, όταν λέω κάποιοι εννοώ από όλα τα κόμματα, και κυρίως να αντισταθεί με κάποιο τρόπο και ο κόσμος και η δημοσιογραφία.
8: Γιατί... Υπάρχει κάποιο στραβοπάτημα όμως το οποίο μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό που τώρα λέμε είναι μια συζήτηση της ΑΤΑΚΑΣ να έχει και πολιτικό κόστος, γιατί όταν μιλάς και μιλάς με αυτές τις λέξεις, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει λίγο.
24: Έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει σήμερα στους περισσότερους πολιτικούς, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, είναι να κάνουν την αισθητή την παρουσία τους, και μάλιστα εντός του στρατοπέδου, λένε. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικός, ο κ. Γεωργιάδης, έχει αντιπάλους από τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική του περιφέρεια. Και πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο, και μάλιστα με συνεχή τρόπο όπως το κάνει, και άλλοι πολιτικοί το κάνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, να αποδείξουν ότι είναι εδώ. Είμαστε εμείς οι εκφραστές της παράταξης, έχουμε εμείς την καλύτερη ατάκα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψουμε τις όποιες βολές ή τις όποιες αντιδράσεις των άλλων στο πρόσωπό τους.
8: Κόφτης θα έπρεπε να μπει.
24: Από τους αρχηγούς, δεν ξέρω αν οι αρχηγοί θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρεις, υπάρχει και κάτι που στην προεκλογική περίοδο ο κάθε ένας ζητά, και το έχω ζήσει, το ξέρω, ζητά από τον αρχηγό του να του δώσει το περιθώριο να εκφράζει μια προσωπική πολιτική, με την έννοια ότι άσε με να απευθυνθώ έστω και έτσι σε κάποιο κοινό, με τη μία φράση ή την άλλη, γιατί πιστεύω ότι αυτό το κοινό συμπληρώνει. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης.
8: Και είμαστε μόνο στην αρχή.
24: Ναι, εκτός αν διδάσκουν κάτι άλλο με το ύφος τους και το ήθος τους. Αυτό ελπίζω.
0: Τώρα, σε μια τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση ανώτατης κυβερνητικής πηγής σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Λένα, η ανώτατη κυβερνητική πηγή, οι σημερινές δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την όποια υπερασπιστική γραμμή γκρεμίζει η νοσηλεύτρια του περιβόητου ιατρίου, που στη δεύτερη κατάθεσή της έκαψε την προφυλακισμένη γιατρό, αλλά συνέχισε να βγάζει από το κάδρο τον επίσης προφυλακισμένο σύζυγό της. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κογολάκο.
3: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
4: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
5: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
4: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
5: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
4: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
5: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
4: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
6: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμε, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούνε επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
20: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
2: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό, είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
20: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Σε Καλαμάτα, Πάτρα και Ιγουμενίτσα είχαμε σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μία απόπειρα δολοφονίας και μία γυναικοκτονία με θύμα την 25χρονη Πινελόπη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε μέρα οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
20: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του 38χρονου λίγα λεπτά αφότου έχει πυροβολήσει την πρώην σύντροφό του στο κέντρο της Καλαμάτας.
7: Πεζή κατευθυνόταν προς το χώρο της εργασίας της. Στο σημείο που βρίσκομαι δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τον 38χρονο δράστη.
20: Ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας.
10: Από την ημέρα που ζήτησα να χωρίσουμε είχαν γίνει δύο περιστατικά ζηλοτυπίας. Μάλιστα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στη μητέρα μου. Πριν φτάσω στο σημείο της επίθεσης, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει «Η ζωή σου είναι λίγη». Δεν πίστεψα ότι θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο.
11: Κατά τις 8 παρα 10 το πρωί ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά είδα μια κινητικότητα, περάσανε οι μηχανές στις όπκε.
13: Στάθηκε τυχερή. Θα μπορούσαμε όμως να θρηνούμε μια ακόμη ανθρώπινη ζωή. Αυτό που ζητά η εντολέας μου είναι το αυτονόητο. Δηλαδή το να ζει και να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλής, χωρίς φόβο.
20: Σε ένα άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, ένας 60χρονος ξυλοκόπησε την 58χρονη ενδιαστάση σύζυγό του σε καφετέρια μετά από λογομαχία. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος.
25: Και αυτός κάπου μου φύλαγε εδώ πάνω στη γωνία και ξαναγύρισε και τότε τη χτύπησε τη γυναίκα. Τη χτύπησε στο κεφάλι μπουνιές και την έριξε κάτω.
20: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε ημέρα του 2026 οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Συνολικά το προηγούμενο έτος οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 35.000 με τις 15.000 υποθέσεις να οδηγούνται στα δικαστήρια. Περίπου το 30-35% των δραστών είναι υπότροποι. Στην Ιγουμενίτσα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης πήρε το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο τη νίκη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ρίχνεται απόψε στη μάχη του Nations League στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να καταλάβει την καλύτερη θέση στον όμιλο, προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Κριτικό.
26: Από το Rajko Mitic, το εμβληματικό Μαρακανά της Σερβίας αρχίζει το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Nations League.
27: Να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν.
26: Στο πλάνο της βασικής ενδεκάδας του 64χρονου τεχνικό φορμαρισμένος Μπάμπης Κοστούλας που θα αγωνιστεί πίσω από τον μοναδικό προωθημένο και πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη.
28: Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους αυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
26: Στην ελίτ του Nations League πλέον η Γαλανόλευκη θα μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία με σκοπό μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028.
27: Οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
26: Το παιχνίδι με τη Σερβία ακολουθεί αυτό στο Augsburg την Κυριακή.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νέα Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα επισήμανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του, χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή ανέφερε, είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι άφησαμε πίσω όσα χώριζαν ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε. Οι δύο ηγέτες είχαν διμερή συνάντηση, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στον Λευκό Οίκο. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρίου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τυλίχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τα αίτια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια. Στη Θεσπρωτεία εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας από φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αλβανικό έδαφος. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και υδροφόρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10:15 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγο στις 9:15 την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Βασκόνια στις 9:30. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στη Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτόλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

έλα και τελευταία νότα να το χαρούμε. Έναρξη λοιπόν. Και επειδή απόψε θα είμαστε κοντά σας εκτάκτως για 3 ώρες, σημαίνει ότι έχουμε και χρόνο αρκετό. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Έχουμε ετοιμάσει σχόλια για πάρα πολλά θέματα επίσης. Και επίσης έχουμε και διάθεση για επικοινωνία μαζί σας. Εκ των πραγμάτων, και το Viber θα βοηθήσει και το www.sky.gr, και εκεί θα περιμένουν τα μηνύματά σας. Θα τα πω στην συνέχεια. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχω μία φίλη και συζητούσαμε τώρα στο τηλέφωνο πριν από λίγο. Η Βεατρική είναι μορφή, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερος έτσι καλόγουστη γυναίκα και όλα τα σχετικά. Γεια σου, Χρύσλα μου. Τι θες, Χρύσλα? Στο ταξί είσαι και μας ακούς, το ξέρω. Μισό λεπτάκι, κάποιος με καλεί. Καλά, δεν ξέρουν ότι κάνω εκπομπή.

αυτά είναι, οι δουλειές τρέχουν. Έχω που λέτε μια φίλη, για να δείτε το άγχος του κόσμου τώρα. Ποιο μπορεί να είναι το άγχος του κόσμου αυτές τις μέρες? Παιδιά, έχω κόσμο και κοσμάκι που έχει αγωθεί με αυτό. Πείτε μου έναν λόγο που είναι Πέμπτη βράδυ και έχει αγχωθεί κόσμος για κάτι που έρχεται μπροστά. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Έχει να κάνει και με τον καιρό όμως, έτσι, να βοηθήσω. Όχι, δεν θα βοηθήσω. Να μου πείτε εσείς, πού πάει το μυαλό σας, γιατί έχει αγχωθεί κόσμος και ρωτάει πάρα πολύ. Με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν ρωτάς τη Σούζη τι καιρό θα έχει, έτσι από περιέργεια. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν που είναι φλέγον ζήτημα για τις ημέρες που έρχεται? Και το συζητούσα με τη φίλη πριν από λίγο και μου λέει θέλω θετική ενέργεια να πάνε όλα καλά. Αυτό μου είπε. Λες και πάμε να γεννήσουμε. Ποιο είναι το θέμα που έχει προκαλέσει πανικό? Πανικό όμως σε χιλιάδες κόσμου. Πείτε μου εσείς, με αυτό να ξεκινήσουμε, άντε. Το 698-123-1003 ισχύει το Viber. Ισχύει και εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψη σου. Εκεί μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει το μυαλό σας. Εκτός κι αν είστε από αυτούς που θα έχουν άγχος για αυτή την βραδιά που σας λέω. Μου ήρθε το πρώτο, το βρήκε η Αναστασία, το βρήκε ο Μιχάλης. Όχι, δεν θα απαντήσω. Θέλω κόσμο και λαό. Έτσι, Νοτί, για ανέβασε λίγο, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε ένας μεγάλος, ο Τάκης Λουκανίδης. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές με μεγάλη καριέρα στη δόξα δράμα, έτσι, και στο Παναθηναϊκό εννοείται. Θεωρείται από τους πληρέστερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Και μάλιστα στην καριέρα του αγωνίστηκε σε αρκετές θέσεις, ακόμη και στη θέση του τερματοφύλακα στην αρχή της σπουδαίας καριέρας του. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα στο Παρανέστη της Δράμας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παρανέστη, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Μπορείτε να κάνετε εκεί και διάφορα αθλήματα. 24 Σεπτεμβρίου του 1937. Λοιπόν, κατά τα άλλα, νομίζω ότι το ωραιότερο άρθρο που διάβασα σήμερα το υπογράφει ο Νίκος Φιλιππίδης στην Καθημερινή, έχει τον τίτλο «Κυκλοφοριακός λογαριασμός». Και θα σας πω κάτι το οποίο το ψιλοπαρατηρούμε όσοι χρησιμοποιούμε το μετρό. Εγώ τον ηλεκτρικό δεν τον χρησιμοποιώ. Και όποτε το έχω χρησιμοποιήσει, ειλικρινά σας λέω, έχω βρίσει τον εαυτό μου. Γιατί δεν θεωρώ ότι ως φορολογούμενος πολίτης αυτής της χώρας αξίζω μια τέτοια δημόσια συγκοινωνία. Που μπαίνεις μέσα και σε πιάνει φαγούρα. Δηλαδή, συγχαίνεσαι και τον εαυτό σου. Συγγνώμη τώρα που μιλάω έτσι, αλλά ναι, δεν μας τιμά αυτός ο ηλεκτρικός που έχουμε. Έτσι, δεν μας τιμά. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται, σημειώνει ο Νίκος, μα πώς είναι δυνατόν με αυτή την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου οι δρόμοι της Αθήνας να είναι τόσο γεμάτοι καθημερινά. Κανείς δεν σκέφτεται να παρκάρει το όχημά του και να κινηθεί με τα μέσα μεταφοράς. Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το επίπεδο των δημοσίων συγκοινωνιών που έχουμε δημιουργήσει στην πόλη, όπου κατοικεί βεβαίως ο μισός πληθυσμός της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με έναν από τους πιο διαδεδομένους δείκτες παγκοσμίως, στην μέτρηση του κυκλοφοριακού, ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. 6 ώρες και 23 λεπτά περισσότερο από το 2024. Πρόκειται λοιπόν για σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμού πίσω από ένα τιμόνι. Η μέση ταχύτητα κατά τις ώρες αιχμής στο κέντρο της πόλης αγγίζει μόλις τα 19 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κατά την πρωινή αιχμή, εννοείται, για να καλύψει ένας οδηγός μια απόσταση 10 χιλιόμετρων χρειάζεται κατά μέσο όρο και 40 λεπτά, μπορεί να λέω και λίγα. Σε αυτό λοιπόν το ανυπόφορο σκηνικό, με την πρωτεύουσα
να χρειάζεται περισσότερα, συχνότερα και βεβαίως αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤΑΣΥ, όχι μόνο δεν αύξησαν τα δρομολόγια, αλλά εκτέλεσαν λιγότερα δρομολόγια. Και μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν 9.280 διαδρομές, την ίδια ώρα που οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερα δρομολόγια παστομένοι μέσα στο μετρό ή στον ηλεκτρικό. Αυτό σημαίνει. Όταν έχουν αυξηθεί 2 εκατομμύρια οι επιβιβάσεις και έχουν μειωθεί κατά 9.280 σε αυτόν τον αριθμό κυμαίνονται οι χαμένες διαδρομές, τότε καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν με λιγότερη μεταφορική δυνατότητα. Δηλαδή, επέλεξαν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αντί του αυτοκινήτου τους και κατέληξαν σε γεμάτες αποβάθρες, στριμωξίδεις στους σειρμούς, μεγαλύτερες αναμονές, την απλησιά του διπλανού. Και παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά το Σάββατο το βράδυ που το χρησιμοποιώ, ξέρεις ποιο είναι το ζόρι, ρε Ενώτη? Να πέσεις δίπλα σε άνθρωπο που έχει φάει σουβλάκι και να έχεις το τζατζικόμετρο. Δηλαδή, ωραία, φίλε, έχω κατέβει από σειρμό, δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Δεν είμαι περίεργος. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Και κατέβηκα από το σειρμό και περίμενα τον επόμενο. Τι να κάνω. Και μάλιστα ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν μου κόψε και την ώρα από τα νεύρα μου και από την αηδία μου. Έχει δίκιο, μου λέει, πας στο άλλο βαγόνι. Εγώ από την τρέλα μου εκείνη την ώρα κατέβηκα κάτω και λέω θα περίμενω τον επόμενο για να είμαι σίγουρος. Εντάξει. Αυτοί που τρώνε τον τζατζί, κύριε παιδιά, σαν τις κατσαρίδες είναι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα θα τρώει κόσμος και θα μου τη λέει και από πάνω. Δίκιο έχετε. Εγώ δεν το μπορώ. Λοιπόν, περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα μέσα. Λιγότερα τα δρομολόγια των μέσων. Εννοείται μεγαλύτερες αναμονές και βεβαίως και ένας διαρκής φόβος ότι ακόμα και μια μικρή βλάβη θα αποδιοργανώσει ολόκληρη τη γραμμή. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει και αυτό. Έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο την ποιότητα των υπηρεσιών του μετρό και του τράμι ή του ηλεκτρικού, τα οποία μπορεί βεβαίως να μείωσαν τα δρομολόγια τους λόγω προβλημάτων που ξεπερνούν τον σχεδιασμό των διοικήσεών τους. Συνδέεται όμως ευθέως και με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό μας. Το ελλιπές δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα, όπως επίσης και με τον ελλιπή προγραμματισμό νέων έργων, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έτσι, πολύ μεγάλη ιστορία. Ειδικά το μετρό για κάθε μεγαλούπολη, το λέει ο Νίκος Φιλιππίδης πάρα πολύ ωραία, είναι η ισχυρότερη απάντηση που διαθέτει απέναντι στη συμμόρφωση. Κάθε λοιπόν δρομολόγιο που αφαιρείται από το πρόγραμμα μιας γραμμής του μετρό μειώνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών και κάθε λεπτό επιπλέον αναμονής κάνει λίγο πιο πιθανή την επιλογή του αυτοκινήτου. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όχι, πείτε μου τη δική σας εμπειρία. Παιδιά, μιλάμε για το πιο καθημερινό θέμα αυτό των μετακινήσεων. Και όταν σου λέει, έτσι, τότε λέει δεν έχετε μπει σε ασανσέρ με άνθρωπο που έχει φάει τζατζίκι. Αρχίσατε. Αυτά είναι τα ωραία. Να, εγώ τέτοιους ακροατές θέλω. Με φαντασία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το πιο καθημερινό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο ζόρι από αυτό τον μετακινήσω. Καλά, αφήστε την υγεία στην άκρη, τώρα δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά πείτε μου και τη δική σας εμπειρία. Να λοιπόν ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα, ένα από τα πολλά, γιατί σας το είπα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά σας, απουσιάζει εκτάκτως ο Βασίλης μας και θα τα πούμε μέχρι τις 12, 3 ώρες. Ισχύει λοιπόν το ότι είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος. Κάτσε ρε φίλε να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έχεις μπει κάπου που να έχουν φάει, του τρώσεις ή τζατζίκι? Ευτυχώς δεν το έχεις κάνει ποτέ στο στούντιο. Μου έχει τύχει σε σταθμό, ξέχασα να σου πω. Ούτε, μπράβο. Λοιπόν, έχω μπει σε σταθμό που ο προηγούμενος από μένα είχε φάει τζατζίκι. Δεν ξέρω, είχε φάει σκόρδο, δεν ξέρω τι είχε φάει. Δεν ξεκίνησα την εκπομπή. Καταλαβαίνεις. Και λέω στον ηχολήπτη, ρε φίλε, πώς άντεξες? Είχε βάλει μάσκα COVID. Και μπαίνω μέσα, τον βλέπω με τη μάσκα και συνειδητοποιώ γιατί φορούσε τη μάσκα στα καλά καθούμενα. Γιατί πήγα να τον ρωτήσω, έχεις κάτι? Και με το που μπαίνω και μυρίζω το θάλαμο, το ραδιοθάλαμο, βγήκα έξω, έβαζε τραγούδια για 20 λεπτά.
Δεν ξεκινούσα την εκπομπή, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Κανένα σεβασμός. Ήμαρτον. Μπράβο ρε Νότι, ήμαρτον. Έλεος. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας εννοείται. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Περιμένουμε εκεί σχόλια γραπτός, περιμένουμε φωτογραφίες, περιμένουμε βίντεο, περιμένουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, εσείς μου τη σημειώνετε, με πολύ χαρά θα την διαβάσουμε, εννοείται. Μηνύματα. Χρήστος μου λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δεν θα πω την απάντηση. Ασπασία, η αύξηση πετρελαίου πιστεύω. Όχι, Ασπασία, δεν έχει άγχος ο κόσμος για την αύξηση πετρελαίου. Κανένα. Η Αλεξάνδρα, η Αλεξάνδρα μου λέει αν το βρούμε τι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσετε κάτι. Θα σας πω στη συνέχεια. Η Σόφη, γεια Σόφη μου. Η Σόφη το βρήκε. Γεια σου ρε Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη. Και ο Μιχάλης το βρήκε και η Αναστασία εννοείται το βρήκε. Σας είπα, έχω μια φίλη τρελή και παλαβή, αλλά την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει ωραία τρέλα. Έχει ωραία τρέλα. Η οποία, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο πριν από λίγο και μου λέει, άσε ρε φίλε, λέει, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Της λέω, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Μου λέει, δεν ρωτάς τη Σούζη εκεί πέρα. Λέω, ρώτησα απογοητευτική απάντηση. Και, όχι, έβαλα άλλους να ρωτήσουν. Και μου λέει, βάλε θετική ενέργεια. Τι γίνεται λοιπόν και χιλιάδες κόσμο αγωνιούν τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Όχι, δεν θα βάλεις αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα, θα πας με κάτι από τη λίστα μουσικά. Έτσι ώστε αυτό να το βάλουμε μετά. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Γραμμή τρόλεϊ 2, Κυψέλη και Σαριανή. Έκθεση και εγώ χωρίς μάσκα στο τρόλεϊ. Α, γιατί δεν μπορούσα, μύριζε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Για βάλε και να μην έχουν πληθεί. Μου ήρθε το μήνυμα. Γελάς, Βεατρική μου, έτσι. Σε έδωσα στεγνά. Ο Νίκος. Τώρα λέει, με μπριζώνεται να βγάλουμε τις ιδιοτροπίες μας να τις μετρήσουμε. Εγώ μου λέει δεν τρώω τζατζίκι σε αντίθεση με τη σύζυγό μου. Σκεφτείτε να πρέπει το βράδυ να κοιμηθεί σε θάλαμα αερίων. Αιτία χωρισμού. Αιτία διαζυγίου. Ο Παναγιώτης. Ο ηλεκτρικός περνά μπροστά από κατοικημένες περιοχές. Ο θόρυβος από τη διέλευσή του σε κάποιες περιπτώσεις που να τρέχει κιόλας. Είναι εκοφαντικός. Με τα πέντε πάει, σαν τη χελώνα. Μένω μου λέει σε πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στις γραμμές και δεν μπορώ να καθίσω στο μπαλκόνι μου όταν περνά από τις 6 μέχρι τη 1. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, φρούδες αποδεικνύονται οι ελπίδες πως τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, αντί να κρατάμε γυνάτι στους Άγγλους, καλύτερο θα ήταν να εξετάζουμε την περίπτωση μιας μορφής δανειοληψίας ή ανταλλαγής των εν λόγω γλυπτών. Θα υπήρχαν ωφέλη για την Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά πιστεύω ότι θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση για πάντα. Ευαγγελία από Ζωγράφου. Όπα, καλώς την. Υπέρ του σκορδογιαουρτιού. Έτσι. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην ομάδα. Δρόσησε και ξεκίνησε πάλι το βραδινό περπάτημα. Ωραίο είναι αυτό, Γιάννη μου. Έτσι, ωραίο είναι αυτό. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Πείτε μου και την εμπειρία από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ξαναλέω. Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα δρομολόγια. Δεν ξέρω. Έχει να μας πει κάτι κάποιος υπουργός γι' αυτό? Γιατί όταν τους ακούσε συνεντεύξεις, όλα ρόδινα. Όλα ρόδινα. Μετά θα πούμε και κάτι για έναν υπουργό που έχει προκαλέσει έντονη.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810

0: ιδιωτικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 30 Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681 077 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Αυτά με την Ανούλα. Ξέρετε τι πληρώνουμε εμείς ως επάγγελμα, ως συνάφη? Τη σχέση μας με την εξουσία. Το έχω πει πολλές φορές. Ένας λόγος που γενικά με το συνάφη δεν τα πάω καλά, γιατί είναι ότι προσωπικά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την εξουσία. Καμία, μα απολύτως μα καμία. Τώρα λοιπόν πληρώνουμε ακριβώς αυτή τη σχέση. Και τι θέλω να πω, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται η Ηρακλής Πουαρό όποιος θέλει να θέσει εύλογα ερωτήματα για την ιστορία του Κολονακίου, του ιατρείου της Καρνεάδου. Δεν είναι δυνατόν να λένε έλα υποτιμητικά και ηρωνικά πολιτική προς τους δημοσιογράφους, έλα τώρα Ηρακλή Πουαρό. Επίσης, δεν μπορεί να ρωτάει υπουργός δε αν ένας δημοσιογράφος έχει πάρει μπάφο πριν μπει στην εκπομπή, ούτε για αστείο. Και θα το πω ευθέως. Δεν ξέρω αν ήμουνα στη θέση των συναδέλφων εκεί, γιατί και εμείς λογοδοτούμε κάπου, έτσι, για κάποιο λόγο. Εγώ νομίζω ότι θα ήμουν έξαλλος και θα σταματούσα και την κουβέντα. Ούτε για πλάκα δεν το λες αυτό. Και με τα πλακίτσα. Όχι. Ούτε επίσης προσβολές από έναν ευρωβουλευτή προς μια γυναίκα πολιτικό του αντίπαλο. Με τίποτα. Διότι δυστυχώς, όταν συγχρονίζεται η εξουσία με τον τύπο, τα έχεις αυτά. Γιατί είναι όλα φιλαράκια. Όταν βλέπω το καλοκαίρι δημοσιογράφους αγκαλιά με πολιτικούς διακοπές στην Πάρο, στη Μύκονο και πάει λέγοντας, δεν μπορείς μετά όταν έρθει το φθινόπωρο και κάτσεις σε ένα πάνελ να συζητήσεις να την πας σοβαρά την κουβέντα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε, θέλω να πω κάτι και για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τους λίγους υπουργούς που παρουσιάζουν έργο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, σε όποιο πόστο και αν έχει βρεθεί, έχει κάνει πράγματα. Έχει κάνει πράγματα. Επίσης, είναι και ένας από τους πολιτικούς που, θα το πω αγοραία, δεν κολώνουν να βγει μπροστά και να υπερασπιστεί αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Ο τρόπος του όμως είναι λάθος. Για μένα. Και είναι κρίμα, γιατί αυτός ο τρόπος τον αδικεί. Δεν μπορεί να βγαίνει στην τζίτα τώρα τελευταία σε συνεντεύξεις και να είναι μονίμως μες στα νεύρα ή την υποτίμηση ή τον χλεβασμό. Δεν γίνεται. Γιατί, το ξαναλέω, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, όπου κι αν ήταν, σε οποιοδήποτε πόστο κι αν βρέθηκε, έχει κάνει έργο. Και έχει κοπιάσει γι' αυτό. Και το ξαναλέω, είναι από τους λύκους που δεν κρύβονται. Θα βγει να μιλήσει. Αυτό που θα βγει να μιλήσει, θα το πει λίγο καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι φτάνει σε ένα σημείο να δικεί λίγο τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε η Ηρακλής Πουαρό, αν κάποιος τον ρωτάει κάτι, ούτε αν έχει πάρει μπάφο πριν την εκπομπή. Το ξαναλέω. Έχει κάνει έργο. Μην αδικεί τον εαυτό του. Προσωπική μου άποψη είναι. Και οποιοδήποτε άλλος, νομίζω, θα δικούσε τον εαυτό του αν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην... τι να σου πω, έχω μια που υπογράφει γλύκα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω, έτσι λένε ότι μέχρι κάποια στιγμή θα βρέχει. Μου λέει η Όλγα το εξής. Το πιο δύσκολο είναι το καλοκαίρι που οι σταθμοί δεν έχουν κλιματισμό. Δεν αερίζονται καλά, ειδικά ο σταθμός στο Σύνταγμα που κατεβαίνεις πολύ χαμηλά για την μπλε γραμμή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις. Η ζέστη και η υγρασία ανυπόφοροι και δυστυχώς η θερμοκρασία ανεβαίνει λόγω και της ζέστης που εκπέμπουν οι σειρμοί, αλλά και λόγω του συνωστισμού. Είμαι σχεδόν σίγουρη, μου λέει, ότι ειδικά στο Σύνταγμα δεν λειτουργεί ο εξαρισμός, γιατί συχνά μυρίζει καμένο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο γίνεται όταν πρέπει να περιμένουμε περισσότερη ώρα στην αποβάθρα και έχει και πιο πολύ κόσμο. Πραγματικά σου έρχεται να λιποθυμήσει. Ειδικά στο Σύνταγμα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα της όραξης αιχμής. Μια μέρα είχαν σταματήσει τη λειτουργία των αυτόματων τις κλίμακες, για να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Δεν χωράμε συχνά στην αποβάθρα. Λες ότι πήγαιναν από τις σκάλες και αυτό σημαίνει ότι θα γλιτώσουν λίγο χώρο με το να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι θες να πεις. Έτσι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ισχύει. το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber μας, το θαυματουργό. 1-2-6-9-8-1-2-3, πήγα να πω κατευθείαν 1-2-3. 1003. Ξαναλέω, 6-9-8-1-2-3. 1003. Δεν μου έχετε στείλει όμως και καμιά ωραία φωτογραφία, ρε παιδες. Κάπου να είστε τώρα, κάτι. Και στον δρόμο να είστε. Έτσι. Να μου στείλετε μια ωραία φωτογραφία, να δούμε τι κάνετε, που βρίσκεστε κτλ. Αφού το Viber έχει αυτή την δυνατότητα, έτσι. Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από το τι καιρό θα κάνει στη συναυλία της Ανούλας το Σάββατο το βράδυ. Να έρθουμε στα σοβαρά. Λοιπόν, επιστροφή ενοικίου. Τι πρέπει να ελέγξουν στην φορολογική τους δήλωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι? Τι πρέπει να προσέξουν? Και αν υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα κλειδώσουν αυτή την ενίσχυση. Το ξαναλέω, μιλάμε για την επιστροφή ενοικίου. Να δώσουμε απαντήσεις. Ο Νίκος Φλαγιαδάκης, ο φοροτεχνικός μας, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί τι έχουμε τώρα, 24 του μήνα. Οπότε, Νίκο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και τον χρόνο σου. Είσαι καλά?
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαι μια χαρά.
0: Τέλεια. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, θέλει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όσοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής του ενοικίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή την επόμενη Τετάρτη. Πρέπει να τσεκάρουμε αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουμε δηλώσει σωστά στον κωδικό το ποσό του ετήσιου ενοικίου που καταβάλαμε πέρσι. Διότι πέρσι παρατηρήθηκαν πάρα πολλές φορές που κατά λάθος ο φορολογούμενος έχει βάλει το μηνιαίο ενοίκιο και ενώ δικαιούταν να πάρει την επιστροφή πήρε το 1/12 του μηνιαίου του ενοίκιου.
0: Άρα θέλει το σύνολο.
1: Θέλει το τι έχω καταβάλει μέσα στο 2025.
0: Ναι. Οπότε, τους 12 μήνες του 25. Ακριβώς.
1: Πρέπει λοιπόν να τσεκάρω ότι είναι σωστό το ποσό το ετήσιο του ενοικίου που κατέβαλα πέρσι εγώ σαν μισθωτής. Πρέπει να τσεκάρω ότι είναι σωστό το αφημί του εκμισθωτή. Πρέπει να τσεκάρω ότι υπάρχει το μισθωτήριο και συμφωνούν τα ποσά του μισθωτηρίου με αυτά που έχω καταβάλει.
0: Άρα και το τι έχει δηλώσει και ο ιδιοκτήτης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και σαν εκμισθωτής, σαν ιδιοκτήτης δηλαδή, πρέπει να δω, να τσεκάρω ότι έχουν δηλωθεί σωστά τα ενοίκια τα οποία εισέπραξα στο έντυπο Ε2 που ουσιαστικά υποβάλλουμε τα έσοδα από ενοίκια που εισπράττουμε μέσα στη χρονιά. Άρα πρέπει να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο, διότι αν περάσει 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μπει η επόμενη Πέμπτη, και υπάρχει λάθος σε αυτές τις πληροφορίες, ή δεν θα πάρουμε καθόλου επιστροφή, ή θα πάρουμε λαθασμένη.
0: Δεν διορθώνεται με κάποιο τρόπο? Αν πες ρε παιδί μου ότι
1: μέχρι 31 του μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Μετά δεν υπάρχει κάτι σχετικό, έτσι?
1: Κλείνει. Γιατί Δημήτρη μου είναι τεχνικό το θέμα. Δηλαδή 31 του τραβάει τα στοιχεία η ΑΔΕ για να τα προωθήσει στο αρμόδιο να τα επεξεργαστεί. Δεν θα προλάβει μετά να δώσει την επιστροφή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πότε δίνεται η επιστροφή?
1: Επίσης πρέπει να προσέξουμε να είναι δηλωμένο σωστά ο IBAN μας μέσα στον ιστότοπο της ΑΔΕ. Έτσι. Και να πούμε φέτος ότι φέτος ισχύει το εξής: έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι.
0: Μπορούμε να μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Το επίδομα, αλλά συγγνώμη, την επιστροφή ενοικίου.
1: Την επιστροφή ενοικίου. Οι άγαμοι πρέπει να έχουν εισοδηματικό κριτήριο, εισόδημα το 2025 συνολικό 25.000 μέχρι 25.000. Οι έγαμοι 35.000 συν 5.000 για κάθε παιδί. Έτσι. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 συν 5.000 για κάθε έξτρα εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Και επίσης ακίνητη περιουσία 120.000 ο άγαμος. Το οποίο πως αυξάνεται κατά 20.000 αν είμαι παντρεμένος ή αν είμαι μέλος συμφώνου συμβίωσης ή έχω εξαρτώμενα τέκνη, αυτό διευρύνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας. Όμως πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο ότι η επιστροφή είναι έως 800 ευρώ, άρα να το διευκρινίσουμε αυτό όπως και πέρσι, αν το ενίκιο που δίνω κατά το μήνα είναι 500, δεν θα πάρω 800, θα πάρω 500, έτσι. Και αν το ενίκιο που δίνω είναι 1000 ευρώ για παράδειγμα, τότε θα πάρω 800 και αν έχω εξαρτώμενα τέκνα, παίρνω συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Ναι.
1: Το 50 για το εξαρτώμενο τέκνο δεν τον παίρνω αν θα πάρω 500 ευρώ επιστροφή. Το παίρνω μόνο όταν υπερβαίνω τα 800 ευρώ. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί πέρσι περιμέναν όλοι συν 50 ευρώ για τα παιδιά και δεν τα είδε κανείς. Έτσι όπως είναι στημένη η διάταξη δηλαδή, μόνο άμα περνάμε τα 800 ευρώ έχουμε το 50 στα εξαρτώμενα τέκνα. Και φέτος έχουμε για τους υγειονομικούς, δασκάλους κλπ. Που υπηρετούν στην επαρχία, είναι δύο ενίκια μηνιαία αντί για ένα η επιστροφή, το επίδομα.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Νομίζω δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έτσι.
1: Όχι, όχι. Και αυτό που
0: απλώς ότι
1: τώρα
0: είναι η καταληκτική ημερομηνία 30 του μήνα.
1: Ακριβώς. Αυτό που επήγει τώρα είναι να τσεκάρουμε τα στοιχεία ότι είναι ζωστά μέχρι 31 του, για να μην έχουμε.
0: Και το IBAN, ο αριθμός λογαριασμού να είναι εντάξει. Αυτά εδώ για την ώρα. Οπότε Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Έχουν αρχίσει και μου έρχονται μηνύματα. Μυρτώ μου, το είδα. Μου έστειλε στην σελίδα. Έχουμε σελίδα φίλων της εκπομπής. Άιντε να το ξαναπώ, γιατί χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία. Μου στέλνετε και διάφορα εκεί. Δεν μου στέλνετε προτάσεις θεμάτων που θέλετε να συζητήσουμε, ρε παιδιά. www.facebook.com/groups/zoome. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής Zoom Αληθινά. Έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε και από εκεί. Μου έστειλε λοιπόν τώρα μια φωτογραφία. Μου λέει, είναι η γιορτή των ΣΥΚ κάθε Απρίλιο που γίνεται στο Νταύρο, που παρακολουθούσα, μου λέει, πριν από μερικά χρόνια, και όπου από εκεί είναι οι φωτογραφίες μου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνετε φωτογραφίες και με ζωάκια και τα λοιπά. Και με κάτι σκυλάκια που αναζητούν σπίτι και ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα μου στο φίλο, κοίτα τώρα φωτογραφία που μου έστειλε, ο Γιώργος Παναγόπουλος. Μου λέει, κάτι κάνουν εκεί τώρα με το παιδί. Τι είναι αυτό? Ρε Γιώργο, κάνε μου μια χάρη. Μπε στον κόπο να στείλεις έναν αριθμό κινητού να τα πούμε λίγο στον αέρα τώρα. Τώρα, άμα λέει παίζεις, κάτι με ένα δεντράκι βλέπω, το άλλο δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν μπορώ να ανοίξω και τη φωτογραφία. Οπότε, δεν μπορώ να την μεγεθύνω, αυτό εννοώ. Γιώργο, έλα να τα πούμε λίγο στον αέρα. Θέλω να μου πεις έτσι τι κάνετε τώρα στο σπίτι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω και χαίρομαι. Αλλά μου λέει, όταν παίζεις. Φωτογραφία μου έστειλε ο φίλος ο Γιάννης. Μου λέει το εξής. Όταν περπατάς, κάπου περπατάει τώρα. Πού είναι αυτό? Σε ποιο μέρος είναι το περπάτημα τη νύχτα? Και η Τσίχνα λέει, δεν σε αφήνει ήσυχο. Τρία σουβλατζίδικα συναντώ μέχρι να τελειώσει το περπάτημα. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και είναι και πειρασμός. Και επειδή νομίζω ότι και σκέ θερμίδες, όχι γιατί να πας, λες τώρα να το ισοφαρίσω λίγο. Έτσι δεν είναι, ενώτη μου. Έτσι είναι. Να πω την. Εμείς λέει που πληρώνουμε έμφυα, τι θα πάρουμε? Δεν άσχετο είναι αυτό. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια φωτογραφία που τράβηξα πριν από μισή ώρα. Κάπου εκεί στο Kent UK. Α, το Kent. Έχει και ωραίο πανεπιστήμιο εκεί. Χαιρετισμούς και ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Χρήστος από Kent. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα Μέγαρα περπατάει ο φίλος ο Γιάννης. Γιώργο Παναγόπουλε, τι θα γίνει, θα τα πούμε στον αέρα? Κάνε μια προσπάθεια να μας πεις εκεί πέρα τι φτιάχνεται με το παιδί. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν. Κάτι μου ήρθε. Μισό λεπτάκι. Να το δούμε. Σόφι μου. Να είσαι καλά. Α, χαίρεσαι που θα τα πούμε για τρεις ώρες. Φυσικά, ναι, ο Βασίλης μια χαρά είναι, θα είναι αύριο κοντά μας. Και κοντά μας και κοντά σας. Οπότε, απλώς σήμερα κάτι έτυχε και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχω ένα ηχητικό για κάποιον άνθρωπο που σαν σήμερα γεννήθηκε, βέβαια έφυγε και πολύ γρήγορα και πολύ... έτσι, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε κάτι θέλω να θυμηθούμε. Εργασία και χαρά. Ο γέγονε γέγονε, υπογράφει εδώ ο φίλος. Πού είναι αυτό? Πρέπει να είσαι τεχνικό σε κάτι, γιατί βλέπω πολλά καλώδια. Εντάξει. Γιώργο, περιμένω. Γιώργο, δεν θα πω καληνύχτα αν δεν στείλεις να τα πούμε, να δω τι είναι αυτό που φτιάχνετε εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω.
2: Ώστε παντρεύεται.
3: Μπράβο. Τώρα ήρθαμε στα ίσα μας.
2: Αυτό το μανθόγαλο. Αυτό το χώμα ανίκανος. Αυτό το ψιλοφούφουτο.
3: Όλα αυτά, αγόρι μου. Αλλά εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τι με νοιάζει? Τι με νοιάζει? Μπουμπού.
3: Παιδί μου.
2: Το Εβιάν το έχεις μαζί σου.
3: Πάντα, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, Θα σου πω κάτι, θα σοκαριστείς, το ξέρω. Αλλά θέλω να δείξεις ψυχραιμία.
3: Θα δείξω, αγόρι μου, θα δείξω.
2: Νομίζω ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας.
3: Και ο πρετεντέρης ακόμα δεν ήρθε.
2: Ουγού.
3: Παιδί μου.
2: Εγώ και η Δεσποινής Κουντουράτου. Εδώ και 17 μήνες.
3: Μισιόσαστε, Θανάση, το ξέρω.
2: Ναι, όχι, ότι μισιόμαστε, μισιόμαστε. Αλλά το Ευγιάννη είπε στόχη μας, ε. Αλλά εκεί που μισιόμασταν, έτσι στα ξαφνικά ένα περίεργο πράγμα, τα φτιάξαμε κιόλας. Δηλαδή, για να σου το πω στην καθαρίβουσα, δεν σε βλέπω να βγάζεις το Ευγιάννη. Είχαμε θεσμό.
3: Χριστέ μου, πού να σοριαστώ. Εδώ θα σοριαστώ. Για ξαναπιστώ.
2: Ναι, πουπουνέ, ναι. Είχαμε θεσμό. Είμαι ερωτευμένος, το έκρυβα τόσο καιρό γιατί τρεπόμουν. Αλλά ζω μόνο για αυτήν. Όταν με έβλεπες χαρούμενο και ανησυχούσες, ήταν μόνο για αυτήν. Όταν πάλι με έβλεπες να σέρνομαι και χαιρόσουν, πάλι για αυτήν ήταν. Αυτά.
0: Νίκος Αγιανόπουλος, λοιπόν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1952, και αν δεν μας έχει χαρίσει γέλιο μέσα από αυτή την σειρά, νομίζω ότι ως καθηγητής Μαρκοράς ήταν η τηλεοπτική δουλειά που τον στιγμάτισε, γιατί είχε κι άλλα, πέρα από το Δύο Ξένοι, η Στάβλη της Εριέτας Ζαΐμη, το Μέρα στο Δεξί και πολλά πολλά ακόμη. Βέβαια, εντάξει, πολλά έγιναν με την δολοφονία του, πολλά υπόθηκαν, αλλά θυμηθούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Μου ήρθε μήνυμα από τον φίλο τον Αλέξανδρο. Μου λέει: καλό βράδυ από Λευκάδα. Για τον κύριο Γεωργιάδη προσυπογράφω τα όσα είπες. Αν το κατάλαβα καλά, νομίζω ότι μπορεί ο πολιτικός να έχει φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις με τον πολιτικό του αντίπαλο, αλλά η προσωπική ζωή, όχι, όχι. Για μένα έχει να κάνει και αυτός ο χαριντισμός και εναγκαλισμός της δημοσιογραφίας με την εξουσία. Δεν ξέρω. Και είναι και κάτι, αν θέλετε την άποψή μου, είναι άλλο έχω πηγή που παίρνω κάποιες πληροφορίες, που και αυτές θα πρέπει να μην είναι το γραφείο τύπου αυτό που δίνει την πληροφορία ο δημοσιογράφος, έτσι, όχι να περνά ό,τι θέλει ο τάδε πολιτικός, αλλά άλλο να μπορεί να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και να το πει: έλα, πώς βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα, ή πώς διαβάζεις εσύ αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι, να πει. Και ποτέ δεν ονοματίζουμε τις πηγές μας, εκτός και αν το δεχτούν οι ίδιες. Αλλά πέρα από αυτό, το ξαναλέω, βλέπεις δημοσιογράφους το καλοκαίρι αγκαλιά με πολιτικούς στα νησιά. Το έχω δει και το έχω γράψει κιόλας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που και να το κάνουνε, δηλαδή, okay, αυτό πρέπει να προβληματίσει εσάς περισσότερο. Εγώ έτσι νομίζω. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλες, Γιάννη Χάιλάντερ. Από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Ο άλλος ο μπαμπάς δεν θέλει να μας τα πει. Ο Γιώργος φτιάχνει αυτά τα ωραία εκεί στο σπίτι του. Δεν πειράζει. Και μου λέει το εξής τώρα. Κατηδίαν ο άλλος δημόσιος πολιτικός στίβος τα καθήκοντα της εργασίας. Λες για τις σχέσεις των πολιτικών αντιπάλων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το χειρότερο στην Αθήνα, όταν ήμουν φοιτητής από το συνωστισμό, αργούσα να πατήσω το κουμπί για τη στάση και κατέβαινα στην επόμενη. Πουθενά πάθαινα πανικό. Στην ομάδα στο Facebook φίλων της εκπομπής, η κυρία Τάδε έχει κάνει αίτημα να μπει στην ομάδα από καιρό. Αφού μπαίνουνε, δεν μου έχει έρθει κάποιο αίτημα. Όλα τα αιτήματα τα έχω δεχτεί. Για κάτσε να ξαναδώ. Τα έχω δεχτεί τα αιτήματα. Δεν έχω κάποιο αίτημα που δεν έχω δεχτεί. Μήπως έχετε να μιλήσετε καιρό? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Φωτογραφία από Κέα και από Τζιά. Είσαι εκεί τώρα, Γιάννη? Έχεις πάει, η καταγωγή σου είναι από εκεί, μένεις μόνιμα? Βοήθησε με λίγο, ή αν θες, έλα να μας πεις μια καλησπέρα κι εσύ. Στείλουμε έναν αριθμό και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε παρεούλα. Γιατί όχι. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Και ισχύει και το μαγικό μας Viber 698-123-1003. Και εκεί περιμένουμε, εννοείται, τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά σας, εδώ εννοείται, στον Sky 100,3. Περιμένω από δύο τα μηνύματα, δύο τηλέφωνα. Από το Γιάννη, από την Τζιά, από την Γκέα, να πούμε μια καλησπέρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Και από το φίλο τον Γιώργο, τον Παναγόπουλο, που φτιάχνει κάτι ωραία εκεί με τα παιδάκια του στο σπίτι, από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα να τα πούμε. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ενότιμο, που νομίζω θα το πει, νομίζω, η Αναστασία Τσιγκούλη. Νομίζω θα το πει η Αναστασία ή η Άσπα Παναγόπουλου, μία από τις δύο.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης στη χώρα του. Στην πραγματικότητα, είπε ο Νετανιάχου, νομίζω ότι ο Ερντογάν κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συνέχισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και

0: το Ιράν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτό μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ λίγο πριν οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Στην αποκάλυψε πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη και έψαχνε αντίδοτο μέθης προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας έχανε με 1-0. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρή και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας την Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και ελπίζω να είστε καλά. Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το βράδυ, βράδυ 5η 24 του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Μου στείλε κάτι ωραίες φωτογραφίες από Νέα Υόρκη, είναι. Αστόρια Πάρκ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γέφυρα τρένου, μια άλλη φωτογραφία, εξαιρετικές φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στην Αναστασία. Μου λέει καλησπέρα. Ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Πάρα πολύ. Ωραίος χαρακτηρισμός είναι. Υπάρχει, μου λέει, δυνατότητα στο πλαίσιο της θεματολογίας της εκπομπής να καλέσουμε κάποιον ειδικό να μιλήσει για τα φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια? Φυσικά. Να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θεωρεί μπόνους στην έξτρα ώρα σήμερα. Να είναι καλά ο Βασίλης μας. Θα είναι αύριο κοντά σας το βραδάκι. Έτσι. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Χάιλάντερ, δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Πού να καταλάβω, ευτυχώς που στείλες το μήνυμα. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα. Μου λέει, ομολογώ ότι έστειλα μήνυμα σε δύο προηγηθήσεις εκπομπές του σταθμού, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Έπρεπε να βάλουμε τις φωνές αυτούς που προηγήθηκαν. Θα μπορούσατε να καλέσετε κάποιον αρμόδιο να απαντήσει εάν οι επεμβατικές εξετάσεις, ενδοσκοπικές είναι, η γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, έτσι, με χορήγηση μέθης είναι σύνομες και ασφαλείς όταν πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων. Πρόσεξε, Ιωάννα μου, θα σου πω κάτι. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά επειδή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει ένας πολύποδας που θα πρέπει να αφαιρεθεί, αυτά δεν γίνονται εύκολα σε κάποια ιδιωτικά ιατρία. Αν θες την άποψή μου, να την κάνεις σε ένα νοσοκομείο. Αν θες την άποψή μου. Εγώ όμως θα καλέσω άνθρωπο. Προφανώς θα είναι κάποιος από το Σύλλογο Γαστρεντερολόγων ή και από τον Ιατρικό Σύλλογο, να φωνάξουμε κάποιον. Να το κάνουμε το θέμα, γιατί όντως ξέρω ότι γίνονται σε ιδιωτικά γαστρεντερολογικά ιατρία. Γαστρεντερολόγοι πολύ στα ιατρία τους κάνουν και με μέθη. Αλλά να το δούμε στην πραγματική του διάσταση, αφού το θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για το θέμα που μας προτείνεις. Γιατί όχι, εννοείται. Την καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Πού είναι αυτό τώρα? Island City, Long Island. Ωπα ρε φίλε, πού μας ακούτε? Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Πολύ χαίρομαι, έτσι. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Ένα από τα θέματα που παίζει αρκετά τις τελευταίες ημέρες και θα ήθελα λίγο να το δούμε, γιατί έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα που σας έλεγα εχθές για το τι γίνεται σε κάποιους δημόσιους φορείς, σε δήμους που 18 δήμους τους έχουν πάει τώρα εκεί στα πειθαρχικά τους όργανα δημαρχαίους, και τι βγήκε από αυτή την έκθεση από αρμόδιο φορέα για διάφορες λαμογές που γίνονται εκεί. Λοιπόν, ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ ψηλά τις τελευταίες ημέρες είναι το ζήτημα της πολεοδομίας Μυκόνου. Αλλά δεν το λέω αυτό μόνο για την πολεοδομία Μυκόνου. Το λέω γιατί αυτό εν πολλής περιγράφει μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Γιάννης Σουλιώτης, λοιπόν, επειδή έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, αναφέρεται σε αυτή την απόβαση των αδιάφορων της ελληνικής αστυνομίας στο νησί. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Καθημερινής, αυτή η απόβαση σχετίζεται με ξεσκόνισμα σε φακέλους, γιατί υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Ναι, να το πω απλά, έκαναν τα στραβά μάτια κάποιοι για να μην ελεγχθούν αυτές οι πολεοδομικές παραβάσεις στη Μύκονο. Δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενα χρόνια δεν έχουν εισπραχθεί, δεν εισπράττονται, και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Τρία πράγματα είπα και τα λέει ο Σουλιώτης στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ότι δεν έγιναν έλεγχοι, ενώ έγιναν καταγγελίες προφανώς προς την πολεοδομία. Δεν έγιναν αυτοί οι έλεγχοι μετά τις καταγγελίες. Επίσης, ενώ έχουν μπει κάποια πρόστιμα, αυτά δεν έχουν εισπραχθεί. Και το τελευταίο είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιες εκθέσεις αυτοψίας που προφανώς κάτι παράτυπο θα είδαν, αυτές εξαφανίστηκαν. Έτσι, εξαφανίστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος στο αρχείο της πολεοδομίας

συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση διαφθοράς που αποκάλυψε πριν από μήνες έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων σε πολυοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Αυτός ήταν υπάλληλος τώρα στη Μύκονο, στο συγκεκριμένο έχαρτο αρχείο της πολυοδομίας Μυκόνου, ενώ συμμετείχε, δηλαδή συγγνώμη, έγιναν οι αποκαλύψεις πριν από λίγες μέρες. Βρέθηκε ότι ένας υπάλληλος είναι μεταξύ των άλλων σε υποθέσεις διαφθοράς σε πολυοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Και είναι στη Μύκονο. Είναι αυτό που σας είπα και χθες. Γίνονται και καλά οι πειθαρχικοί έλεγχοι που δεν καταλήγουν πουθενά. Ξεκάθαρα. Της αποστολής των αστυνομικών στη Μύκονο είχε προηγηθεί μια σειρά επιστολών προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και τελικά και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στις οποίες η ίδια η Δημοτική Αρχή έσπευσε να επισημάνει την αδυναμία της πολυοδομίας να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις, κυρίως λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, σε μια επιστολή του προς τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, το Μάιο του 2024, ο Δήμαρχος Μυκόνου, κύριος Χρήστος Βερώνης, σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση ως προς την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης έχει περιέλθει κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, οι αυθαιρετούντες αναθαρούν, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται, ο Δήμος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Να το κάνουμε λιανά. Καλησπέρα. Επ, μια γατούλα. Η Τζίτζι. Γεια σου, Εμή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία. Να είσαι γερή δυνατή. Να, είπα να μου στείλετε φωτογράφηση και μου στείλετε και από τα, κατοικίδια. Μια χαρά είναι. Το χαίρομαι. Το χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα που πρέπει να δούμε. Το ένα είναι φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια. Και το άλλο είναι αυτό που θέλετε για τις ενδοσκοπικές εξετάσεις. Έτσι, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα που είπα για εξετάσεις, ακούσατε τι έγινε στο Βόλο. Έτσι, ένα σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει στο σώμα της μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, εκεί υπάρχει αυτό, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε κανονικά την αποθεραπεία της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους πόνους οι οποίοι επέμειναν. Η ασθενής λοιπόν υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις και τότε εντοπίστηκε, είδαν ένα σίδερο μέσα, δεν ξέρω τι είδανε, στο εσωτερικό του σώματός της το χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει από την προηγούμενη επέμβαση. Η διαπίστωση προκάλεσε προφανώς άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο, το Αχιλοπούλιο, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τη γυναίκα ότι απαιτείται μια νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε, η ανάρρωση της ασθενούς ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σχετικά γρήγορη. Και παρά την εξέλιξη αυτή, η ίδια έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου. Ποιος ξέρει τώρα. Δεν κινείσαι νομικά. Μου ήρθε παιδιά και ένας σκυλάκος. Ο Μπάμπης ο σκύλος. Μιτσάκος γάτος, δίπλα. Σε ακούμε για μένα ωστόσο. Γεια σου ρε Κατερίνα. Είναι ο σκύλος μας με τη γάτα. Τι ωραία εικόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα, ωραία φωτογραφία. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας, εννοείται, Νότι Παπαγιαννάκο, εδώ κοντά μας. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

και στο μικρόφωνο παρέας στις 12 εκτάκτως αυτό το βράδυ, γιατί απουσιάζει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Θα είμαστε κοντά σας εμείς, Δημήτρης Γιατζόγλου δηλαδή, στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας: Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Εννοείται και χαίρομαι για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε με τα κατοικίδια σας. Ωραία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι ισχύει και ο πατροπαράδοτος τρόπος μας. Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: καλησπέρα μου στον Γιώργο Ταξί. Να σου πω κάτι. Δεν το θυμάμαι. Είχε πάει στην Φιλανδική και Νορβηγική Λαπωνία. Στείλε μου αριθμό τώρα να μα τα πει. Έχουμε μέχρι τι 12 ακόμη. Μπορεί να μα μιλήσει. Έτσι, Γιώργο μου, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Οπότε, στείλε μου να έχω τώρα τον αριθμό σου. Είχα βγει αέρα, θυμάμαι τον προηγούμενο Φεβρουάριο, στου μείον 35 βαθμού που ανέφερα. Πρόσεξε. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία. Δεν τον έχω προχειρό τον αριθμό σου. Στείλε μου αριθμό κινητού για να βγει στον αέρα. Δεν χαλάω χατήρια. Έφη, ένας γιατρός όχι μόνο δεν θα έκανε μέθη σε έναν άνθρωπο που είχε την εικόνα που λέγεται ότι είχε ο Μαζονάκης, αλλά δεν θα έκανε καμία γενικώς διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, εκτός αν είχε ξεχάσει τα πάντα από την ιατρική. Και δεύτερον, ο μοναδικός του νοσηρός σκοπός είναι το κέρδος και μόνο το κέρδος. Καλή συνέχεια. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος μαζί σου, το αυτονόητο λες. Οπότε, Γιώργο, που είσαι οδηγός ταξί, στείλε μου αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε και απόψε. Γιατί όχι. Παιδιά, προσέξτε. Μέσα στον χαμό των μηνυμάτων, πολλές φορές μπορεί και εγώ να ξεχνιέμαι. Μπορεί και εγώ κάτι να το χάσω. Δεν έχει να κάνει με το αν έχω διάθεση ή όχι να τα πούμε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το έχετε καταλάβει ότι προσωπικά μου αρέσει. Οδηγός τρολεί ο Γιάννης. Μα είναι δυνατόν, Γιάννη, να υπογράψει Highlander. Highlander.
1: Έτσι με βγάλανε. Καλησπέρα πρώτον.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι με βγάλανε στη δουλειά εδώ
0: πέρα. Πες μου, Γιάννης τρόλεϊ, να καταλάβω.
1: Το παρατσούκλι είναι Highlander, τι να κάνω.
0: Είσαι σταματημένος, έτσι να τα λέμε κι αυτά.
1: Είμαι 58 και τα μαλλιά μου είναι μαύρα ακόμα και σου λέει είναι Highlander, ο Highlander.
0: Και δεν τα βάφεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Καλά βέβαια, μην το λες.
1: Όχι, εγώ δεν τα βάφω.
0: Σταματημένος είσαι, πού είσαι.
1: Τώρα ναι, στέρμα.
0: Τέρμα, πού είναι το τέρμα.
1: Πάνω, Κυψέλη.
0: Κυψέλη. Κάτσε ρε φίλε, τι ώρα, πας μέχρι το τέλος της βάρδιας.
1: Ναι, το τελευταίο μπαίνει μέσα μία παρά.
0: Ναι.
1: Έχουμε καιρό ακόμα. Το βασικό είναι ότι πήγα διά και έπαθα πλάκα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν έχεις ξαναπάει.
1: Όχι, όχι, πρώτη φορά.
0: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο νησί, είναι πολύ κοντά, φθηνό το εισιτήριο με την ακτοπλοεία.
1: Όχι.
0: Έτσι. Πες μου εντυπώσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία το νησί όλο.

0: άνθρωποι πάρα πολύ εντάξει. Και γενικά περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
1: Επειδή έχω χρόνια να πάω στη Τζιά. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Να το ξέρετε όσοι σκοπεύετε να πάτε κτλ. Είδες μια καμινάδα στο λιμάνι ψηλή.
0: Μπράβο, ναι, ναι, την είδα, ναι.
1: Ξέρεις τι είναι εκεί.
0: Όχι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα, μάλλον, πολλοί δεν ξέρανε.
1: Ωραία, πρόσεξε να δει. Θα λύσει όλα για Τζόγλου.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιος χώρος πολιτισμού και κάτι. Αυτή η καμινάδα λοιπόν, στο όποιος φτάνει με το πλοίο στη Τζιά το βλέπει, τι σου λένε οι επιβάτες είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνουν μέσα.
0: Μπαίνουν μέσα, ρωτάνε τι ώρα θα φύγει και λοιπά.
1: Τι ώρα θα φύγει?
0: Σε 10 λεπτά περίπου.
1: Έχουμε χρόνο. Ωραία, για καλά. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι ένα εργοστάσιο που υπήρχε εκεί, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που έφτιαχνε μαγιέ και τροφοδοτούσε τον ελληνικό στρατό.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο είναι αυτή η καμινάδα που βλέπετε όταν φτάνετε στο λιμάνι της Τζιάς. Και τροφοδοτούσε τον ελληνικό. Εμαγέ όλοι είχαμε σπίτι μας κάποτε. Και ήταν ωραία. Και ακόμα πουλάνε κάποια εμαγέ. Βέβαια δεν είναι ελληνικά. Έλα.
0: Κούπες, που πήραμε τον καφέ.
1: Μπράβο, κούπες. Και φοβερά. Ήταν ωραία. Εμένα μου άρεσαν τα εμαγέ. Ειδικά αν είχαν αυτό το μπεζουλί, το χρώμα, το ρετρό.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε. Εκεί στη Τζιά λοιπόν ήταν το εργοστάσιο που έφτιαχναν τα εμαγέ στην Ελλάδα.
0: Όμορφα.
1: Όταν είχα πάει, όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή, είχα κάνει και ένα επεισόδιο μαζί με τη Μυρτώ Κοντοβά.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει από εκεί. Ήταν μια, έλεγαν τότε, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, αυτό το είχαμε κάνει το 2011, 15 χρόνια πίσω.
0: Πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, είχαν πει ότι αυτό θα το έκαναν κάποιο χώρο πολιτισμού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η καμινάδα πάντως υπάρχει. Έτσι.
0: Η καμινάδα υπάρχει, τίποτα άλλο δεν έχει γίνει.
1: Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Άρα σου έλυσα την απορία τι ήταν αυτή η καμινάδα.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πώς πάει το τρόλεϊ, τι γίνεται?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει. Θα καταργηθούν, θα καταργηθούν, θα έρθουν, άλλα δεν θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Ό,τι ξέρει ο κόσμος, ξέρουμε κι εμείς.
1: Κουβέντες που ακούς μέσα στο πέρα από το ότι σας βρίζουν. Έτσι.
0: Θα σου πω.
1: Όλοι όσοι εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα ακούνε. Λες και είναι δικά
0: σίγουρα
1: τους.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, 70, 80, 90 χρονών,
1: ναι,
0: και μου λένε, εμείς με το τρόλι μεγαλώσαμε. Ναι. Ήταν ένα μέσο που ήταν το πιο καθαρό, το πιο χλιδάτο σε σχέση με τα λεωφορεία, και ο κόσμος που έμπαινε μέσα ήταν πιο καλός κόσμος, πιο ποιοτικός κόσμος από ότι στα λεωφορεία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το ακούσα αυτό από μεγάλους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ζήσει καταστάσεις και πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και το έχουν σαν ένα είδος διαφορετικό από το λεωφορείο, ας πούμε, και γενικά μέσω μεταφοράς.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας.

0: 2-81-0-61-61-3.
1: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
0: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ρε Γιώργο, εντάξει, αν είναι να τα πούμε αύριο, στείλε μου στον αριθμό πάλι. Αύριο θα μου πεις γιατί δεν τα πάμε. Αν δεν το έχω από σήμερα, δεν μπορώ να το προγραμματίσω. Έτσι, δεν μπορώ. Λοιπόν, βέρε καλό στα παιδιά, τι μου κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά, γέροι δυνατοί. Ένα όμορφο βράδυ, πάντα η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ. Η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τι σημαίνει ότι έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Λοιπόν, τι σας έλεγα με αφορμή την δήλωση που έκανε η Ντόρα Πακογιάννη ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το είπε η Ντόρα Πακογιάννη και το σχολιάζαμε χθες. Λοιπόν, σήμερα το είδα σε άρθρα και το έχουν συζητήσει και αρκετοί, το άκουγα και το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό τι σας λέω να τα προσέχετε, γιατί μετά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Βέβαια, το έγραφε κάπως ο Γιώργος Καρελιάς και έλεγε: αφού δεν είπε κανένα όνομα, δεν υπάρχουν. Εκτός αν κάποιοι είδαν σε αυτήν την αναφορά τον εαυτό τους. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν μπορεί να λες ότι είναι κάποιοι υπουργοί.

αλαζόνες. Κάποιοι υπουργοί, χαίρομαι πολύ. Γιατί το είπε προχθές η κυρία Μπακογιάννη και χθες και σήμερα οι αλαζόνες υπουργοί συνεχίζουν να είναι αλαζόνες. Και όχι επειδή το είπε η κυρία Μπακογιάννη, θα φοβηθούν. Κάποιος τους δίνει χώρο. Και καταλήγει λοιπόν πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Καραλιάς, λέει, γι' αυτό η Ντόρα, αν θέλει να γίνει πράξη το ξεκαβαλίκεμα, μπορεί να πει δημοσίως ή ιδιωτικός 4 λέξεις. Κυριάκο, πάρ' το στο καλάμι. Αυτή είναι η ουσία. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να τους πάρει το καλάμι. Από μόνοι τους. Δεν πρόκειται. Το θέμα είναι γιατί σε μια κυβέρνηση να ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάρα πολύ απλά. Το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Καραλιάς. Κυριάκο, πάρ' το στο καλάμι. Αυτό είναι το θέμα. Και αν βλέπει περιπτώσεις που σε τηλεοπτικά κανάλια ξεφεύγουν, δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Ταπεινή μου άποψη, το συζητάμε. Έτσι, εννοείται, το συζητάμε. Πάντως, επειδή πιάσαμε τα πολιτικά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Γιατί το καλοκαίρι ήταν χαλαρά τα πράγματα και εντάξει, υπήρχε μια τάση να φαίνεται ότι και οι αναποφάσεις τιμιώνονται και τα λοιπά. Έλα όμως που οι πρώτες δημοσκοπήσεις χτυπάνε κάποια καμπανάκια και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ένα από αυτά είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αντί να μειωθούν έστω λίγο, στις περισσότερες έρευνες που έγιναν μέχρι τώρα, μπαίνοντας πια στο φθινόπωρο, είναι ενισχυμένα τα ποσοστά τους, τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και μπορεί προς ώρας να μην είναι θεαματική αύξηση της γκρίζα ζώνης, έτσι λέγεται η ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά το γεγονός ότι στα μέσα καλοκαιριού αυτή η κατηγορία, λευκά, άκυρα, αποχή κτλ., εμφάνιζε μια σχετική σταθεροποίηση και ελαφρά κάμψη. Λόγω της χαλαρότητας της περίοδου, έτσι, εκείνη την ώρα δεν είσαι και στα ντουζένια σου να απαντήσεις. Εννοώ σαν του Ζένια για την πολιτική. Μόνο αυτό δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Έλα όμως που τώρα με τις πρώτες μεγάλες μετρήσεις του φθινοπόρου έδειξαν ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων αποστασιοποιείται εκ νέου από τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Τάση που προφανώς αφορά και το κυβερνητικό κόμμα, ιδιαίτερος αν συνδυαστεί με τα αυξημένα ποσοστά όσων δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από το κυβερνητικό πακέτο παροχών στη ΔΕΘ. Τώρα, έχουμε τον πολυκερματισμό των δυνάμεων, γιατί είναι πολλά τα κόμματα. Εν αναμονή και του νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Εκτός από την αποχή, υπάρχει κι άλλος πονοκέφαλος στο Μέγαρο Μαξίμου και αφορά στη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν να στείλουν ένα χειρό μήνυμα δυσαρέσκειας στην κυβέρνηση, κατευθυνόμενοι προς μικρότερα κόμματα. Σου λέει, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε μεν, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Ιδιαίτερα, η περίπτωση ενός κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσε, λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για μια μερίδα ψηφοφόρων. Για να πού θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στον Κυριάκο. Και έτσι να ακολουθήσουν και οι επόμενες κάλπες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει εδώ και καιρό ότι η κάλπη είναι μία και οι εκλογές δεν θα έχουν δύο Κυριακές. Και ο κίνδυνος της ακυβερνησίας θα μεγαλώσει αν υπάρξει περαιτέρω κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού. Έτσι, για να βάλουμε λίγο και την πολιτική στην κουβέντα μας και τη δική σας άποψη. Γιατί όχι. Άποψη που καταγράφουμε στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber μας, το Viber το θαυματουργό, 698-123-1003. Και τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τραγούδι με Μπάμπι Τσέρτο. Φοβερό και τρομερό, και υπάρχει λόγος που θα τον έχουμε σε λίγο μέσω τηλεφώνου κοντά μας.

0: κλειστά τα μικρόφωνα και απέναντί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, του εξήγησα γιατί θα είναι κοντά μας ο κύριος Μπάμπης Τσέρτος, γιατί Ανδρέας Μαζαράκης ήταν και είναι αυτός. Εμείς με τον Ανδρέα μεγαλώσαμε και εδώ και σε άλλους σταθμούς, μάλιστα σε άλλον σταθμό έμπαινα και έκανα εκπομπή αμέσως μετά τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα Μαζαράκη πάντα τον αγαπούσαμε και υπήρχε λόγος να τον αγάπας αυτόν τον άνθρωπο, έτσι εννοείται. Και τι δεν έχουμε να πρωτοθυμηθούμε, βέβαια, επειδή πάντα γελούσαμε και τον πειράζαμε για πολλούς λόγους, ήταν η ιστορία του ότι την πρώτη φορά που τον είδα και σοκαρίστηκα, να παίρνει το σάντουιτς με το σαλάμι αέρος και να το βουτάει μέσα στο φραπέ, του λέω Ανδρέα, μου λέει τι θες. Του λέω Ανδρέα, έτσι ακριβώς, αλλά πολλά πολλά ακόμα. Και το ότι βοηθούσε πάντα και πάρα πολύ κόσμο, δεν ήταν να πέσει κάτι στην αντίληψή του, αμέσως το δρομολογούσε. Λοιπόν, υπάρχει μια μοναδική μουσική βραδιά, προφανώς με μνήμες, προφανώς με συγκίνηση, που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να ζήσει την Τρίτη που μας έρχεται, 29 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κολονού. Μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο μας Ανδρέα, Ανδρέα Μαζαράκη. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, εμβληματική προσωπικότητα της Αθήνας, που βεβαίως έφυγε προσφάτως από τη ζωή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπάμπη Τσέρτο, ο οποίος σε αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής, καταξιωμένος ο Μπάμπης Τσέρτος, και πολύ πολύ ακόμη. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω
1: τον
0: κάτι.
1: Ανδρέα μας.
0: Εσείς θυμάστε πώς γνωριστήκατε με τον Ανδρέα?
1: Εγώ με τον Ανδρέα γνωρίστηκα πριν 40 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Νομίζω στην Εσμεράλδα τραγουδούσε με τον Νοαίνη στον Μπάμπη Κολέ. Και μετά στο Ταξίμι στα Εξάρια, και μετά γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα συνεχώς. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντα. Τι σας άρεσε στο χαρακτήρα του, τι έχετε κρατήσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη?
1: Ο Ανδρέας ήταν μέχρι τα τελευταία του ένα παιδί. Ένα παιδί με όλη την τρυφερότητα, με όλη την αγαθότητα, με τα παιχνίδια του, με τα κόλπα του, με τις κακιούλες του, με όλα. Ή αυτό που είπες τώρα με το σαλάμι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω κάτι ακόμα πιο εξτρεπιστικό. Ας πούμε στα Εξάρια πήγαινα κάποια μεσημέρι και πίναμε καφέ και είχε παραγγείλει ένα καπουτσίνο,
0: ναι,
1: γλυκό, πολύ γλυκό,
0: ναι,
1: και παρήγγειλε και ένα τόστ τυρί ζαμπόν,
0: ναι,
1: ταμένο του έλεγε. Και του το έφερε κατάπαυρο και το βούσκαγε μέσα.
0: Και μέσα στο καφέ. Έβα έτσι, αυτός ήταν ο Ανδρέας. Ξέρετε, περνούσα πολλές φορές Σάββατο πρωί, μπορεί να ανέβαινα στο κέντρο και περνούσα με το αυτοκίνητό μου από ένα σημείο εκεί στο Κολονάκι. Πάντα τους μάζευγε τους φίλους σε ένα καφέ λίγο πριν βγει στην πλατεία.
1: Την υπόβρηση και πριν.
0: Ναι, και πριν.
1: Παλιότερα στην υπόβρηση.
0: Ακριβώς. Όχι, λέω τώρα τα τελευταία χρόνια που πήγαινε ένα λίγο πιο κάτω. Και με βλέπει κάποια στιγμή από το αυτοκίνητο. Και αρχίζει και ουρλιάζει. Πού πας ρε. Κατέβα κάτω ρε.
1: Έμενα και χρόνια στην ίδια πολυκατοικία στην Ερεσού.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε βράδυ
0: πολλά. Εσείς και αν έχετε να θυμάστε.
1: Με τάβλη, με την ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γυναική ομάδα μπάσκετ. Παίζαμε τάβλη στο καφέ του Τζανί στα Εξάρια. Μέχρι τα τελευταία. Δηλαδή συναντιόμαστε μεσημέρια, βράδια. Εγώ ας πούμε τον Ανδρέα τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλές γνώσεις. Μια βιβλιοθήκη τεράστια. Εγώ είχα και εγώ κάποια πράγματα, όχι βέβαια σαν τον Ανδρέα, οπότε ανταλλάσσαμε για απόψεις σε πάρα πολλά
0: ζητήματα. Ναι, εννοείται.
1: Και κυρίως σε μουσικά και όχι μόνο.
0: Ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που είχε ο Ανδρέας πάντα ήταν ότι ήξερε να ακούει το συνομιλητή του.
1: Α, ναι, ναι, ήταν τρομερός.
0: Και όχι μόνο στις παρέες, και στις εκπομπές του το έκανε. Δηλαδή αυτό δεν το έχουν πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Άκουγε.
1: Ο Ανδρέας άκουγε πάντα και ο Ανδρέας ήταν πάντα συμφιλιωτικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αγρίευε μερικές φορές με τις απόψεις του, με αυτά και τέτοια. Ήταν πάντα συμφιλιωτικός, τους ήθελε όλους μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα προσπαθούσε να κάνει σύνθεση στο τέλος. Ειδικά σε προσωπικά, αλλά και σε ιδεολογικά σκληρά, ο Ανδρέας πάντα προσπαθούσε να συμφιλιωθεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ τύχει, ας πούμε, σε πολλές γιορτές του Ανδρέα, που ξέχαμε στα μαγαζιά που δούλευα, και ήταν κόσμος από παντού. Από το πιο εξτρεμιστή των εξαρχείων μέχρι το πιο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Της Αθήνας. Ήταν τρομερός.
0: Έτσι, και γι' αυτό τον αγαπούσαν και όλοι από όλες τις πλευρές. Δεν μου λέτε, τι έχετε ετοιμάσει για αυτή τη μουσική βραδιά, να ξαναπώ, 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Προφανώς είναι βραδιά μνήμης, έτσι.
1: Είναι μια βραδιά συναισθηματική και μνήμης. Εγώ με την ορχήστρα τη δική μου, τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και η εστιαντίνα του Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα από τα σύνολά του. Η αγαπημένη του ορχήστρα βέβαια ήταν η Μαντώλη Ράτα, αλλά δεν ήταν δυνατόν η Μαντώλη Ράτα να καλύψει αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν ήταν δυνατόν να παίξουν δύο ορχήστρες. Οπότε με αυτή την ορχήστρα θα παίξουμε. Τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια εγώ ήξερα και τραγουδούσαμε παρέα με τον Ανδρέα ή χόρευε ο Ανδρέας ή του άρεσαν. Τι είναι τραγούδια τώρα, από ρεμπέτικα, σμυρνέικα, κάποια λαϊκά ωραία.
0: Έχουμε δύο που εγώ θυμάμαι ένα που το τραγουδούσε πάντα στο περιβόλι του ουρανού, ανέβαινε πάνω. Τα Μισοφόρια.
1: Τα Μισοφόρια είναι το κλασικό του, το άρχισαν τα όργανα.
0: Και το πίνω και μεθό, μου λέει ο Νότης Παπαγιαννάκος εδώ απέναντι.
1: Το πίνω και μεθό, την Μπρούσα. Μαζί λέγαμε πολλά για τις γυναίκες ζούμε, το που θα με πας, όπου γουστάρεις και αγαπάς. Πολλά τέτοια τραγούδια μεγάλα. Κάπως έτσι δηλαδή θα είναι.
0: Και το σβήσαμε, μου λέει, από το χάρτη. Τώρα θυμόμαστε εδώ διάφορα.
1: Το σβήσαμε από το χάρτη. Το χόρευε και αρκετά. Χόρευε και απτάλικα και χάσα από σέρβικα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μία συναυλία να τα συμπεριλάβει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ήταν τόσο πληθωρικό. Απλώς είναι καλό να πω όμως τι τραγουδιστές.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θα είναι ο Χρήστος Αβράζης, ένας πολύ φίλος του μπάσο τη λυρική. Θα είναι η Νατάσα Χριστοφυλάκη, πάλι μια. Μια κοπέλα της λυρικής που τραγουδούσε πολλά χρόνια με τον Ανδρέα και Σμυρνέιδα και Ελαφρά. Θα είναι η Νάντια Καραγιάννη.
0: Ωραία.
1: Ο Νίκος Καραγιάννης. Θα είναι ο Θάνος Πολύδωρας. Ένας τραγουδιστής που συνεργάζεται και με τον Μαζαράκη συνεργάζεται, πολύ με τον Δαβίδη Ναχμίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πιάνο του.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Για τον Ανδρέα, του έχει κάνει εκπομπές πολλές στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι, και προφανώς θα πει κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς του, έτσι.
1: Και στην τηλεόραση είναι και έχει πολλές.
0: Ακριβώς.
1: Η Ειρήνη Τουμπάκη.
0: Τέλεια.
1: Και ο Στέλιος Διονυσίου.
0: Μια χαρά.
1: Και ότι ο Ανδρέας πήγαινε στο περιβόλι του τα τελευταία χρόνια που είχε αλλάξει το σχήμα και είδε ο Χρήστος Νικολόπουλος.
0: Ναι.
1: Αγαπούσε για τα λαϊκά τραγούδια.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολλές φορές εκεί. Οπότε με τον Στέλιο έχουμε κάνει και μαζί συναυλίες με την ορχήστρα αυτή με το Μαζαράκι. Και θα είναι και ο Στέλιος.
0: Τέλεια.
1: Οπότε θα παίξουμε από Σουγιούλ μέχρι το Βρέχει Φωτιά Στράτα. Και μέχρι το Πίνο και Μεθό και το Σβήσμα το Χάρι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε.
1: Εγώ
0: να τα πούμε.
1: Ειλικρινά. Για να ξέρεις ότι όταν ήταν στο Sky ο Ανδρέας και έκανε ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα παίξει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Με έπαιρνε μια μέρα ή δύο μέρες και μου λες: σε παρακαλώ, άνθρωπο που θα έρθει, βγάλε με αυτό το τραγούδι.
0: Και τώρα έχω τον Νικολίπτη εδώ τον Νότι απέναντι που τα θυμάται αυτά. Έτσι.
1: Δεν προλαβαίνω. Όχι, ναι. Μου λέει, το κανονίσουμε αύριο, πρέπει να το βγάλεις, μου λέει.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε θα έχουμε και τέτοιες στιγμές.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πάει ένα βράδυ με παρέα στο περιβόλι του ουρανού. Και σκάει μύτη Μαζαράκης με τη Ρωσέλα, την σύζυγό του. Την τελευταία του σύζυγο. Τώρα που είχαν παντρευτεί. Το τι γέλιο ρίξαμε. Εννοείται ότι ανέβηκε πάνω και τραγούδισε τα Μισοφόρια. Ήταν με την Μπίτσα Παπαδοπούλη εκεί πέρα. Χαμός. Λοιπόν, να βάλουμε έναν Μπαμπιτσέρτο. Τι λες, να βάλουμε.

0: στα παραπολιτικά. Και ο Μαζαράκης είχε εκπομπή πριν από μένα. Και εγώ έχω καλέσει. Μισό λεπτό.
1: Χτυπάει το κύμα, τρελό μικρό μου. Με κάνεις θύμα, τρελό μικρό μου.
0: Και έχω καλέσει το Θέμη Αδαμαντίδη. Βράδυ, παιδιά. Και τον βλέπει ο Μαζαράκης και παθαίνει ένα σοκ. Και μου λέει, περίμενε ρε. Και βάζει στο στούντιο και ένα μπουκάλι ουίσκι.
2: Ναι.
0: Και μου λέει, θα κάτσω να κάνουμε εκπομπή μαζί. Ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης, καθόταν εκεί που είσαι τώρα εσύ, εκεί Θανάση μου. Εγώ εδώ. Και εδώ, στα δεξιά μου, ο Ανδρέας Μαζαράκης. Και κάνουμε μια εκπομπή που του λέει κάποια στιγμή ο Μαζαράκης του Θέμη Αδαμαντίδη. Θέλω να πεις ένα τραγούδι που λες του Διονυσίου. Ακαπέλα.
2: Ναι.
0: Και το είπε του Στράτου Διονυσίου. Φίλε, κολλήσαμε στις καρέκλες πίσω. Ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μιλάει πολύ στις συνεντεύξεις. Είναι λίγο, ναι, όχι, αυτό, ίσως, ναι. Όταν τραγουδήσει, μεταμορφώνεται.
2: Ναι.
0: Και σου λέει καπέλα. Ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Είμαστε μαζί με το Μαζαράκι. Έκατσε ο Μαζαράκι σε όλη τη συνέντευξη. Δεν έφυγε.
2: Ναι.
0: Τελειώσαμε 2 ώρα τη νύχτα. Και μόνο και μόνο επειδή είδε τον Θέμη Αδαμαντίδη και πιάσαμε μια κουβέντα φοβερή και τρομερή. Τον ξεδίπλωσε βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι θυμάσαι εσύ από τον Μαζαράκι?
2: Εγώ.
0: Το αδίστακτε.
2: Ναι, έλα ρε, αδίστακτε.
0: Στο μέσα στούντιο, ναι.
2: Θυμάμαι μια εκπομπή. Καταρχάς, εγώ είχα σχέση μέχρι τώρα, μέχρι που έφυγε με το Μαζαράκι. Μιλούσαμε καμιά φορά, επειδή ήξερε ότι έχω καλή ατζέντα, μου λέει ψάχνω τον τάδε, μήπως έχει το τηλέφωνό του και αυτά, ή του στέλνα, ξέρω εγώ. Είχαμε βρεθεί, είχαμε φάει και έξω. Μου λέγε θα είμαι, μου λέγε σε ένα μαγαζί, οπότε θέλει, παίρνα, ξέρω εγώ, στο τάδε. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε tomorrow never comes. Αύριο θα πάω, αύριο θα πάω. Γιατί πάντα νομίζω ότι έχει χρόνο.
0: Ότι πάντα νομίζω ότι έχει και αύριο.
2: Αυτό που με έκανε εντύπωση.
0: Ξαναπέστο αυτό. Μεγάλη
2: κουβέντα. Θυμάμαι μια εκπομπή που έκανε εδώ στο Skype που λεγόταν Οι Έλληνες. Και θυμάμαι να παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο ακροατές και λέει, τι εκπομπή είναι αυτή, μήπως μπορώ να την έχω σε κασέτα?
0: Δηλαδή, τότε, σε κασέτα.
2: Ναι, ναι, ζητούσαν τόσες πολλές. Δηλαδή, τότε όμως ήταν από τις πρώτες φορές που λέει, είναι τόσο καλή αυτή η εκπομπή που θέλω αντίγραφα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το θυμάμαι, όχι να παίρνει ένα σχέδιο, να παίρνουν κατά δεκάδες. Και αυτό που θυμάμαι από τον Ανδρέα του Μαζαράκη είναι ότι, θα το πω έτσι, ότι δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ελλάδας και να ήσουν ένας άνθρωπος.
0: Περίμενε.
2: Σε αντιμετώπιζε το
0: ίδιο. Με το ίδιο
2: σε αντιμετώπιζε αναλόγως με το μυαλό σου και τις γνώσεις σου.
0: Μα
2: αυτό ήταν
0: ο ίδιος.
2: Τίποτα άλλο.
0: Αυτό θα σου πω κάτι. Το έδειχνε πρώτα απ' όλα με τη ζωή του. Το ότι ήταν, ξέρω εγώ, έμπορος τυροκομικών. Έτσι, γιατί αυτή ήταν η δουλειά. Και το ότι κυκλοφορούσε με ένα παπάκι. Το θυμάστε το παπάκι του Ανδρέα?
2: Μπράβο, ναι.
0: Με ένα άθλιο παπάκι. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, που είχε, θα μπορούσε να είχε ό,τι ήθελε, έτσι, με ένα άθλιο παπάκι.
2: Ναι.
0: Και έβρεχε και ήταν και χειμώνας.
2: Αλλά δεν το έκανε, αυτό θέλω να πω,
0: όχι.
2: Δεν ήταν τσιγκουνιά, ήταν
0: όχι.
2: Στάση ζωής,
0: αυτό
2: η απλότητα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Η απλότητα ήταν στάση ζωής.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ήταν δηλαδή, πώς να το πω, εξαρχιώτης. Μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή
0: αυτό.
2: Ήταν τέτοιο. Και να πω και κάτι, δηλαδή το λέω ρε παιδάκι, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τους περιέχουμε. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι έφυγε ο Ανδρέας μαζί. Απλώς δουλεύει αλλού και δεν βρεθήκαμε. Πώς να το πω, δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Κουβέντα.
2: Λέω, αν ήταν εδώ θα μου έλεγε αυτό. Τώρα ή θα μου ρίχνει μια φάπα, ξέρω εγώ, ή θα με έκανε μια αγκαλιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν θέλω να το πω ότι είναι άρνηση.
0: Έκανε κάτι άλλο. Κάτι άλλο έκανε, δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι
0: κυνηγούσε να σε πιάσει.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας...
0: Ελλάδο ρε.
2: Έχει κάνει τη φημισμένη τότε με τον Sky, το που ήταν στη Φιλελεία μου το έχει πει, γιατί εγώ δεν ήμουν τότε στο Sky, την εκδρομή στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Όπου είχε ουρά από το τέρμα της Φιλελλήνων μέχρι το Σύνταγμα, ήταν πούλμαν. Και πήγανε με πούλμαν όλοι. Δηλαδή ήταν εκπομπές.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
2: Πώς το λένε, η επιρροή που είχε στους ταξιτζίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι για πολλά χρόνια είχε σπόνσορα ένα ταξί. Δηλαδή μάρκα ταξί, τη θυμάσαι.
0: Ναι. Και νομίζω ότι την είχε και μετά.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Γιατί όλοι οι ταξιτζίδες ακούγανε
0: Ανδρέα Μαζαράκη.
2: Αλλά ειδικά ακούγονται Ανδρέα Μαζαράκη. Ήτανε... Λοιπόν. Δεν θέλω να λέω θα μου λείψει.
0: Όχι,
2: εγώ συνομιλώ με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ακούω ένα τραγούδι, λέω αυτό είναι σαν αυτά που ακούγεται ο Μαζαράκης. Ή αυτό είναι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Ή τα αστεία που λέγαμε. Δηλαδή, δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάμε μουσικά. Νότι μου, μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 11, γιατί εκτάκτο σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 12. Θανάση μου.
2: Δύο σημεία δώρο, έτσι πάντα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Συνεχίζουμε.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 19ο αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στο Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έρχεται η Αθηνά Μαράκια, αλλά το τι έχει το γάτο του ή άλλη και τον φωνάζει Μιτσάκος. Ακούω Δημήτρη Μιτσάκο και τον έχει τώρα τέντα στον καναπέ. Είναι η Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα και του ονόματος και της φωτογραφίας. Αθηνά Μαράκη, στις 11 στο Δελτίο Ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μέσα άνοιχτα ώρα Ελλάδας, πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνθεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις αποφάσεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε

0: Η πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης. Απαγορεύει την μπούρκα στα σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ σε όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην απόψινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας ομάδα χάνει με 1-0. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρί και προηγείται στο 5ο λεπτό της 4ης περίοδου με 81-60. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας προηγείται στην αρχή της 4ης περίοδου της Βασκόνια με 86-65. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Γιατί το πες έτσι, παιχνιδιάρικα?
0: Γιατί είχα καιρό να το πω. Να δώσω πάσα, είχα καιρό για σένα.
2: Είδες, αυτά είναι. Όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς. Διπλή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας έχεις λείψει, το έχουμε πει αυτό.
2: Ναι. Πότε λείπω εγώ, πότε λείψεις εσύ.

παρακαλώ. Και χαιρετώ και ελπίζουμε να είστε καλά. Δεν είμαι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο Βασίλης μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βραδάκι θα είναι στην ώρα του εδώ. Εμείς εκτάκτως θα κάνουμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έχω και ένα μήνυμα, δεν θα πω το όνομα, μου το ζήτησε ο άνθρωπος. Μου λέει καλησπέρα στην ομάδα. Ενημέρωση, γιατί μας είπε μια φίλη νωρίτερα ότι κλείνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα κυλιόμενες κλίμακες στο Σύνταγμα. Δεν γίνεται, μου λέει, από κάποιο καπρίτσιο, ούτε για να τιμωρηθεί το επιβατικό κοινό. Αντιθέτως, γίνεται για την προστασία των επιβατών. Λέγεται Ground Control, διαχείριση πλήθους, και το κλείσιμο των κλιμάκων είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας. Κλείνουν οι κυλιόμενες ώστε οι επιβάτες να κατεβαίνουν από τις σταθερές για να μην πέσει κάποιος στην κυλιόμενη και δημιουργηθεί ντόμινο τραυματισμών. Προφανώς όταν διαπιστώνω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, φίλε μου. Και προφανώς σου δουλεύεις και εσύ στο μετρό. Χαίρομαι που μας απάντησες και χαίρομαι που άκουσες και ευαισθητοποιήθηκες για να μας απαντήσεις. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τώρα επαγγελματικές ομάδες, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Το γράφει ο Απόστολος Λακασάς και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα από το Φώτη Δανάσκο χθες, τον εκπαιδευτικό μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές. Η σχολική εκδρομή υπό κανονικές συνθήκες ή η επίσκεψη σε ένα χώρο είναι, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, χαρά και μέσω μάθησης για τους μαθητές. Τώρα, για τους εκπαιδευτικούς, η εκδρομή με λεωφορείο έχει καταλήξει ένα βάσανο γραφειοκρατικό. Ομαδικά πειρά δέχεται αυτό το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας και όπως έλεγε, ίσως τον έχουμε κοντά μας και αύριο, τον κύριο Σταύρο Πετράκη, είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, να σας πω τη διαδικασία και γιατί είναι γραφειοκρατικός ανήφορος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων για την απόφαση του τόπου, του χρόνου και τον ορισμό του υπευθύνου της εκδρομής και των συνοδών. Συντάσσεται ένα πρακτικό. Δεύτερο βήμα. Για τα λεωφορεία γίνεται πρόσκληση προς τα τουριστικά γραφεία, τα οποία καταθέτουν προσφορές που καταγράφονται και ελέγχονται για να γίνει η επιλογή. Γι' αυτά συντάσσεται νέο πρακτικό. Πάμε παρακάτω. Νότι, αρχίζουμε και μετράμε, έτσι. Τρίτο βήμα. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει τα κάτωθη δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή τους. Δηλαδή, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή μη θέσεως σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απόσπασμα ποινικού μητρώου του υπευθύνου και του προσωπικού που θα λάβει μέρος στην εκδρομή, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, διοργανωτή ταξιδιών εννοείται, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων. Άλλο βήμα, το τέταρτο. Ακολουθεί ενημέρωση γονέων και οι απαραίτητες δηλώσεις συνένεσης των γονέων, εννοείται. Πέμπτο βήμα. Πρέπει να συνταχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της εκδρομής με το αναλυτικό πρόγραμμα, την ώρα αναχώρησης, την ώρα άφιξης και τη διαδρομή. Οι εκπαιδευτικοί μαζεύουν όλα τα χαρτιά, τα ελέγχουν και μετά τα στέλνουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Στην τροχέα, τα σχολεία πρέπει να στείλουν άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης του οδηγού, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού, για τα πούλμα δηλαδή, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τα στείλουν αυτά στην τροχέα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο να στείλουν. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

του οχήματος, δελτίο τεχνικού ελέγχου κταίω. Τις υποσημειώσεις τις καταλαβαίνω. Ωραία, το κταίω το καταλαβαίνω γιατί θέλω να δουν αν το πούλμαν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Αλλά παιδιά, τι δουλειά έχει ο εκπαιδευτικός αυτό να το στείλει στην τροχέα? Το κταίω του λεωφορείου. Ο εκπαιδευτικός. Πάμε παρακάτω. Έχει άλλα. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο και επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος. Το ξαναλέω. Αυτά θα τα στείλουν στην τροχιά οι εκπαιδευτικοί. Κατόπιν, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να γίνει από την τροχιά επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος του λεωφορείου. Σημείωση ότι η εκδρομή μπορεί να ακυρωθεί αν η τροχιά δεν έρθει στην ώρα της να ελέγξει το λεωφορείο. Αν είστε εκπαιδευτικοί, σας λυπάμαι για πολλούς λόγους. Αλλά παιδιά, αυτό είναι μαρτύριο. Την καλησπέρα μου στη ζωή. Μπράβο μου, λοιπόν. Θα συνεχίσει να συγγνώμη Δημήτρη μου που λέω την άλλη για καλή δύναμη. Τι είναι αυτό που μου στείλες? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ζωή μου, για το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω τα επιμέρους. Θέλουν να είναι πρώτα απ' όλα, το καταλαβαίνω, ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι πατεώνες, ότι δεν είναι έτοιμο να κλείσει, γιατί έχουμε ακούσει το παρελθόν ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Όχι εκδρομές, έτσι, έτσι δεν είναι? Ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Βάρεσε ο άλλος κανόνι και μείναν αμανάτι. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και όλο αυτό το πακέτο θα το στείλουν για το, προσέξτε, για τα πούλμαν στην τροχέα μέχρι και τους ταχογράφους. Και μετά θα έρθει η τροχιά να κάνει επιτόπιο έλεγχο. Και αν δεν έρθει στην ώρα της, μπορεί να χαθεί και η εκδρομή. Η Άρτα και τα Γιάννενα και τα Σίβωτα μαζί. Λοιπόν, Νότσο Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-170-174, πάντα στην διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι ισχύει το ότι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα υπογράφει τις μουσικές επιλογές. Και εννοείται ότι ισχύει ότι ο Θανάσης Καραγιάννης έρχεται στην αρχιδιαξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, εκτάκτως απόψε, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, βίντεο. Γιατί όχι, πού είστε, τι κάνετε τέτοια ώρα, στείλτε μου έτσι ένα ωραίο μήνυμα να είμαστε μια παρέα μέχρι τις 12. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δεμάκο, δεν κατάλαβα. Έτσι από περιέργεια. Φίλοι είμαστε εκτός από συνάδελφοι. Το θέλετε πολύ παγερό, το έως αδιάφορο, έτσι. Χίλια συγγνώμη που δεν ρωτήσαμε, κύριε Δεμάκο μου. Να είστε καλά. Ποιος Δεμάκος είσαι εσύ? Είσαι ο γνωστός Δεμάκος και μου κάνεις πλάκα τώρα, από ό,τι υποψιάζομαι, έτσι. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νότι μου?

0: λέει ο Κωνσταντίνος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, μου λέει: όλα αυτά φυσικά και πρέπει να μαζευτούν και να σταλούν. Είναι απαραίτητα στοιχεία για μια ασφαλή εκδρομή. Καλά, εγώ κατάλαβα κάποια πράγματα. Αλλά όλο το πακέτο για τα λεωφορεία να το στείλει ο εκπαιδευτικός στην τροχέα. Δεν είναι κομματάκι τώρα γραφειοκρατικό αυτό. Νομίζω. Εάν μου λέει η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θέλει να τα κάνουν αυτά, τότε ας αποδεχτούν τις πάμπολες προτάσεις που έχουν υποθεί περί διευθυντού σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωραία. Τι να σου πω. Ας γίνει. Και θα τα κάνει ένα άτομο αυτά. Ή πάλι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ενώ θα δεχτούν τον διευθυντή σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Καλά. Εδώ, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, σε καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά το πρόβλημα είναι ο διευθυντής σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας τη στιγμή που τώρα που μιλάμε μπορεί ακόμη να υπάρχουν κάποια κενά εκπαιδευτικών. Κάποια, λέμε. Τα ελάχιστα. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε όλα τα άλλα. Σε λέει Μπάση, έτσι, το αγαπημένο τραγούδι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Κωνσταντίνε, πώς το βλέπετε. Είστε εκπαιδευτικός, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Γιατί όχι. Πραγματικά, μόλις πεθύμησα το τρέχα-τρέχα οδηγέ για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε ένα παγωτό κασάτο και τσιγάρο παπαστράτο. Α, έτσι το λέγατε. Εμείς λέγαμε κάτι για κουραμπιές στο τέλος. Εσείς μπύρα λέγατε. Είστε των σκληρών ποτών εσείς. Χαρά και ναι, η απώλεια του Μαζαράκη, του Εξαρχείων, μας έχει αφήσει μεγάλο κενό. Και ας μην τον είχα ζήσει πολύ. Αγαπούσα τρελά τα παράσημα στα Απόλλω. Μάλιστα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί του και είπα να δω τι κάνει. Κάτσε να. Είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε κάλλιστα να γκρινιάζει, αλλά δεν γκρινιάζει. Ή και να γκρινιάζει, το κάνει με χαμόγελο. Οπότε τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στη ζωή μας. Είναι ο Βαγγέλης, γνωστός εστιατόρας. Έτσι. Είναι μορφή του χώρου και μαγαζάτορας καταστημάτων ένδυσης. Παιδιά, μιλάω τρεις ώρες. Χίλια συγγνώμη.
1: Μήπως τα ανέλεστε.
0: Βαγγέλης.
2: Έχεις χάσει τη φόρμα σου. Παλιά μίλαγες περισσότερο και δεν έκανες αρδάμ.
0: Είμαι και μικρότερος. Ήμουνα και μικρότερος. Τώρα αυτά εδώ. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει. Πώς πάμε, Βαγγέλη μου, πού είσαι?
2: Τώρα σπίτι.
0: Α, τι έγινε, κλείσαμε νωρίς το εστιατόριο?
2: Όχι, ήμουνα πρωί απάνω. Ναι. Δεν έχει κανένα τρελοφόρτο, επομένως την κάνω κάποια απογέματα.
0: Μου λέει και ένας φίλος που έχει ένα μαγαζί στην Πλάκα πάντως, που πουλάει διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές και τέτοια. Όχι ρούχα. Ότι ξέρεις, βγαίνουν διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές, έτσι. Από κούπες μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι και κοσμήματα, ας πούμε, Έλληνων σχεδιαστών. Ότι γενικά έχει ακόμα αρκετό κόσμο στην Πλάκα. Που εντάξει, αλλά μου είπε αυτό που μου είπε και εσύ, ότι μπαίνουν, βλέπουν, ρωτάνε, φεύγουν.
2: Εντάξει, κόσμο φυσιολογικά έχει ακόμα, έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό.
0: Ναι.
2: Η σεζόν δηλαδή έτσι κι αλλιώς τελειώνει μέσα Νοεμβρίου, παραδοσιακά μετά το Μαραθώνιο. Δηλαδή κάπου εκεί τελειώνει η σεζόν, ας το πούμε έτσι. Άρα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι δύο μήνες που έχουν κόσμο έτσι κι αλλιώς και αρκετό κόσμο, έως πολύ κόσμο, και συνήθως τα παλιά τα χρόνια είχαν και καλό κόσμο.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή τι κόσμο έχει αυτό το διάστημα?
2: Έχει από όλα.
0: Μου είπε ότι έχει πάρα πολλούς Αμερικανούς και Ιάπωνες. Ισχύει.
2: Οι Ιάπωνες δεν έχω δει τόσο πολύ. Αμερικανούς έχει και πολύ με κρουαζιέρα και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών ότι πλέον ο κόσμος γενικά δεν έχει λεφτά, άρα γενικά είναι πάρα πολύ μαζεμένος. Ακόμα και ο Αμερικάνος, ας το πούμε, που λέγαμε πάντα ότι είναι ο πιο καλός πελάτης, συνεχίζει να είναι.
0: Το γαλώνει.
2: Αλλά δεν είναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που ήταν.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι εδώ, έτσι. Δηλαδή, επειδή τώρα γενικά και το καλοκαίρι, επειδή ταξιδέψαμε λίγο Ευρώπη, με τιμές στο Θεό.
0: Και στην Ευρώπη, έτσι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εννοείς.
2: Είναι παντού, ναι.
0: Δηλαδή, τι σου έκανε εντύπωση από τιμές που συνάντησες αλλού? Ένα παράδειγμα.
2: Κοίταξε, τώρα ήμουνα Αυστρία-Ιταλία, τιμή της βενζίνης 2K.
0: 2K. Καλά, και εδώ 2K είναι.
2: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό.
0: Και το πετρέλαιο αλλά... λίγο παραπάνω, το ντίζελ. Ναι.
2: Όταν όλοι πληρώνουν 2K, επομένως εκ των πραγμάτων...
0: δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι. Να μην πληρώνουν οι άλλοι 2K για να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Όχι, να μην πλήρωνε κανένα δύο και καθένα.
0: Εντάξει.
2: Να ξεκινήσουμε από τα καφέ εύκολα.
0: Μια ωραία προσέγγιση.
2: Είναι μια προσέγγιση και αυτή.
0: Είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και έτσι. Αλλά γενικά ναι, μωρέ, εντάξει, η χρονιά τώρα δεν είναι καλή, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Άντε να μην γκρινιάζουν γενικά.
0: Με το κόστος ενέργειας τώρα τι γίνεται γενικά, τι έχεις διαπιστώσει?
2: Έλα, μωρέ, Δημήτρη, ανεβαίνουν όλα. Τώρα δεν έχει χαθεί η μπάλα πια, δεν κοιτάμε πια κόστος. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον μια κατηγορία αυτή της μεσαίας τάξης, που εκεί είναι το μεγάλο το ζόρι, έτσι, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, ενώ που απευθύνεται σε πολύ φτηνό κόσμο και πουλάει πολύ φτηνό προϊόν, αυτός έχει δουλειά. Αυτός που πουλάει πολύ ακριβά πάλι έχει δουλειά, γιατί απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Mm-hmm. Το ζόρι το τραβάμε εμείς που είμαστε στη μέση. Mm-hmm. Νομίζω πια ότι αν είσαι νοήμων τώρα και δεν θες να τρελαθείς, σταματάς να τα κοιτάς. Δηλαδή λες να περάσει χρονιά, να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι έχει γίνει και του χρόνου να επαναπροσδιοριστούμε και να δούμε πώς
0: δηλαδή,
2: θα
0: γίνει. Δηλαδή, αν πες ότι αυτό το έβλεπες και του χρόνου, γιατί λένε ότι ο χειμώνας θα είναι και δύσκολος ενεργειακά κτλ. Τι θα άλλαζες?
2: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως το δουλεύω εγώ στο μυαλό μου, θέλει να μειώσει τις ώρες που λειτουργείς για να μειώσεις προσωπικό. Άρα να ρίξεις πολύ δηλαδή, τους
0: το λειτουργικό κόστος και το μισθολογικό.
2: Δηλαδή, έχει νεκρές ώρες. Ναι. Που αυτές πάντα έλεγε εντάξει, οκ, okay, τι να κάνω τώρα, να κλείνω τρεις ώρες.
0: Ναι.
2: Ναι, μπορεί να είναι μια λύση να κλείνεις, ξέρω εγώ, 4-6 π.χ. που δεν έχει δουλειά. Ή να μην ανοίξεις από τις 9, να ανοίξεις τις 11 και να χάσεις το breakfast, παράδειγμα. Σίγουρα θα δουλεύεις με λιγότερο προσωπικό, άρα θα μειώσεις λίγο το κόστος σου και σίγουρα θα πρέπει να βρεις πιο έξυπνες, να το πω έτσι, λύσεις στο κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή. Να πουλήσεις εντός εισαγωγικών φτηνότερη πρώτη ύλη, δηλαδή δεν μπορείς να πουλάς τώρα μοσχάρι και αρνί.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή,

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφόδρη κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία του, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο στο 142 χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καιρό είχαμε να έχουμε το πεντάλεπτό σου, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Γιατί, τι κάνεις, πώς είσαι, Αθήνα Μαράκη.
1: Μια χαρά.
0: Κοντά μας την κρατάμε λιγάκι. Παλιά τα κάναμε αυτά 12.30 τη νύχτα.
1: 12.30 τη νύχτα.
0: Ήταν η αγαπημένη στήλη του Νότη Παπαγιαννάκου. Δηλαδή, ζητούσε ο Νότης να ξενυχτάει, να έρχεται νύχτα, μόνο και μόνο για δύο πράγματα. Για να ακούει την Ελένη από την Κωνσταντινούπολη και για εσένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Ελένη από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι στη Γερμανία. Τώρα θα δω, θα την πάρουμε κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει. Πώς είσαι.
1: Πώς και τέτοια ώρα.
0: Λείπει ο Βασίλης μας. Λείπει ο Βασίλης μας, οπότε κάποιος έπρεπε να κάτσει εδώ στο πόδι του.
1: Ωραία. Πώς σου φαίνεται?
0: Το πόδι μου, φρισμένο είναι. Στο πόνο. Δηλαδή, έχω κάνει τώρα.

0: Οικοθεραπείς προσπαθώ να τον Γιάννο. Κατάλαβες τέτοια γεράματα. Γεράματα.
1: Τι έρχεται μόνο. Το γύρας.
0: Λοιπόν, τι κάνει η Ελληνίδα μάνα με τα τρία παιδιά?
1: Καλά είναι.
0: Τι έγινε?
1: Το παλεύει.
0: Δεν μου λες σχολείο, εντάξει όλα?
1: Ναι.
0: Έχουν όλους καθηγητές, εντάξει?
1: Από όσο ξέρω, ναι. Τα δύο αγόρια δηλαδή που πάνε σε δημόσιο, ναι, τους έχουν.
0: Γιατί το κορίτσι πάει σε ιδιωτικό?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλα τα παιδιά μου πηγαίνανε σε
0: παιδιά,
1: ιδιωτικό.
0: Παιδιά, ο μπαμπάς της είναι χαζό, ναι, αυτό κατάλαβες. Θέλει την... στο δημοτικό πήγαιναν όλα.
1: Ναι.
0: Κάτσε εσύ να δουλεύεις νύχτα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα και μέρα.
1: Μέρα νύχτα. Το γιαπί το πυλοφόρη.
0: Για πες.
1: Γιατί όλα
0: δηλαδή,
1: τα παιδιά.
0: Το παιδί στο δημοτικό πρέπει να πάει σε ιδιωτικό?
1: Δεν πρέπει να πάει. Ήταν δική μας επιλογή, γιατί με λόγω των ωραρίων που έχουμε και εγώ και ο σύζυγος, δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθάει να πηγαίνει, να φέρνει τα παιδιά. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσουμε αυτό.
0: Κάθονται πιο πολλές ώρες στο ιδιωτικό?
1: Ναι, κάθονται μέχρι σαν ολοήμερο, μέχρι τις 4.
0: Α, μέχρι τις 4.
1: Και διαβάζουν
0: φαγητό.
1: Εκεί. Όχι, το φαγητό το δίνουμε εμείς.
0: Το δίνετε εσείς.
1: Αλλά διαβάζουν μέσα κανονικά. Δηλαδή, εμένα. Τα παιδιά μου έρχονταν τουλάχιστον γραμμένα, δηλαδή τις ασκήσεις και όλα αυτά.
0: Α, καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Και πολλές φορές, άμα τα κατάφερναν, μαθαίνανε και τα θεωρητικά.
0: Είναι ακριβό το κόστος, ας πούμε, για το δημοτικό? Καλά, αυτό τώρα έχει μια δοκίμαση. Αλλιώς να πας στο τάδε
1: των
0: βορείων προαστίων και αλλιώς...
1: Είναι τεράστιες διαφορές. Το συνοικιακού από τα γνωστά.
0: Και πώς επιλέγεις ένα ιδιωτικό που το στέλνεις, δηλαδή βάσει συστάσεων από γνωστούς και τα λοιπά, ή ήταν εκεί που είχαν πάει και τα παιδιά?
1: Όχι, και συστάσεων, και πας και εσύ και παρακολουθείς και βλέπεις το. Με συζητάς με τον ιδιοκτήτη, με τον διευθύ.
0: Ναι.
1: Είναι όμως
0: ένα κόστος, έτσι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι. Πόσο πάει περίπου, έτσι λέμε τώρα?
1: Εντάξει, εμείς τώρα που ήταν συνοικιακό, δηλαδή είναι της περιοχής, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για το παιδί θα να σου πω.
0: Ναι, το παιδί.
1: Γύρω στα 4-5 χιλιάρικα είναι.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Ανάλογα τώρα και την τάξη, έτσι. Γιατί
0: μεγαλώντας
1: έγινε. Ναι, μεγαλώντας αυξάνεται. Τώρα εμείς
0: είμαστε
1: στο μεγαλύτερο κόστος.
0: Είναι ένα κόστος.
1: Για φάρο βάλω το επί 3.
0: Τους πείραξε μετά όταν έφυγαν από το ιδιωτικό και πήγαν στο δημόσιο? Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Όχι. Τουλάχιστον τα δύο αγόρια. Ο μεγάλος δεν τον ενόχλησε καθόλου, γιατί του άρεσε εκεί που πάει, που
0: στο πήγε, μουσικό.
1: Στο μουσικό. Mm-hmm. Και ο μεσαίος τώρα που πήγε και αυτός στο μουσικό, στην αρχή μου γκρίνιαζε, γιατί ήθελε να πάει με τους φίλους του στο, να συνεχίσει στο ιδιωτικό. Του λέω, δεν γίνεται. Τώρα με το που πέρασε και στο μουσικό και είναι και ο αδερφός του και έχουν κάνει εκεί παρεάκι και τον ξέρουν και όλοι και τα λοιπά, δεν θέλει να το ξανασυζητήσει.
0: Δεν μου λες, τα δύο αδέρφια έχουν διαφορά ηλικιακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς είναι η σχέση μεταξύ τους?
1: Απελπιστικά δύσκολη, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Α, ναι.
1: Σχέση αγάπης. Κοίτα, και μίσους είναι.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζόρι θα το έχει ο μεγάλος. Με την έννοια ότι ο μεγάλος τώρα είναι μεγάλος. Και το πιτσιρικάκι τώρα...
1: Κοίτα, το μεγαλύτερο ζόρι το έχει ο μεγάλος από την άποψη ότι τώρα είναι σε μια ηλικία... είναι έφηβος.
0: Ναι. Τι να το κάνει το μικρό τώρα?
1: Ναι, εντωμεταξύ ο μικρός θέλει να γίνει μεγάλος.
0: Ναι.
1: Πάει, τσιγκλάει εκεί συνεχώς. Είναι και...
0: Καλά, ο μικρός
1: είναι
0: και
1: είναι και διαφορετικοί τύποι
0: και
1: ανθρώπων.
0: Και χαρακτήρες, ναι. Εννοείται.
1: Οπότε υπάρχουν συνεχώς συγκρούσεις στο σπίτι. Δίνεται, είναι μια εμπόλεμη ζώνη, η αλήθεια είναι, το σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, ναι. Για τους άλλους που δεν είναι μέσα στο σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Όταν το διαχειρίζεσαι εσύ, δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Τι να κάνεις. Και να έχεις και αυτό, για την κούρεση τώρα της δουλειάς και
1: τα λοιπά. Okay.
0: Τι να κάνεις. Αυτά.
1: Είναι δύσκολα. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, τα αγαπάμε.
0: Και εμείς αγαπάμε. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω. Να είσαι καλά, καλή βάρδια.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και θα τα λέμε.
1: Θα τα λέμε, ναι.
0: Να είσαι καλά. Αθηνά Μαράκη, έτσι. Η άλλη Αθηνά Μαράκη. Η μάνα με τα τρία παιδιά. Mm. Ελληνίδα μάνα με τα. Δεν είναι η κλασική Ελληνίδα.
1: Εργαζόμενη.
0: Ναι, η Μέρη Παναγιωταρά. Εργαζόμενη η γυναίκα και καλή νοικοκυρά.
1: Αυτό είχαμε βάλει στην αρχή.
0: Ναι, το έτσι. Έτσι είχα υποδεχτεί. Πού να θυμάμαι, τίποτα δεν θυμάμαι πια. Τα έχω χάσει.
1: Μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλος άνθρωπος. Και με πρισμένο γόνατο. Λοιπόν, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ, χάρηκα. Λοιπόν, μου λέει εδώ ΑΚ, ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα είναι η διαδικασία στα δημόσια πανεπιστήμια. Μπήκα σε αυτό το Facebook που μου λέει, με όνομα και γεγονότα. Επειδή τώρα αυτό θέλει μια πολύ προσεκτική ανάγνωση, θα το δω με την ησυχία μου. Εσύ που μου το έστειλες, γιατί ειδικά για τα δημόσια πανεπιστήμια, τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον και μου έστειλε το μήνυμα, από περιέργεια. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Υπάρχει φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία. Φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία, και καλό θα είναι η ελληνική πλευρά να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αναμφίβολα, οι συμμαχίες βοηθούν, αλλά περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο. Να καταλάβουμε επιτέλους ότι το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική λίμνη για να αποφασίζουμε μόνοι μας. Μόνο με διάλογο και συνεργασία με τη γειτονική χώρα θα πάμε μπροστά και για επίτευξη αμοιβαίως υποβελών αποτελεσμάτων. Ναι. Τι θες δηλαδή, κύριε Γιώργο μου, δηλαδή, ωραία, ότι τι. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολύ καταλαβαίνει. Ή μάλλον, καταλαβαίνει μόνο αυτό που θέλει. Αυτό το διαχειριζόμαστε εμείς μόνο σε διπλωματικό επίπεδο? Τότε μισό λεπτάκι. Είστε, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει αρνητικά τα ποσά που έχουμε δώσει για τους εξοπλισμούς, τις φρεγάτες μας, τα αεροπλάνα μας, το ένα τ' άλλο κτλ. Το βλέπετε αυτό αρνητικά να μην γίνεται δηλαδή? Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω τη λογική σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιάννης Αβόπουλος, ο φίλος μας στην Ολλανδία. Είπα σήμερα να τα πούμε κιόλας. Πού είσαι ρε Γιάννη μου?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είμαι Αγγλία.
0: Αγγλία είσαι, ωραία.
2: Είμαι Αγγλία και παραδίδω λουλούδια. Έχω τελειώσει βέβαια, αλλά ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα, είστε 2 ώρες πίσω?
2: Η Αγγλία είναι 2 ώρες πίσω.
0: Οπότε μια χαρά. Και τώρα έχεις ξενύχτη εκεί και θα επιστρέψεις αύριο Ολλανδία, πώς θα πάει?
2: Όχι, τώρα έχω ξεκούραση, ύπνο. Θα συνεχίσω μερικές παραδόσεις αύριο το πρωί και θα επιστρέψω αύριο βράδυ.
0: Τέλεια.
2: Με καράβι.
0: Με καράβι.
2: Με καράβι, ναι.
0: Όχι
2: καράβι.
0: Από το τούνελ.
2: Όχι, με καράβι αυτή τη φορά.
0: Γιατί έτσι?
2: Ανάλογα πώς θα είναι το δρομολόγιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί για να πάω από το τούνελ πρέπει να έχω περιθώριο να οδηγήσω, πρέπει να έχω ώρες μπροστά μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά επειδή θα παραδίδω από το πρωί, δεν με φτάνουν οι ώρες για να γυρίσω, οπότε θα πάω από το καράβι.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Πώς πάνε τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα ο καιρός έχει φθινοποριάσει και πώς είναι τα δεδομένα?
2: Λίγο, ναι, η αλήθεια είναι, βέβαια η Αγγλία κρατάει ακόμα λίγο ζέστη κάποιες ώρες.
0: Για την εποχή,
2: Δηλαδή κάποια εικοσάρια τα κάνει.
0: Που για την εποχή είναι υψηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι. Και η Ολλανδία βέβαια δεν έχει πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Ίσως λίγο το βράδυ μόνο. Το βράδυ, να πω την αλήθεια, την τελευταία εβδομάδα έβαλα πάπλωμα για πρώτη φορά. Για το βράδυ. Χωρίς βέβαια να έχω ανάψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ακόμα αρνούμε να ανάψω.
0: Δεν μου λες, κόστος εκεί, καύσιμα κτλ. Περίμενε. Εσύ ντίζελ έτσι στην Ταλίκα.
2: Η Ιταλίκα, ναι, αλλά η Ιταλίκα μην το λαμβάνεις υπόψη, γιατί οι εταιρείες παίζουν με πάρα πολλές εναλλακτικές της τάξεως του επιστροφή ΦΠΑ λόγω του καυσίμων.
0: Α, οκ, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Υπάρχει άλλο καθεστώς.
0: Δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα όπως είμαστε εμείς.
2: Δηλαδή δεν είναι ό,τι βλέπεις στην Αγγλία.
0: Καλά, άσε την Αγγλία που είναι και εντάξει. Τι βλέπεις, ας πούμε, σε τιμές που από δρόμους σου περνάς? Τι βλέπεις, τι σου κάνει εντύπωση? Και στην Ολλανδία πόσο είναι, ας πούμε?
2: Εγώ θα σου πω ότι στην Ολλανδία βάζω με ένα μέσο όρο στο 2,6. Κατά περιπτώσεις, σε βενζινάδια που είναι πάνω σε αυτοκινητοδρόμους έχει πάει και 2,7 κάτι. Έχει ξεπεράσει το 2,7.
0: 2,7?
2: Ναι.
0: Εδώ τώρα πόσο έβαλα, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι, χθες έβαλα. Έχω σταματήσει να κοιτάω κιόλας, απλώς πάω στα βενζινάδια τα δύο συγκεκριμένα και...
2: Το Βέλγιο είναι λίγο πιο φθηνό από την Ολλανδία.
0: Έχει φτάσει δηλαδή 2,70, ας πούμε, έτσι.
2: Σε κάποια σημεία, ναι. Ένα μέσος όρος όμως είναι 2,5-2,6. Γιατί μπορεί να βρεις σε κανένα συνοικιακό και να ξέρω εγώ στο 2,4, αλλά πιο χαμηλό δεν θα βρεις όμως.
0: Ναι.
2: Δεν θα δεις. Ένας μέσος όρος είναι 2,5-2,6. Το Βέλγιο είναι περίπου είναι σίγουρα κάτω από δύο. Mm-hmm. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι κάτω από δύο. Όπως πάνω κάτω και η Αγγλία δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Αλλά το Βέλγιο ανέκαθεν είχε πιο χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Ναι. Το πετρέλαιο βέβαια, όσοι έχουν πετρέλαιο, σε χτηρίζουν, να πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εδώ και ο Νότης το ίδιο κάνει. Μην νομίζεις, άκυφος είναι, δεν μου γελάει καθόλου.
2: Σε χτηρίζονται εκεί που λέγανε πετρέλαιο, πετρέλαιο και πάλι πετρέλαιο και, και βγάζουν τη διαφορά στα καύσιμα, πλέον τους εγκελεξία τραβάνε τα μαλλιά τους. Ισχύει αυτό.
0: Πάντως, τώρα για να είμαστε τίμοι, επειδή ρε παιδί μου παλιά έκανα και test drive σε αυτοκίνητα, εμένα το πετρέλαιο μ' άρεσε. Δεν είχα ποτέ πετρέλαιο κινητό όμως αυτοκίνητο, ποτέ. Αλλά ρε παιδί μου, ειδικά για ταξίδια και ειδικά για ροπή και τέτοια, ήταν φοβερά αυτοκίνητα τα πετρέλαιο κινητά. Αυτά που είχα δοκιμάσει εγώ, ας πούμε, έτσι. Φοβερά.
2: Σίγουρα. Απλά
0: αλλά τώρα κλαίνε.
2: Στην Ολλανδία τα βαράνε στους φόρους.
0: Ναι, εντάξει. Γενικότερα τώρα έχει να κάνει. Βέβαια. Υπάρχουν ακόμα πετρελοκίνητα που βγαίνουν από κάποιες ελάχιστες μάρκες βγάζουν. Νομίζω η Stellantis βγάζει κάποια ακόμα μοντέλα.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς έχουν εξελιχθεί και οι πετρελοκινητήρες. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
2: Σίγουρα, αλλά αν κάποιος κάποτε συζητούσε να πάρει πετρέλαιο μόνο και μόνο για το κόστος τα καύσιμα, πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί.
0: Περίμενε. Μου στείλε ένας Δημήτρης. Μου λέει στο Eindhoven, το λέει σωστά.
2: Eindhoven, ναι.
0: Βάζω, λέει, 225-232.
2: Ενδέχεται, δεν λέω όχι. Εγώ, ας πούμε, στο Rotterdam έβαλα με 265.
0: Α, για το Rotterdam, λέει, Δημήτρη μου. Εντάξει, και εσύ τώρα είσαι εκεί πέρα που είσαι. Εντάξει, γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εσύ Rotterdam 260 κάτι, έτσι.
2: Ναι, ναι, με 265
0: συγκεκριμένα. 265, μάλιστα.
2: Έβαλα προχθές. Αλλά εντάξει, είναι θέμα και η βενζίνη. Είναι θέμα.
0: Προφανώς δεν είναι.
2: Και βέβαια.
0: Έχει επηρεάσει γενικώς. Περίμενε. Πας σούπερ μάρκετ και τέτοια, βλέπεις αλλαγές στις τιμές. Επίσης, παίρνουν μέτρα εκεί για καύσιμα σούπερ μάρκετ και τέτοια οι κυβερνήσεις. Για την ακρίβεια εννοώ, παίρνουν κάποια μέτρα ή όχι.
2: Σε αυτό θα σε γελάσω, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει.
0: Ναι, εντάξει, είσαι ταξιδεύεις κιόλας και λείπεις και εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και επειδή ο δικός μου ο μισθός δεν δικαιολογεί τέτοιες παροχές, δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί όλα εδώ πέρα πάνε με βάση το μισθό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν με πιάνει εμένα. Το λέω με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Γενικά όμως, αυξήσεις υπάρχουν, το έχω καταλάβει και εγώ, γιατί επειδή κατά ένα μεγάλο ποσοστό παίρνω σχεδόν τα ίδια πράγματα κάθε εβδομάδα, γιατί ψωνίζω κάθε εβδομάδα εγώ το σούπερ μάρκετ μου. Uh-huh. Πάνω κάτω είμαι στα ίδια πράγματα.
0: Άρα και βλέπεις ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές.
2: Όχι, υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Υπάρχει.
2: Δηλαδή έχω δει μια αύξηση, ξέρω εγώ, δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια πράγματα έχω δει μια αύξηση της τάξης των 15 ευρώ, ας πούμε. Στα ίδια πράγματα.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό.
2: Το έχω δει αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια επίσης, ότι ψωνίζω από συνήθως μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, σαν να πούμε στην Ελλάδα, αλφαβήτα ή σκλαβενίτη, ξέρεις, μεγάλες αλυσίδες. Δεν ψωνίζω σε πιο μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία ενδεχομένως να έχουν, ξέρω εγώ, άλλες τιμές.
0: Ναι, κατάλαβα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να τα πούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Άντε, καλή επιστροφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, έτσι, την σύντομη συνομιλία. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κάθε καλό. Καλό βράδυ.
0: Ο Κωνσταντίνος, ρε πάλι, καλή γιάννη. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρέας να ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση όπως είναι τουλάχιστον στα γόνατα που σήκωνε τόσο βάρος. Για το θέμα, λέει, του μνημονίου, δεν το συζητώ σοβαρά τώρα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μωρέ, πέρασε. Κάνω και φυσικοθεραπείες. Είμαι, όπως λένε, οι νέοι τζετ. αλλά όμως πρέπει να ακούσουμε το live του Ερωτόκριτου. Καλό βράδυ. Τώρα τελείως. Το αφιερώσαμε στην Κρήτη, στην Αθηνά Μαράκη που είναι από την Κρήτη. ΑΚ πρόσεξε. Μου λέει πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια που διαβάζει τα μηνύματα. Ενθαρρύνει την εκτίμηση και επικοινωνία για την εκπομπή. Ο λόγος που έστειλε αυτό για τα πανεπιστήμια είναι πρώτον, αυτά ισχύουν. Εννοείς αυτό για την έρευνα, την μεταδιδακτορική έρευνα. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό θέμα. Η ευχή, λέει, να έχει κάποιος το στένος να το φέρει αυτό στο προσκήνιο, είναι πληγή που προκαλεί το brain drain. Και πάλι μπράβο, διάβασε και θα καταλάβεις. Δεν είμαι Ναι, το κατάλαβα ότι δεν είσαι εσύ. Απλώς έχω σχετικές εμπειρίες. Ωραία. Να το κάνουμε διαφορετικά. Ήσουν φοιτητής, έζησες έξω, γύρισες, είχες να κάνεις κάποια έρευνα μεταδιδακτορική. Βοήθησε με λίγο να καταλάβεις και αν εννοείς το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο προφίλ στο Facebook. Για να καταλάβω. Για να τα πούμε. Γιατί αυτό που λες για το brain drain το καταλαβαίνω. Πάνω κάτω που έριξα μια πολύ σύντομη ματιά, αν είναι αυτό. Βοήθησε με να καταλάβω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα τα οποία τώρα τα χάνω. Η σύμπτωση, Σόφη μου. Μεγάλη σύμπτωση, έτσι. Και νομίζω τώρα ότι πρέπει να μου έχει έρθει κάτι και στην ομάδα.

0: το έχασα. Κάπου μου στείλατε τώρα κάποιο μήνυμα και το έχω χάσει. Δεν ξέρω, μου έστειλε ένας κύριος Δρύβας, κάπως έτσι, αλλά το έχω χάσει. Να, είναι αυτά τα μπερδέματα που γίνονται. Α, όχι, εντάξει, εδώ είναι. Το χάσα. Δεν είναι. Ήρθε κάποιο μήνυμα, αλλά που να τα βρω, είναι πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Πια έχουμε μπερδευτεί. Έτσι. Μου λέει, θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε η εντύπωση, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι και ένα αφήγημα και της κυβέρνησης. Ότι δίνουμε τόσα λεφτά και να δώσουμε, εγώ το καταλαβαίνω. Μισό λεπτάκι, κύριε Καραπουλάκη μου. Όταν είχα κάνει αυτό το σχόλιο στη δική σας λογική, με είχαν βαρέσει εδώ. Ότι οι Τούρκοι μας απειλούν και εσύ μας λες για τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Μισό λεπτάκι τώρα το θυμήθηκα. Α, μπράβο. Να λοιπόν, το επαναφέρει ο κύριος Καραπουλάκης και μου λέει, θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε εντύπωση ότι κάνουμε στρατιωτικές κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότεροι έντες. Μα συγγνώμη όμως. Τη βιομηχανία τη στρατιωτική που έχει δίπλα, τι την έχετε δει, κύριε Καραπουλάκη? Εμείς μπορεί να είμαστε με την Αγιαστούρα. Επίσης, δεν αγοράζουμε όπλα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι υπάρχει περισσότερη ένταση. Υπάρχουν και deals και διακρατικές σχέσεις που για να τα πας καλά και να η Γαλλία να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να κάνεις με τη Γαλλία. Για να τα πας καλά με την Ιταλία και πρέπει να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να πάρεις και από την Ιταλία. Για να τα πας καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να σε υποστηρίζουν, κάτι πρέπει να πάρεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έτσι όλα μια χαρούμενα, μια ωραία ατμόσφαιρα, κύριε Καραπουλάκη μου. Αλλά την προηγούμενη φορά που είχα ασχοληθεί με το θέμα και είχα πει για τη δημόσια υγεία, γιατί ας πούμε τόσα χρήματα για εξοπλισμούς και τέτοια, με είχαν βαρέσει εδώ πέρα. Τι είχα ακούσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου λέει, μιλάει για τις εκλογές ΔΕΠ, όχι απλώς για τα μεταδιδακτορικά, για παρατυπίες, για εκλογές που ακυρώνονται και δύο και τρεις φορές, για ισχυρότατα καρτέλ και αναξιοκρατία. Πάρε το χρόνο σου να τα διαβάσει. Πάντως είναι το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλό βράδυ και σε σένα, εννοείται. Πάντα με μια ωραία φωτογραφία. Γεμάτη αστέρια, ουρανός. Τι ωραία να ακούσουμε αυτό το ένας ουρανός με αστέρια. Τώρα μου ήρθε. Έτσι. του Βογιατζή. Γιατί, εντάξει. Τώρα μου ήρθε από τη φωτογραφία που έβαλε η Σόφη. Ένα καλό βράδυ με ένα αστρουρανό, με κάτι φεγγάρια, κάτι πολύ ωραία. Πού τα βρίσκεις αυτά, έτσι από περιέργεια. Οπότε κύριε Καραπουλάκη μου, αυτή είναι, αν θέλετε, μια λογική. Δεν συμφωνώ απόλυτα στο μήνυμά σας. Συμφωνώ στο ότι ναι, θα να δώσουμε προτεραιότητα στην δημόσια υγεία και την παιδεία. Αλλά έτσι όπως μου το λέτε, είναι ότι να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Ερντογάν δηλαδή. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Ερντογάν. Μη τυχόν και τον ταρακουνήσουμε. Εδώ υπάρχουν τώρα οικόπεδα κάτω. Θα γίνουν σεισμικές έρευνες. Θα γίνουν τα μύρια όσα. Και εμείς θα λέμε συγγνώμη στον Ερντογάν που τα κάνουμε. Για να μην ανησυχήσει. Μήπως θέλετε να αποστρατιωτικοποιήσουμε και τα νησιά. Γιατί ενοχλεί το Ερντογάν. Δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Βέβαια, εγώ θα φύγω σε λίγο, δεν θα τα βρω αύριο. Αν θέλετε να μου στείλετε αύριο τη συνέχεια. Γιατί όχι, θα χαρώ. Λοιπόν, πόση ώρα θες να μιλάω ακόμα για να παίξει ο ένας ουρανός μαστέρια? Πολλή ώρα.
1: Πέντε λεπτά.
0: Πέντε. Ωραία, το έχω. Το έχω. Yeah. Το έχω. Τι πέντε, βρε. Πόση ώρα είναι το τραγούδι?
1: Δύο λεπτά.
0: Άκουσε. Βάλε τώρα τον έναν ουρανό μαστέρια και θα σου ενώσω εγώ κι άλλο μετά. Τι άλλο θες να κάνω?

0: Να τα αφιερώσω στη Σόφη που μου έστειλε αυτή την ωραία φωτογραφία. Είδε Σόφη μου. Ένα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
6: Έτσι, έτσι.
0: Και να είστε όλες και όλοι καλά. Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνα Βαρσάμπης, μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα πούμε αύριο βραδάκι.
6: Καλό βράδυ.
0: 9 η ώρα, έτσι, Θανάση μου.
6: Με χαρά
0: έτσι.
6: Και με χαμόγελο πάντα.
0: Με χαρά και με χαμόγελο. Γιατί δεν έφυγες, δεν είχαμε κάτι τώρα. Γιατί είσαι
6: κάτι. Γιατί ήταν ωραίο μαζί σου.
0: Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε. Ζητήσεις.
6: Όχι, όχι. Είναι εντός του ουρανίου αυτό.
0: Να το αυτός. Θέλει να δει πως θα είναι λέει τα γεράματά του. Τι να σου πω κάτι. Τι κακία είναι αυτή που έχεις βγάλει.
6: Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
0: Εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι που είσαι πολύ μεγαλύτερός μου. Ενώ τα δικά σου τρίζουν. Δηλαδή περπατάς έξω και τρίζουν τα πατώματα. Δεν είναι τα γόνατά σου.
6: Λαγίζουν τα τσιμέντα.
0: Που τα λαδώνει με W40.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, αυτή την ώρα δηλαδή, πριν την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε χθες βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμης τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε εχθές στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε Βίτιο Φόρο, που μεταφέρει γραέριο στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Στην πυροσβεστική σήμανε αμέσως συναγερμός, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό. Με το μέτρο της προσωρινής κράτησης αντικαθίστανται από το Δικαστικό Συμβούλιο οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν σε έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένη οπλοκατοχή και εγκληματική συμμορία. Είχαν εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό που φερέται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Όπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του Αλέξη μας,

0: κάνεις ναρκωτικά και μετά απεξάρτηση. Αν από ότι απεξαρτηθήκαμε ποτέ για την ναρκωτικό Αλέξη μας. Και βέβαια νομίζω ότι και σήμερα αξίζει να ακούσουμε τη μεγάλη φράση. Κάποιοι τον είπαν αλαζόνα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι, πώς να το πω, προφητικός.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς, προφήτης. Ο προφήτης ο Αλέξης, όπως ήταν αναμενόμενο, παιδιά, περισσότεροι γελάσαμε, οι λιγότεροι δεν γέλασαν καθόλου, οι Πασόκοι δηλαδή. Οι Πασόκοι, πόπο κατ' νεύρα, και δικαίως, διότι είναι σαν να αγνοεί το αδάμαστο λιοντάρι του σοσιαλισμού, τον Νίκο. Οπότε ήταν εκνευρισμένοι κάπως οι Πασόκοι. Για να κοπούλα, ας πούμε, πάμε στα νεύρα σήμερα, ήρθε στο Sky και ήταν πόπο νεύρα. Δηλαδή την είπε και στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Την είπε στο ήταν ο καθόταν ο Σπανάκης δίπλα της και χαμογελούσε που είναι πρώτος με διαφορά και του χύμιξε η Γιανακοπούλου.
2: Κύριε Τσίπρας, αυτό έχει
3: ο
2: παραπάει.
3: Κύριος Τσίπρας,
2: εξοργίζεται τον κόσμο
3: κύριος...
2: όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λοιπά.
3: Εξοργίζεται
0: όμως και πρέπει να το λένε, πρέπει να μας το τρίβουν στη μούρη. Εν τω μεταξύ, μόνοι που εξοργίζονται είναι Πασόκοι. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΕΙ, εντάξει, μια χαρά είναι στο 18, 19, 15, 17. Το μόνο να μην τους περάσει το Πασόκ. Αυτό θέλουν, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Οι μόνοι που πραγματικά εκνευρίζονται όταν ακούνε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είναι οι Πασόκοι. Και οι άλλοι δεν είναι ωραίο να το λες, ρε παιδί μου. Το βλέπεις τον άλλο, είναι καημένος. Είναι φουκαράδες. Έχουν μαζέψει ό,τι ΣΥΡΙΖΕΙ μπορούσε να μαζέψει κανείς και βγαίνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και λένε ότι θα συνεργαστούν με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή τους το διαλάνε το μαγαζί, τους το κάνουν. Θα μου πεις από χαζομάρα. Εντάξει, όχι η ΣΥΡΙΖΕΙ από χαζομάρα, οι Πασόκοι που τους μάζεψαν από χαζομάρα. Αλλά θέλω να πω, είναι σε μια δύσκολη ώρα το Πασόκ. Είναι σαν να βλέπεις έναν που έχει χρεοκοπήσει και να πηγαίνεις εσύ και να του λες: ξέρεις, πήρα καινούριο αυτοκίνητο, θα πάρω και σκάφος και αγόρασα και ένα εξοχικό. Δεν είναι ωραίο. Οπότε λογικό είναι η συντρόφισσα Νάντια να εξοργίζεται.
2: Μου
3: φαίνεται ότι έχει καιρό να πας στο Περιστέρι.
0: Δεν ξέρω πού κολλάει το Περιστέρι και αν έχει καιρό να πάει και... Είναι μάλλον η εκλογική της περιφέρεια και μετά του είπα όχι δεν έχω καιρό. Με μπούρδες τώρα συζητάνε μπούρδες συνεχώς στα οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι φοβερό το πόσο αλλού και με ευθύνη των δημοσιογράφων φυσικά εννοείται. Υπάρχει και μαέστρος που κουνάει την παγκέτα, δεν είναι μόνο τους τα όργανα από κάτω τα μπουζούκια, είναι και ο μαέστρος. Και είναι φοβερό το τι ανοησίες συζητάνε ενώ υπάρχουν και θέματα που έχουν και ζουμάκι που είναι και ενδιαφέροντα.
3: Αν δεν τα λέτε πάρει κανένα μπάφο αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι, είμαι σε μια ηλικία που πια δεν είναι αυτά μικρή. Άμα ήταν τώρα, όχι. Καλά, δεν ξέρω τι τον ενόχλησε. Τι από αυτά που είπα, του φάνηκε περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε για μπάφους και για πραγματικότητα, η ΣΥΡΙΖΕΙ, η νέο ΣΥΡΙΖΕΙ, η παρατρεχάμενη του Αλέξη, αυτή που έχει μαζέψει κάτι από το πουθενά για να φαίνεται εκείνος να ξεχωρίζει. Γιατί αν πάρει κι άλλους, ναι, θα λέει ο Αλέξης και ο άλλος, ενώ τώρα είναι μόνο ο Αλέξης και τα Μίνιον. Γύρω-γύρω, ένα από αυτά τα Μίνιον επανέλαβε κάτι που είπε ο Αλέξης χθες και που είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί για να αναδειχθεί το πόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει.
1: Υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο κατώτατο συντελεστή. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο μέτρα για τα οποία δεν έχει ανοίξει μύτη από την κυβέρνηση και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα.
0: Για πείτε τα εσείς.
1: Το πρώτο είναι να υπάρξει πλαφόν στην τιμή από το δηληστήριο, όχι στην Αγγλία.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη ιδέα από πλαφόν στις τιμές. Δηλαδή, φανταστείτε το εσείς. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά μια επιχείρηση από εσάς. Αν είστε μισθωτοί εννοώ και αν είστε επιχειρηματίες, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πλαφόν. Θα σας πούνε όσο και να δουλέψεις, ό,τι και να κάνεις, όση αξία και αν έχει η δουλειά σου, όσο ζήτηση και αν έχει η δουλειά σου, εσύ θα χρεώνεις μέχρι τόσο. Ταξιτζίδες μπορούν να το καταλάβουν καλά. Εσύ ό,τι είσαι, πες στο ρε παιδί μου, είσαι ένας υδραυλικός. Είσαι ένα... Μπορεί να σε θέλουν ή να είσαι ο καλύτερος. Θα σε θέλουν 30, 40, 50 και να μην είσαι και ο καλύτερος. Να υπάρχει ζήτηση τεράστια για υδραυλικούς. Αλλά να θα σου πει το κράτος, φίλε, μέχρι 20 ευρώ η επίσκεψη άμα σ' αρέσει. Αλλιώς απαγορεύεται. Τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Να σταματήσεις να δουλεύεις, να ψάξεις να βρεις μια άλλη δουλειά. Ή αν δεν μπορείς να βρεις μια άλλη δουλειά, να δουλεύεις με όχι μεγάλο κέφι. Γιατί εντάξει, τώρα τι θα άμα βγάλω, είτε 50 βγάλω είτε 70, σιγά τη διαφορά. Αν είσαι έμπορος και πουλάς κάτι, θα συνεχίσεις να πουλάς, να πουλάς, να πουλάς, μέχρι να φτάσει ένα σημείο το πλαφόν να μην σε συμφέρει. Θέλω να πω, πλαφόν, δεν μπορείς να βάλεις σε κάτι το οποίο η τιμή αυξάνεται συνεχώς στην, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα δηληστήρια ούτε με τις επιχειρήσεις. Είναι βλακεία. Σου κόβει το κίνητρο να πουλήσεις. Σου κόβει το κίνητρο να κάνεις, να δουλέψεις, να κάνεις τη δουλειά η οποία είναι χρήσιμη για την κοινωνία, γιατί θυμίζω ότι τα κέρδη όλα φορολογούνται. Είναι άλλο να φορολογήσεις, να πεις θα φορολογήσω τα κέρδη. Όλος έχει κίνητρο να έχει περισσότερα κέρδη, γιατί όσο περισσότερα κέρδη και με το φόρο, να μην είναι ο φόρος κανένα 90% και να πηγαίστηκα και για τα κέρδη, πάρ' τα βάλτα στον ποπό σου. Είναι... μπορεί να βγάλει. Αλλά όταν του βάζεις πλαφόν, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει και γιατί να πουλήσω, που μία ή άλλη μου έρχεται. Γενικά είναι χαζομάρα το πλαφόν, όχι εδώ στα καύσιμα. Είναι βλακώδης ιδέα, είναι κακή ιδέα. Διαλάει τις υπηρεσίες, έτσι, οπουδήποτε βάζεις πλαφόν, που σου λέει τόσο χρεών, τόσο, μία τιμή για όλους. Γιατί να είμαι εγώ καλύτερος? Είναι ένα σοσιαλιστικό πράγμα ή ανόητο, να το πούμε ανόητο, δεν του βάλουμε ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια ανοησία πολύ περισσότερο όταν ταυτοχρόνως σκοπεύεις να φορολογήσεις και τα υπερκέρδη.
1: Πλαφόν στην τιμή από το δηληστήριο, όχι στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που την τελευταία δεκαετία τα δύο δηληστήρια είχαν μέσο κέρδος 13 λεπτά και έχουν φτάσει φέτος στα 60 λεπτά. Πρώτο εξάμηνο 2026, 2 δισεκατομμύρια κέρδη, 1,3 εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη. Υπάρχει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές.
4: Και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
1: Προφανώς μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Και πλαφόν και υπερκέρδη. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άμα βάλεις πλαφόν, τι υπερκέρδη θα υπάρχουν? Μην υπάρχουν και χασούρες. Οι σύντροφοι ξέρουν καλά από χασούρες σε δηληστήρια και εταιρείες ενέργειας, γιατί τις έκαναν όλες προβληματικές. Αλλά θέλω να πω, θα μου πείτε, γιατί θα κάτσουν ποτέ να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν κυβέρνηση, αλλά και να γινόσαν το, μάλλον δεν θα τα κάνανε. Δεν έχει σημασία αυτό, όσο το πώς, με ευθύνη της δημοσιογραφίας, που δεν λέει στο καμπούτσι, πώς θα βάλεις ρε πλαφόν? Είναι δυνατόν? Ή πώς θα βάλεις και πλαφόν και θα φορολογήσεις και τα υπεκέ? Τι θα μείνει, γιατί να δουλεύει το δηληστήριο? Το κλείσει καλύτερα, το αφήσει κανένα τρίμηνο κλειστό και το ανοίγει μετά όταν τα πράγματα φτιάξουν. Θέλω να πω ότι διαμορφώνεται μία κοινή γνώμη με αυτού του είδους τις μπούρδες που σκέφτεται, α ναι λέει, γιατί να μην μπει πλαφόν, ή α ναι, για να τα φορολογήσουμε όλα, γιατί θέλω, και τα πράγματα έχουν αποδειχτεί τι γίνεται όταν το 2015 καταλάβαμε όλοι από πρώτο χέρι τι συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη διαμορφώνεται με αυτή τη λογική. Πάση περιπτώσει, λέει, θα φορολογήσει και τα υπερκέρδη, θα βάλει και πλαφόν, θα κρατικοποιήσει και τα δηλητήρια. Δεν το είπα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή τσάμπα είναι, γιατί να μην το πει και αυτό. Τόσο καλά έχουν πάει όλες οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν. Του λέει, ήταν η Σιρεγγέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Καπουχτσής που μιλάει. Του λέει η Σιρεγγέλα, καλά, η φορολογία των υπερκερδών, όταν την είχαμε βάλει το 22-23, δεν την ψηφίσατε. Και πολύ σωστά ο Καπουχτσής απαντάει.
1: Διέκοψα, δεν σας διέκοψα και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε σήμερα. Εσείς κυβερνάτε σήμερα.
2: Ναι, το 22 και 23 όμως την υπερφορολόγηση
1: κυβερνάτε σήμερα εσείς.
0: Οπότε γιατί να ψηφίσουμε κάτι που κάνετε εσείς? Δεν έχει να κάνει σωστό ή λάθος, κυβερνάτε εσείς. Εμείς καταψηφίζουμε ό,τι και να λέτε. Αλλά άμα κυβερνάμε εμείς.
3: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Όχι εγώ, ο Καπουσής θα λέει, έτσι. Αδωνή, Άννα, όχι, κύριε Υπουργέ. Άλλος τα έλεγε. Εγώ απλώς σχολίαζα.

γυναίκος με το πλαφόν, το άμεσο αποτέλεσμα είναι να πουλήσει την ίδια τιμή που πουλούσε και πριν, αλλά στη μαύρη αγορά. Εννοείται ότι το πλαφόν πάντοτε βοηθάει, πώς να το πούμε. Είναι το λίπασμα για κάθε μαύρη αγορά. Και κρίμα, γιατί θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά οι σύντροφοι από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Μπορεί και να τα ξέρουν. Κάπως να αισθάνονται ότι μπορεί κάτι να... κάπως να τους συμφέρει με κάποιο τρόπο όλο αυτό. Και η Μαρίνα, απλώς θα το πουλήσουν στο εξωτερικό και εδώ δεν θα βρίσκουμε. Ακριβώς, είναι όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν τα πλαφόν. Το θέμα δεν είναι ότι, το πιο πιθανό είναι ότι οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη, για τον ίδιο δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη τα καταλαβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι τα λένε. Και το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι κάθονται σαν χάνει και τους ακούνε. Και δεν λένε, ρε εσύ, τι είναι αυτό που λες. Πώς θα γίνει αυτό. Και ακούει ο κόσμος και σου λέει, αφού δεν τον διορθώνει κανένας, έτσι θα είναι, πλαφόν. Για τη συμπολίτευση λέω και αυτή για τα πανηγύρια είναι. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσεως παράταξης, άμα ρωτήσει τους μισούς αν είναι καλό ή κακό το πλαφόν, θα σου πούνε καλό ή κακό έτσι. Δεν θα σου το δικαιολογήσουν, θα σου πούνε κακό ή καλό. Γιατί κάπου το ακούσαμε. Πολύ σωστά ο FKK Veteran λέει, ακούγοντας τον καημό της Νάντιας Γιαννακοπούλου που πολύ θύμωσε που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, που είναι, να μην λέτε κι εσείς οι Παναθηναϊκοί ότι είστε πρώτοι, εξοργίζετε τον κόσμο. Αν τον εξοργίζουμε, λέει, έχουν ήδη αργήσει να τρώγονται. Και ο μόνος Σεπτέμβριος. Και ο Στέλιος πολύ σωστά λέει, είναι εξοργιστικό να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος. Και να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος επειδή αποφάσισες να γίνεις το υποκατάστατο του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο Αλέξης Τσίπρας και σου πήρε τα βραγιά. Και παρότι σου έχει πάρει ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ τα βρακιά, εσύ εξακολουθείς να μαζεύεις ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που γυρνάνε και λένε στα κανάλια τι ωραίο που θα ήταν να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου. Βέβαια αυτά τα λέγανε και οι αρχιπασόκοι. Θυμίζω Γερουλάνο, θυμίζω Χαριδούκα. Δεν είναι δηλαδή ότι τα είπε ο προψέσο Αυλονίτης. Τα λένε και οι ίδιοι οι ΠΑΣΟΚοι. Τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε τίποτα. Και πρώτο κόμμα να είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θέλει Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω, τώρα γούστα είναι αυτά, μπορεί να υπάρχουν φράξεις μες στο ΠΑΣΟΚ, η Τσιπρική και η Κωνσταντοπουλική. Είπα και πρώτα να είναι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή, έτσι.

0: Των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγί Περντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξέλιξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγρά αέριο στην Ιόνια οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Σάρτας. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα είχε κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Όπα!
7: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
12: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Αλέξανδρος, όχι, ο Αλέξανδρος λέει: μήπως να γίνεις πετρελαιάς μαυραγωρίτης να οικονομήσεις. Α, με εκλεγεί ο Αλέξης. Δεν είναι πολύ, πολύ κακή ιδέα, με επιβληθεί κανένα πλαφόν. Ο τύπος λέει: μιλάει για υπερκέρδη και πλαφόν σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία. Τι οικονομικά αναλφάβητη, αριθμητικά αναλφάβητη είναι η κοινωνία. Τα έχουμε πει για το δισεκατομμύριο που δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία που δαιμονοποιεί οποιονδήποτε έχει περισσότερα λεφτά από τον ίδιο και όταν λόγω της δουλειάς του αρχίζει και αυτός να βγάζει λεφτά, ντρέπεται να το πει για να μην το ματιάσουν. Και ο Σούλης, όταν πετάς τη λέξη πλαφόν, έχεις κάνει τη ζημιά και αυτό είναι που θέλουν. Ο ανάργυλος, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια, με κεφαλαία εννοείται, δεν χρειάζεται να σας το πω, θα το καταλαβαίνετε και από το περιεχόμενο. Αυτό που κάνουν τα δηληστήρια σήμερα δεν έχει καμία διαφορά από αυτά που έκαναν οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Αύξαναν το ισοζύγιο, βελτίωσαν.

0: κάναν το ισογείο εξαγωγών, εισαγωγών οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Φρόντιζαν να έχει επάρκεια σε κάψιμα οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Μπράβο σου μαυρα... Δεν ήξερα αν Άργυλε ότι είσαι φαν των μαυραγωρητών. Το 80% τώρα δεν ξέρω πού είναι. Πολύ ο Νίκος ο Φιλιππίδης το θυμάται. Δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είχε δώσει. Αν είχε δώσει αυτό, αυτό είναι. Των κερδών των δηληστηρίων προέρχεται από εξαγωγές. Αυτές θέλει να μειώσει η Ελλάς. Και baby killers 3 κιλά 1 ευρώ λέει κάτσε ρε, στην Κούβα που έχουν πλαφόν στα ενίκια 60 χρόνια άσχημα είναι τα σπίτια τους. Καταραίουνε και δεν. Ναι, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι και για πλαφόν στο νίκη. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα παίρνεις μαύρα, δεν είναι φοβερό πρόβλημα. Είναι όπως η υποχρέωση για την κατάθεση σε τράπεζα. Αλλά ρε παιδί μου, λες είναι τόσο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πρόβλημα με την τιμή των ενοικίων. Υπάρχει, για να υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται. Υπάρχει. Γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Για τον ίδιο λόγο που δημιουργούνται αυτού του είδους τα προβλήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Περισσότεροι άνθρωποι από όσους σηκώνουν η περιοχή. Προκειμένου μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα. Έρχονται και τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης με τους μεσίτες που πολύ πονηρά ανεβάζουν. Λένε τόσο η τιμή, τόσο. Όταν λένε τόσα τα νίκια τα ρεπορτάζ, δεν είναι τα νίκια. Είναι το πόσο γράφει η αγγελία. Τα νίκια πιο χαμηλά από αυτά που γράφει η αγγελία. Αυτοί που νοικιάζουν δεν νοικιάζουν με τις τιμές της σημερινής αγγελίας. Μπορεί να νοικιάζουν 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια και να δίνουν λιγότερα λεφτά. Αλλά το βλέπεις το ρεπορτάζ, ο άλλος, το πονηρό ρεπορτάζ των καναλιών και των μεσητών, ότι τόσο τον νίκη σου, να το αυξήσω κι εγώ. Τι κορόιδο είμαι. Να κι άλλος ένας λόγος που αυξάνουν τα νίκια. Αλλά ο βασικός, ο πιο βασικός από όλους, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Γιατί θέλουν να μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα? Γιατί η επαρχία είναι παρατημένη στη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, όποιος τα αλήθεια θέλει να μειώσει τις τιμές των ενοικίων, όπως ενδιαφέρεται πραγματικά, όχι για να πει ηλιθιότητες στα κανάλια, αλλά πραγματικά να πέσουν τα νίκια, τι κάνει? Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής της στην επαρχία. Δίνει, προσφέρει τις δυνατότητες στους ανθρώπους να πούν ρε εσύ θα πάω να ζήσω στην επαρχία γιατί να κάτσω εδώ στην Αθήνα. Επαρχία δεν λέμε κάποιο ορεινό κολοχώρι στα 2000 μέτρα. Εννοούμε να πάω να πάω να ζήσω στην Εύβοια. Πάω να ζήσω όπου θέλω να πω. Δημιουργείς τους ανθρώπους, φτιάχνεις τις υποδομές ώστε να μπορούν να φύγουν από την Αθήνα και θα σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι τα νίκια μετά. Μπορεί να αυξηθούν λίγο στην επαρχία, αλλά εντάξει. Είναι μεγάλη η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω να μας χωρέσει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άλλοι τρόποι είναι μπούρδες. Όλα τα άλλα που λένε είναι ανοησίες. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Φανταστείτε τώρα τι σχέδιο θέλει να πας να βελτιώσεις τις συνθήκες στην επαρχία και να την κάνεις ελκυστική για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Ωρε σχέδιο, δουλειές. Βάλε ρε εσύ ένα πλαφόν. Πες ότι θα δώσω ένα επίδομα ενοικίου να καθαρίσουμε, να τελειώνουμε, να πούμε. Εν τω μεταξύ όλα τα επιδόματα ενοικίου τι κάνουν? Ανεβάζουν τα νίκια. Γιατί δεν είναι στα κρυφά τα επιδόματα. Οι ιδιοκτήτες ξέρουν ότι παίρνεις επίδομα και σου λέει οπ, άρα σε παίρνει να στο ανεβάζω λίγο παραπάνω. Αλλά τι τον νοιάζει τον Κυριακό? Ο ίδιος έχει δικά του σπίτια, δεν τον νοιάζει. Οπότε σου λέει πάρε επίδομα. Τον χειροκροτούν από κάτω οι χαχόλοι, οι άλλοι φωνάζουν πλαφόν. Και η ζωή συνεχίζεται. Και λογικό, γιατί όλα αυτά περνάνε μέσα από μια δημοσιογραφία που κάθεται και τα κοιτάει και λέει α, μπράβο, για πείτε μας εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να...
1: Αν θα τα λέτε στα παράδειγμα τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Μα ακούγομαι για μαστουρωμένος, για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, πώς μιλάτε έτσι? To do it constantly, to have a ball, to do it everywhere, never do it at all. Λοιπόν, πάμε.

0: και πόσοι άλλοι έχουν χαθεί.
1: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
2: Φταίει ο Ίζα για το, στο δρόμο, φωνάζει έξω. Δεν είναι η Ελένη Λουκά για να σας βοηθήσω. Ποια είναι?
1: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω. Ωραία. Ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Είναι η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και 20 χρόνια που λέει ότι δεν φταίει ο Ιατρικός Συλλόγος για το Μαζονάκι. Άρα έτσι θα είναι. Αυτό λέει η γυναίκα που ξέρει, είναι από μέσα. Τι θα λέει, εμείς απ' έξω είμαστε, δεν έχουμε ιδέα. Εκείνη που είναι από μέσα, εκείνη θα ξέρει τι, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Είναι σε κουβέντα, ενός τραβελάκης αυτός που ακούγεται, που είπε κάτι που είχε ένα επιφώνημα. Είναι εκεί και ο Καλιακμάνης, συνδικαλιστής αστυνομικός, που τώρα έχει γίνει τηλεσχολιαστής. Και του λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του φαίνει το ατράνταχτο επιχείρημα για την ανευθυνότητα, ενώ ότι δεν έχει ευθύνη, από αυτήν την έννοια το λέω, του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών. Και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει η ελληνική αστυνομία που είχε και τόσο κόσμο. Να μας απαντήσει και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
2: Ναι, τώρα είναι και δικηγόρος βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να βοηθάμε όλα τα επαγγέλματα. Οι κλέφτες που μπαίνουν και κλέβουν και εμπόροι ναρκωτικών δεν έχουν άδεια από την ελληνική αστυνομία να το κάνουν. Δεν είναι με άδεια της ελληνικής αστυνομίας οι επιχειρήσεις τους στημένες. Υπάρχει, θέλω να πω, μια ειδοποιώς διαφορά και στο κάτω-κάτω μερικοί κλέφτες και μερικοί έμποροι ναρκωτικών συλλαμβάνονται κιόλας. Μετά, χάρη στον νομικό μας πολιτισμό, αφήνονται ελεύθεροι. Δεν έχει σημασία, αλλά συλλαμβάνονται μερικοί. Γιατροί που δηλώνουν κουβαντικοί και δεν με τεράστια γράμματα το έχουν. Το διαφημίζουν και το φωνάζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Ότι η αστυνομία δεν εγκρίνει τη λειτουργία, ενώ τουλάχιστον επισήμως, τώρα αν επισήμως δεν ξέρω τι κάνει, επισήμως τη λειτουργία των καρτέλ των ναρκωτικών και των συμμοριών. Ο Ιατρικός Σύλλογος τη δίνει την άδεια σε όλους αυτούς τα ιατρία και με τη σφραγίδα του δουλεύουν. Οπότε υπάρχει μια μικρή διαφορά.
3: Αν θα τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο αυτή την εκπομπή?
2: Επειδή είπα για ναρκωτικά τώρα, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και η ατομική ευθύνη βέβαια. Πώς και δεν είπατε για την ατομική ευθύνη? Να, εδώ ας πούμε ακούσαμε την κυρία που κάποιος προσποιήθηκε τον εγγονό της και την έκλεψε, την κορόιδεψε. Ποιος ξέρει, η κυρία μπορεί να μην είναι οτιδήποτε. Ατομική ευθύνη. Γιατί να υπάρχει αστυνομία? Να βγει ο Άδωνης να πει, εσάς που σας κοροϊδεύουν, είμαστε από το ΔΔΕ και είμαστε από... Ατομική ευθύνη που μου θέλετε την αστυνομία. Να επιδεικνύεται ατομική ευθύνη. Τέλος πάντων, Γιάννης λέει αυτό για τη μετακίνηση του κόσμου εκτός Αθηνών το φωνάζω χρόνια. Στην Αγγλία που ζω, πολλοί κόσμος ζει σε κομοπόλεις σε ανεκτή απόσταση από κάποια μεγάλη πόλη, γύρω-γύρω. Έτσι, δουλειές, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφετερίες, τα πάντα είναι δίπλα στο σπίτι σου. Και αν θες τώρα να πας κανένα θέατρο να δεις, εκεί στο Λονδίνο έχει και να δεις. Εδώ, τέλος πάντων, πες ό,τι θέλεις να πας να δεις. Οδηγάς το πολύ μια ώρα. Ας πει ξεκάθαρα η κυβέρνηση, η Αθήνα χωράει 3 εκατομμύρια. Και ας δώσει κίνητρα να φύγουν επιχειρήσεις και γιατροί, λέει. Γενικά, αν φύγουμε όλοι, θα έρθουν εκεί οι γιατροί. Ο λόγος τώρα πια είναι να πούμε πολύ πιο εύκολο να ζει σε επαρχία από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, χάρη στο το ίντερνετ, χάρη στις πλατφόρμες που σου παρέχουν πολιτιστικά αγαθά 24 ώρες το 24ωρο, τόσα που χρειάζεσαι 1000 ζωές για να τα καταναλώσεις όλα, η ζωή στην επαρχία είναι πιο εύκολη. Αλλά και πάλι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να γίνει η... Όχι, δεν χρειάζεται. Το μόνο κίνητο που χρειάζεται να κάνει τη ζωή εύκολη. Να έχει ένα καλό σχολείο, γιατρούς, να ξέρεις άμα πάρεις κάτι, δεν θα περιμένεις το ασθενοφόρο να σε φέρει το ελικόπτερο 2 ώρες στην Αθήνα. Θα έχει θα είναι 2-3 γιατροί, ένα κέντρο υγείας, κάτι διάολο να σε περιποιηθεί. Αν τα έχεις αυτά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πολύ ευχαρίστως θα φεύγαμε από την Αθήνα. Δουλειές, να έχεις τη δουλειά σου εκεί, να έχεις επιχειρήσεις εκεί, να έχεις εργοστάσια εκεί. Πολύ, πολύ εύκολα θα έφευγε άνθρωπος από την Αθήνα. Αλλά αυτό ξαναλέμε, θέλει σχέδιο, θέλει δουλειά. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να πεις πάρε ένα ενίκιο από μένα, από τους φορολογούμενους τους άλλους και να αυξήσεις έτσι την τιμή των ενοικίων δίνοντας επιδόματα, αλλά να πουλήσεις μούρι ότι και καλά νοιάζεσαι. Δεν είναι πιο εύκολο να πετάξει μια μπουρδα για πλαφόν? Πολύ πιο εύκολο. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
0: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
2: Έχεις να πεις για τις δηλώσεις Αυλονίτη που προσχώρησε στο Πασό Κώστας από Ζωγράφου? Ρε Κώστα, έχουμε τόσες εκπομπές τώρα. Τι είναι, τι είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν έχεις ακούσει ότι έχω απαντήσει και με ξαναρωτάς στη συνέντευξη τύπου? Για όνομα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε χρόνο καθόλου έτσι κι αλλιώς για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και στο Viber και στο πες την άποψή σου. Έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Παιδιά, δεν καταλαμβάνονται από πνεύματα μόνο τα ζώα και οι άνθρωποι. Τα καταλαμβάνονται και οι συσκευές. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Νάσος ο υπνοθεραπευτής. Παρεπιπτόντως, ευχαριστώ πολύ όποιον μου έστειλε το t-shirt με τον Νάσο. Μου έστειξε ένα t-shirt με Νάσο και λέει έχω δίπλα, είμαι διπλωματούχος ειδικός. Ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και ευχαριστώ όποιον, δεν ξέρω ποιος μου το έστειλε, τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Πείτε μας κύριε Νάσο, καταλαμβάνονται τα πάντα?
5: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων. Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
2: Τα σώματα ανθρώπων και σώματα ζώων, πλεονασμός. Με το ζώο καταλαβαίναμε. Περιλαμβάνονται όλοι. Και οι άνθρωποι που καταλαμβάνονται και τα ζώα, αλλά και οι συσκευές. Για πείτε.
5: Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου. Ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό. Και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο. Θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
2: Έχετε τον ήχο?
5: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον.
2: Α, δεν έχετε, είναι από το μυαλό σας. Το Hell's Bells στον ACDC βάλατε. Έτσι ξεκινάει. Μάλιστα, οδηγούσε στον δρόμο αφού είπατε ότι όταν πηγαίνανε οι μάστορες να πάρουν το πτώμα, ότι πώς βρέθηκε στην εκκλησία η γυναίκα και οδηγούσε σε εκκλησία δίπλα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η πίεση, δεν θα την κάτσουμε να ασχοληθούμε με την πίεση. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος?
5: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
2: Τι λέτε. Είχε βάλει κάποιος στο Spotify ACDC.
5: Ερχόταν από το κινητό της.
2: Ναι. Πω, φοβερό. Και μετά τι έγινε, για πείτε μας, το έχετε σκεφτεί?
5: Μετά από 13 μέρες.
2: 13 μέρες περάσανε.
5: Γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
2: Βαρούσε η καμπάνα 13.
5: Ζω προηγούμενο υποκλήσεις που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το Σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
2: Μετά από 13 μέρες το κάνετε αυτό? Δηλαδή μετά από 13 μέρες σας είπε άλλαξε ο ήχος που δεν προσπάθησε να τον αλλάξει μόνη της? Τέλος πάντων, μα της άρεσε, δεν είναι καμπάνες. Και τι βρήκε όταν έψαξε, πείτε μας?
5: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
2: Τι λέτε?
5: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι,
2: ναι.
5: Γιατί υποθέσαμε λάθος, ναι. Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό.
2: Πού να το σκεφτείτε?
5: Που γινόταν αυτή η δουλειά.
2: 13 μέρες γινόταν αυτή η δουλειά. Πού να σκεφτείτε να το ηχογραφήσετε και το μαγνητοσκοπήσατε? Δεν είμαστε πολύ καλοί στα παραμύθια, στις διηγήσεις θέλω να πω. Πράγμα που κάνει την αξία του επαγγέλματός σας ακόμα μεγαλύτερο, το ότι βρέθηκαν, θα μου πείτε, στη Τζέννη Παλατσινού την εκπομπή φιάνα. Οπότε εντάξει, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω μπράβο, πάρτε τους τα λεφτά. Υπνοτιστή γερά, πάρ τους τα λεφτά. Και με αυτό το σύνθημα τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
0: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο σταθμός Πρίσμα, η συχνότητα 91,6, η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
2: Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, τώρα